0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και θα πουν. Γι' αυτήν ήτανε λοιπόν.

φαρδί και μοιραίο. Εαυτέ μου προχώρη να βρεις το σπουδαίο. Βγαίνω νύχτα στην πόλη με κεφάλι σκυμμένο. Μια στροφή όλη κι όλη

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στη

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Οπωσδήποτε, Μπάμπη μου, άλλα είχαμε προγραμματίσει. Είχα προγραμματίσει Ορφέα Περίδη, τον πήγαμε για αύριο, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο χάθηκε ένας έτσι ατζούρο. Σαν τον Μπάμπη που ήρθε
1: χάθηκε.
0: Σήμερα ατζούρο.
1: Έφυγε. Για άλλους δρόμους, για τα ταξίδια.
0: Χάθηκε από κοντά μας. Ξεκινήσαμε με ένα εμβληματικό κομμάτι από αυτά που χορεύαν έτσι μπλουζάκια μέσα στην.
1: Συναισθιάσεις.
0: Στα 60's.
1: Των παλιών καιρών.
0: Ακριβώς, τραγούδια τα οποία τα μάθαμε από τους γονείς μας που τα χόρευαν έτσι ερωτευμένοι εκεί στα 60's. Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, Πεπίνο Ντικάπρι ή αλλιώς Τζουζέπε Φαϊέλα. Και πάει και ο Πεπίνος Ντικάπρι, λοιπόν, πάει και ο Πεπίνος που τον έχουμε δει μέχρι και σε ελληνικές ταινίες. Έχεις δει δύο ελληνικές ταινίες που ήταν από τις πρώτες παραγωγές του Κλέαρχου Κονιτσιώτη,
1: ναι.
0: Οι οποίες ήταν η μία η Αθήνα τη νύχτα και η Αθήνα τα μεσάνυχτα.
1: Η Αθήνα τη νύχτα την έχω δει.
0: Ναι, νομίζω στην πρώτη, στη δεύτερη, δείχνει μέσα και σε μία, ήταν πάρα πολύ της μόδας, όπως ο Αλμπάνο.
1: Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.
0: Ναι. Στην αρχή ήταν μόνος του, μετά παντρεύτηκε για την κούκλα, την κόρη του Tyrone Power. Λοιπόν, ο Πεπίνο Ντικάπρι, λοιπόν, συμμετέχει σε μία από αυτές, γιατί είχε έρθει σε ένα κέντρο στην Ελλάδα, και τον βλέπουμε να τραγουδάει φυσικά το, ίσως το πιο γνωστό, το πιο εμβληματικό τραγούδι του, ήταν αυτό, το Ρομπέρτα.
1: Ρομπέρτα.
0: Αλλά μας
1: εγώ νομίζω ότι ήταν το Σοφία. Σοφία, Σοφία, καλώς όρισες πίσω και πάλι.
0: Σοφία
1: Σακάλι, Σακάλι.
0: Αριβάτα τζα, αριβάτα τζα. Δα αμουλιανή.
1: Για να μεταφράσω σε εμάς που είμαστε Ιταλόφωνοι, ότι επέστρεψε και πάλι από την Αμουλιανή.
0: Επέστρεψε επιτέλους.
1: Ήρθε εκτάκτος εξαιτίας του θανάτου του Πεπίνο Ντικάπρι. Βάμε, δεν μπορούμε να πούμε. Χωρίς τη Σοφία τη Σακαλίνα να σηκώσει το βάρος της τεχνικής επιμέλειας. Καλώς όρισες, Σοφία μας.
0: Μπάμπη μου, πέρασες ένα αρκετά έτσι γεμάτο, συμπυκνωμένο Σαββατοκύριακο με αρκετή δισογραφία. Όχι ευχάριστη ως επί το πλείστον, αλλά είχες τα ενία της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Δούλευα, θέλει να πει ότι δούλευα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Περίμετρο.
0: Αλλά είχες ένα μεγάλο, είχες μια μεγάλη παρηγοριά. Είχες μαζί σου μια βοηθό αρχισυντάκτρια.
1: Μπράβο, την ικανότερη που έχει υπάρξει ποτέ, την κόρη μου. Ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο, ήρθε να είναι με τον παπά της, γιατί της άρεσε, επειδή δουλεύω, να είναι εκεί στο χώρο εργασίας να τα παρατηρεί.
0: Άκου να δεις.
1: Θα μπορούσε να είναι για βουτιές και τα λοιπά στο Σταυρό, ήταν μαζί μου το Σαββατοκύριακο, περάσαμε πολύ ωραία.
0: Η δικιά μου η αδερφή, όταν έκανε ο παπάς εφημερίες στο νοσοκομείο, δεν επιθυμούσε να πηγαίνει να τον συμπαραστέκεται στις εφημερίες του Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Άρα αυτό δείχνει ότι το παιδί, γενικά, αγαπώ πολύ αυτή την αίσθηση ότι. Και τα δυο στα παιδιά σου έχουν έτσι παθολογική αγάπη. Πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο είναι γι' αυτό.
0: Φαίνεται, κάνει μπάμα.
1: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην άλλη μας οικογένεια, τη ραδιοφωνική. Να στείλουμε την καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, ο οποίος μπήκε δυναμικά ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Με το μήνυμά του, καλημέρα.
0: Δεν κρατιέται ο Πέτρος.
1: Άλλη μία εβδομάδα ξεκινάει παρέα με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Η πόλη ξύπνησε. Κύριε Λοχαγίε, περιμένουμε τις όμορφες μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Εύχομαι σε όλους υγεία και ειρήνη. Γιατί βλέπετε πόσο έθραυστη είναι πάλι η κατάσταση στα στενά του ορμού.
0: Έχω να του ψάλω. Αν και πλέον δεν ήθελα να αυτή.
1: Δεν βγάζουμε άκρη.
0: Έχω να του πω, δεν ξέρω, να μας πει ο Θείος ο Τάσος, ο οποίος επίσης μας έστειλε την καλημέρα του. Έχει 24 βάθμους θερμοκρασία εκεί πέρα στην Καρολάινα.
1: Καλημέρα, Θείε Τάσο.
0: Χθες έβλεπα μια ταινία πολύ ωραία, εκεί που οι καραβίδες τραγουδούν, κάπως έτσι, η οποία διαδραματίζεται στη Βόρεια Καρολίνα. Είναι πολύ ωραία ταινία, έτσι μυστηρίου. Να την δει, θα σου αρέσει. Με ένα κοριτσάκι μεγαλώνει του, στο σπίτι του Βάλτους. Τέλος πάντων, Αμερικάνικη.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Διαμαντή. Καλημέρα.
0: Συναγωνίζονται σήμερα με τον Πέτρο.
1: Και σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή εβδομάδα. Η πόλη ξύπνησε με ωραίο ιταλικό τραγουδάκι.
0: Μπράβο, ρε Διαμαντή. Χαίρομαι. Μη πιάτσε μόλτο.
1: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Ξυπνά, αν θέλετε, με πορτοκαλί συναγερμό. Τον πρώτο φέτος για την περιοχή μας. Είμαστε παραπάνω από τον μέσο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Σήμερα είμαστε πάνω από το μέσο όρο Και καλά Μπράβο. Κάνεις που ξεκινάς με αυτό και θα το αναφέρουμε, Μπάμπη, να το θυμίσουμε πολλές φορές στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ναι, γιατί εδώ και στη μεσαία κατηγορία κινδύνου που ήμασταν στα κίτρινα, είχαμε και τρέχαμε όλη την εβδομάδα με φωτιές. Σήμερα είμαστε στον πορτοκαλί συναγερμό, η Θεσσαλονίκη κεντρικά και δυτικά και... του νομού, Κιλκής.
0: Πάμε πακέτο, πάμε
1: και
0: πακέτο.
1: Και η Πέλα. Είμαστε δηλαδή στο κατέβασμα ναι. από πάνω από τους Σκοπιανούς γείτονες μέχρι και η Χαλκιδική γλιτώνει. Πάει βέβαια τα δύο πρώτα πόδια στο κίτρινο, στον υψηλό κίνδυνο. Εμείς όμως είμαστε στον πορτοκαλί, πρέπει να έχουμε σήμερα το νου μας. Και υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας. Νίκο, το φάγε το Πάτριο Τέπης.
0: Πάνω που θα έλεγα καλημέρα και στο φίλο μας το Κουνούπι, αλλά θα σε δολοφονήσουμε να το ξέρεις, γιατί μας έκανες πολλές βόλτες εδώ, επηρεασμένος από το περιοδικό Δράση, το οποίο ευγενώς μου προσέφερε ο Μπάμπης μετά το Σαββατοκύριακο, το περιοδικό Δράση, εκεί πέρα που βλέπουμε, μάλιστα έχει το εξώφυλλο Στούκας εκεί πέρα και αερομαχίες. Έκαναμε και εμείς την αερομαχία μας. Δεν ξέρω να το βγάλω και φωτογραφία να τα ανεβάσω στα social εδώ πέρα, δες τον. Γεια σου, Τζακ. Γεια σου, Τζακ. Έπεσε. Ο αετός έπεσε στη γη.
1: Λοιπόν, για σήμερα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σέιχ Σου και στα δάση τα περιεστικά της Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Αλλά και στα δάση της Κασάνδρας και της Ιθονίας, τα δύο πρώτα πόδια.
1: Όσον αφορά εμάς, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Mm-hmm. Στη Μητροπολιτική Ενόδια θα ισχύσει από το πρωί της Δευτέρας έως και το πρωί της Τρίτης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Και εκεί και στο δασάκι του Ωρεοκάστρου, από ό,τι είδα, όπως πάνε πακέτο αυτά εδώ πέρα από την περιφέρεια, τα βλέπω.
1: Σε Ιξού, το κομμάτι που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκων, Ασβεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη.
0: Το δάσος το Κουρί που λέμε, που πήγαιναν οι παλιοί. Ναι, λοιπόν,
1: για το Δήμο Ρεοκάστρου έχει εδώ ολόκληρα κατεβατάκια, το Δήμο Θέρμης, για το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Είμαστε, παιδιά, σήμερα στα πορτοκαλί. Έχω την αίσθηση ότι πορτοκαλί δεν είδα στη γειτονιά μας φέτος, από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
0: Όχι, είναι η πρεμιέρα με το πορτοκαλί για φέτος και θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Και έτσι, για έναν ακόμη λόγο, Νίκο, γιατί εμείς ο νομός Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Πέλλας είμαστε στα πορτοκαλί, αλλά και οι γειτονικοί νομοί δεν είναι στα μπλε, είναι στα κίτρινα. Απλώς εμείς τονίζουμε τον δικό μας κίνδυνο, την ίδια ώρα όμως που είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σχεδόν όλη η παραθαλάσσια υπηρετική Ελλάδα.
0: Πώς είναι όπου κατεβαίνει η λεκάνη αυτή του αξίου, γι' αυτό πιάνει λίγο και την Πέλα, όπου κατεβαίνει και φυσικά διευρυμένα τριγύρω, όπου πιάνει δηλαδή ο βορειοδυτικός, Βαρδάρης κλπ. Και κατεβαίνει προς τα κάτω.
1: Πιερία βλέπω, Μαγνησία, Θεσσαλία,
0: Ανατολική
1: Εύβοια,
0: Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά,
1: Λαμία, Θήβα, Αττικοβιωτία.
0: Αττικοβιωτία, πες το, να γεμίζει το στόμα σου. Να γεμίζει.
1: Στο μέσο κίνδυνο στα κίτρινα, όλη η Βόρεια Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα κατεβαίνοντας από τα Ιωάννινα, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Θέλω να πω ότι το περισσότερο κομμάτι της χώρας είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Πέλα, εμείς είμαστε στο πολύ υψηλό κίνδυνο να έχουμε σήμερα το νου μας.
0: Είμαστε στο πορτοκαλί, λοιπόν. Τώρα, Μπάμπη, επειδή βρέθηκα μέσα στο Σαββατοκύριακο και με τον Βαγγέλη το Μητρούσια, όπως σου περιέγραφα και νωρίτερα.
1: Θεσσαλία
0: και... Μπάμπη, επειδή βρέθηκα μέσα στο Σαββατοκύριακο και με τον Βαγγέλη το Μητρούσια, όπως σου περιέγραφα και νωρίτερα.
1: Θεσσαλία και Μαγνησία είναι Μητρούσιας, τέλος. Είναι και Δημήτρης

0: φωτιά που ήταν έξω από τη Λάρισα. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ, Μπάμπη, επειδή μιλάμε για κινδύνους πυρκαγιών, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, τι γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά με τις μονάδες ανακύκλωσης, γιατί τέτοια ήταν και στη Λάρισα, ναι, που προκάλεσε όλη αυτή την ταραχή και αναταραχή. Τι γίνεται, ρε Συμπάμπη?
1: Και κάθε καλοκαίρι πλέον δημιουργείται μια παράδοση αυτοί οι χώροι να καίγονται, ναι. Εγώ θυμάμαι και στην Κέρκυρα πέρυσι, θυμάμαι και εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη προς τον Κιλκής. Είναι τα υλικά εκείνα που προκαλούν και τα λοιπά, με υψηλές, ναι, θερμοκρασίες, τις αναφλέξεις.
0: Αλλά έχουμε ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα κάτι πρέπει να συμβαίνει λάθος και πρέπει να το δούνε οι αρχές, και οι ιδιοκτικές αρχές και αυτές που οργανώνουν το στήσιμο και τους ελέγχους αυτών των εταιριών. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Μπάμπη, είπαμε ότι ήταν να πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο στις 6.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε.
1: Να ήταν ένα τεταρτάκι εκπομπή μας.
0: Ένα τεταρτάκι.
1: Και να έπρεπε
0: το τέταρτο του Ζάχου Χατζηφωτίου.
1: Να συμπυκνώσουμε ό,τι είχαμε στο μυαλό μας να πούμε.
0: Μπάμπη, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει σήμερα, διότι πρέπει να ανακοινώσουμε ότι μας έχουν εξαγοράσει και εμάς και φεύγουν. Έτσι. Μας έχει λοιπόν, μας έχει κάνει κρούση, σήκω στο τηλέφωνο, ναι, εμπρός, μας πήρε ο Τέλης Μιστακίδης και επειδή παίρνει, επειδή παίρνει όλο τον ανθό, Μπάμπη, νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντικότατη μεταγραφή. Μας παίρνει εμάς όπως είμαστε πακέτο, και μας παίρνει λοιπόν. Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Κοίταξε, επειδή ήθελε έναν. Ξέρεις ότι πήραμε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος, επειδή έχει επιτόπιο περίπου 60 εκατοστά, τον θέλουν στον ΠΑΟΚ, ναι, να μπορεί να παίξει δίπλα στον Οσμάν.
0: Όχι,
1: κάποιος.
0: Όχι, θέλει να δείξω, ναι, στους παίκτες του,
1: ναι,
0: πώς το κατάφερνα αυτό το άλμα. Θα τους δείξω, θα τους προπονήσω και μετά θα αποχωρήσω.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα συμβόλαιο λυσιτελές.
1: Τώρα, αφού του Οσμάν έχει τελειώσει, γίνεται μια πολύ καλή και μεγάλη κουβέντα για τον Τολιόπουλο. Και βλέπω.
0: Α, στον Τολιόπουλο. Ακόμη βλέπω... στον Τολιόπουλο έχεις μείνει.
1: Όχι, δεν τον πήρα ακόμα.
0: Όχι, λέω, ακόμη στον Τολιόπουλο έχεις μείνει. Ναι. Το ξέρεις ότι από χθες το βράδυ βαράνε. Και ο συνάδελφος, νομίζω, ο Χαλβατσιώτης, έκανε μια ανάρτηση. Βαράνε τα τέλεια για έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους NBA'er.
1: Ναι, το είδα και αυτό.
0: Για τον Βαλαντσιούνα, τον οποίο δεν κατάφερε να τον φέρει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, τους προηγούμενους μήνες, γιατί είχε πρόβλημα μετά με τους τραυματισμούς στο 5 κλπ. Και φαγώθηκε να τον φέρει. Και ακούγονται τώρα ότι είπε ο Τέλης ο Μιστακίδης σε ένα συνεργάτη, ναι, του. Φέρ τον μου ό,τι και να θέλει. Δώσ' του ό,τι ζητάει.
1: Εγώ είπα για τον Τολιόπουλο, γιατί βλέπω ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο, δηλαδή ότι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να τον προσεγγίσει. Αλλά υπάρχει κινητικότητα και από τον Άρη, γιατί ο Τολιόπουλος αποτελεί στόχο και για τον Άρη.
0: Κοίταξε, πριν από δύο εβδομάδες και ένας, θα έλεγα, κακεντρεχής οπαδός μιας ομάδας, δεν θα αναφέρω πια, γιατί βγήκε σε ένα προφίλ ενός άσχετου ανθρώπου. Και εγώ ήμουνα σε αυτό το προφίλ του άσχετου ανθρώπου, ναι, και εγώ άσχετος. Και άρχισε και μας κορόιδευε εκεί πέρα, επειδή αναφερόμασταν πριν από δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες, λοιπόν, υπήρχε μια συζήτηση έντονη για τον Τολιόπουλο. Αλλά είχαμε μάθει από τους μπασκετικούς συναδέλφους μας τις πληροφορίες, νομίζω τις λέγαμε κιόλας εδώ, ότι τον είχε συναντήσει ο Μπράντοβιτς, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, του είπε ότι σε θέλω στην ομάδα κλπ. Και είπε ο Τολιόπουλος ότι θα μείνω στο Παναθηναϊκό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχει δύο χρόνια συμβόλαιο,
0: ναι,
1: ακόμη.
0: Και έσβησε αυτή η υπόθεση, δεν ήθελα να κάθει στον πάγκο. Αλλά ξανααναζωπηρώθηκε το τελευταίο 24ωρο με τα τρελά λεφτά που δίνει ο Τέλης ο Μιστακίδης.
1: Τέλη.
0: Και έτσι κάπου σου λέει, υπάρχει πληστηριασμός. Άντε να μπούμε κι εμείς. Ο Άρης, που είχε πάλι ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια διασύνδεση οπαδική με αυτό.
1: Ξέρεις τι βλέπω όμως, Νίκο, θα σου πω τώρα το εξής.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Έρχεται ο Τέλης ο Μιστακίδης ως καταλήτης των εξελίξεων,
0: ναι,
1: και πιέζει κάνοντας αυτές τις τρελές κινήσεις προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι προς τον Ιβάν Σαββίδη τον ποδοσφαιρικό, γιατί εκεί τα πράγματα, ναι, είναι flat, ναι, ναι, και την ίδια ώρα εγώ βλέπω και προς τον Τσιάο, γιατί κάθε φορά που κάνει ένα τρελό άνοιγμα βλέπω γκρίνια από τους Αργανούς, τι έγινε εμείς, γιατί, που είναι ο Κινέζος.
0: Έτσι δεν γίνονταν και την εποχή με Βεζιρτζή, ναι, και με Μιχαηλίδη και λοιπά.
1: Και για τον Τολιόπουλο το είδα, μόλις ο ΠΑΟ κινήθηκε, έρχεται και ο άλλος λέει, γιατί και εμείς όχι, πάμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει.
0: Αλλά τότε, επειδή ακόμη η ελληνική αγορά δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, δεν έρχονταν πολύ σημαντικοί μπασκετμπολίστες, χωρίς ότι υπήρχαν και περιορισμοί νομικοί. Αν θυμάσαι, στην αρχή ένας ξένος, μετά,
1: ναι,
0: δύο.
1: Ναι, αλλά φίλε.

0: τους αναφέρουν
1: αργότερα,
0: τα πατέρημά τους.
1: Να φέρνουμε και από το NBA παίκτες.
0: Ναι, αργότερα. Ναι. Απλά στην αρχή ήταν μέχρι δύο ξένους. Όχι όπως τώρα που είναι 7-8 και μπορεί ο άλλος να φέρει όλο το NBA εδώ πέρα. Τέλος πάντων, απλά πέρα από τον ευγενή συναγωνισμό, κάποιοι, ακόμη μου έκανε εντύπωση, κάποιοι φίλοι παοξίδες, αρκετοί, να μην σου πω, σε μία ανάρτηση παοξίδικη του τα διάβαζα.
1: Να μην διαβάζεις παοξίδικες ανάρτησες, να διαβάζεις τις ομάδες σου.
0: Έχω σφαιρική, έχω κυκλοπαιδική γνώση.
1: Ναι, λοιπόν,
0: λέγανε πολλοί, αυτό που λένε και πολλοί στην πιάτσα, ρε παιδιά, θα καούνε με τόσες υπεραξίες. Δηλαδή, δίνουνε. Τώρα εντάξει, στην προσπάθεια, ξέρεις, ίσως να δείξουν κιόλας κάποια πράγματα. Αυτό που είπες παίζει πολύ και στα εσωτερικά του ΠΑΟΚ με τον Α, Σ κλπ. Ότι δείχνει ο Μιστακίδης ότι τις προθέσεις του. Δίνουν υπεραξία σε ανθρώπους. Α, χθες μιλούσαμε, ζητούσαμε για τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Ναι, ολοκλήρωσε, ναι, Νίκο.
0: Ότι σου λέει ότι η αξία του στο χρηματιστηριακό μπάσκετ του ενός του άλλου είναι άντε στις 500.000. Δεν μπορεί δηλαδή, θα κακομάτισε όλη την πιάτσα και θα ζητάνε μετά τρελά λεφτά να δίνεις 3 και 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, από την άλλη όμως, Νίκο, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι παίκτες τύπου Οσμάν πώς θα έρθουν στον ΠΑΟΚ από ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, εάν δεν τους προσφέρεις γη και είδο.
0: Μα τους δίνεις τα συμβόλαια της ζωής
1: τους. Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι και ο ΠΑΟΚ λέμε ότι στέλνει μηνύματα κτλ. Αλλά όταν θέλει, υποτίθεται, να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική, πρέπει να πάρει τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες δεν έρχονται αλλιώς σε σένα.
0: Απλά
1: μένουν στον Παναθηναϊκό, μένουν στον Ολυμπιακό, πάνε σε τέτοιου είδους ομάδες και όχι σε σένα που θα παίζει σε μια υποδιέστερη διοργάνωση.
0: Εγώ σκέφτομαι και τις ιστορικές αναφορές και ξέρω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν πολλές τέτοιες. Ξέρω και είδα, το είδα όλη τη χρονιά. Το λέγαν κιόλας και πριν να έρθει στο Παναθηναϊκό ότι ο Οσμάν, ο Τσετή Οσμάν, είναι αρκετά, πώς να το πούμε, θα το πω επίοικος, φιλοκεμαλιστής. Έχει κάνει πολλές αναρτήσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση και τους φίλους του Παναθηναϊκού την τελευταία χρονιά. Και ξέρεις, ΠΑΟΚ, μικρασιατικός ελισμός, Κωνσταντινούπολη, είναι τζις λίγο τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα τιμήσει τη φανέλα, εγώ το λέω έτσι με πολύ χαρά και λοιπά, θα τιμήσει τη φανέλα και δεν θα περάσει σε παρατράγουδα.
1: Ελπίζω. Ότι αυτά θα τα έχουν φροντίσει, φαντάζομαι, από την ΚΑΕ.
0: Να του είπαν ο μάνατζερ του λίγο φρόνημα.
1: Εδώ δεν είμαστε με αταμάνα, μαναμάνε.
0: Δεν είμαστε Αθήνα που ίσως τα αντανακλαστικά είναι και λίγο πιο χαμηλά εκεί. Τέλος πάντων, εμείς λοιπόν θα φύγουμε τώρα.
1: Πάμε,
0: το συμβόλαιο θα το τιμήσουμε. Λοιπόν, σήμερα είχα ένα τραγούδι εδώ στη σειρά, το οποίο όμως ταιριάζει απόλυτα με την κουβέντα που κάνουμε τώρα.
1: Για
0: ποιο
1: πες.
0: Είναι? Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Πάρε μου.
0: Μα το Θεό. Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Καλό.
0: Πρέπει μάλλον το τραγουδάει ο Τέλης και η μάνατζερ του, το τραγουδάνε σε όλη την πιάτσα. Ζήτα μου ό,τι θες να το πάρεις.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει μπαμ. Θέλω να πω, βλέπεις.
0: Ένα από τους πλουσιότερους Έλληνες.
1: Όχι, με αυτόν τον τρόπο και στην μπασκετική ευρωπαϊκή πιάτσα. Σου λέω, εδώ κάτι γίνεται.
0: Και λέγανε πολλοί κιόλας ότι φαίνεται με το ξέσπασμα αυτό που παίρνει το μπάσκετ στη χώρα μας, το ποδόσφαιρο που είναι λίγο μίζερο ακόμα, ότι θα μείνει σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον τη χρονιά που έρχεται, με όλα αυτά τα μπαμ που ακούγονται.
1: Για να δούμε, ρε φίλε μου, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει
0: λοιπόν,
1: ενδιαφέρον αυτή η χρονιά.
0: Ζήταμε ό,τι θες, λοιπόν, Τέλης Μιστακίδης αφιερωμένο.
1: Πάμε, Σοφία Σεγαλή, δώσ' το.

0: Βέβαια, όσα λεφτά και να του πάρουν του Τέλη Μυστακή, δεν νομίζω να πάει στον Κρεμό, γιατί έχει ακόμη περισσότερα.
1: Όχι, όχι. Στον Κρεμό δεν πάμε, προς την κορυφή ανεβαίνουμε. Προς την κορυφή ανεβαίνουμε και πρέπει να γίνει αυτό το μεγάλο μπάμ. Εγώ θυμάμαι, Νίκο, αφού τώρα το γυρίσαμε λίγο στο μπασκετάκι.
0: Και γενικά στο.
1: Θυμάμαι ότι για να γίνουν μεγάλες οι ομάδες των Αθηνών, για να σπάσουν το δίπολο παλιότερα του ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ, έδωσαν πολλά χρήματα για να μεταφέρουν τους στάρ της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, είτε τους προπονητές, είτε παίκτες τύπου Γκάλι και τα λοιπά, φυσικά. Δηλαδή, στην αρχή, όταν παίζεις στα Παπαστράτια μέχρι να ανέβεις και στους τάφους του Ινδού, για να ανέβεις και για να φτάσεις στην κορυφή,
0: ήταν
1: πρέπει
0: η εποχή που
1: να δώσεις χρήματα.
0: Ήταν ο Ολυμπιακός, είχε βγει τότε ο Κοσκοτάς, μετά τον Κοσκοτά ο Κόκαλης.
1: Κόκαλης.
0: Η οικογένεια Γιαννακόπουλου, βέβαια, στον Παναθηναϊκό. Γνωστή οικογένεια Γιαννακόπουλου.
1: Για να μπει στην ευρωπαϊκή εκεί η πιάτσα, πρέπει να δώσει λεφτά για να έρθει ο μεγάλος παίκτης, ο οποίος δεν θα ερχόταν διαφορετικά σε σένα. Να δούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα στο μπάσκετ και εγώ ψηλό χαμογελό και μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπεις ότι είμαι προσγειωμένος. Προσγειωμένος σαν τον Αργύρη τον Δούμπλατζη που είναι και σήμερα εδώ.
0: Είναι εδώ ή εκεί. Είναι από εκεί, μα στέλνει χαιρετισμού εδώ.
1: Μόλις λέει τελείωσα με τα δολώματα, καλημέρα φίλοι μου, και μπορώ να σας γράψω. Τελικά, για να ακούσω δικό μου τραγούδι, πρέπει να περιμένω να αποβιώσει η καλλιτέχνης και μετά.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Άρα λέει, θα περιμένω πολλά χρόνια.
0: Χτύπα ξύλο, βρε, χτύπα ξύλο. Αχ, βρε, Αργύρη, με το παράπονο. Όχι, δεν θα μείνεις με το παράπονο. Κάτι θα κάνουμε και για σένα, Αργύρη. Κάτι. Πώς το έλεγε το τραγούδι. Κάτι θα γίνει και για μας.
1: Γεια σου ρε φίλε, λοιπόν, γεια σου, καλημέρα.
0: Κάθε φορά που θα ξαναβγαίνουμε στην εκπομπή μετά τα μουσικά διαλύματα σήμερα, θα το θυμίζουμε. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, γενικά εδώ όλος ο κάμπος και όλα τα υψίπεδα, στο πορτοκαλί σήμερα, να το θυμάστε. Έχουμε αεράκι ήδη από χθες το βράδυ. Αν και μου είπες ότι έβρεξε αρκετά και στην περιοχή σου.
1: Χθες το βράδυ είχε μια καλή καταιγίδα.
0: Φρασκαρίστηκε το
1: σε εμάς εκεί βορειοδυτικά, στο Ρετζίκι, στα Πεύκα. Δηλαδή αρκετά δυνατή βροχή στα όρια. Δηλαδή εκεί που λες ότι ρε παιδάκι μου, είναι βροχή αυτό ή μπορεί να είναι και χαλάζει. Ήταν βροχή, αλλά με κάτι χοντρές σταγόνες. Αρκετή ένταση, αλλά ήταν η καλοκαιρινή η καταιγίδα. Δηλαδή δεν είχε διάρκεια. Κανένα μισάωρο κράτησε το πολύ. Μας δρόσησε χθες το βράδυ. Το πρωί, φίλε, κατάλαβα τον αέρα που δυνάμωσε και η αλήθεια είναι επειδή έχω την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, την περιόρισα λίγο γιατί ένιωσα να κρυώνω. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα για την Θεσσαλονίκη η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα όμως το πρωί μέχρι και 6.
0: Θα πέσει όμως όσο νουμπο, έτσι.
1: Τώρα το πρωί 6, αργότερα προφανώς και θα πέσουν και ευτυχώς να πέσουν. Η θερμοκρασία βέβαια για την εβδομάδα εδώ που ξεκινά θα έχει ανωδική
0: αρκετά
1: πορεία.
0: Υψηλή.
1: Θα έχει αρκετά ανωδική πορεία. Δηλαδή από τα 34 σήμερα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την Τετάρτη και στις 37.
0: Από ό,τι έβλεπα στην εφαρμογή του τηλεφώνου, προς Παρασκευή Σάββατο δίνει πάλι, δεν ξέρω, εκ παραδόσεως ή εκ παραδρομής, δίνει κάτι έτσι σαν βροχούλα. Περίμενα τώρα όμως να το κάνω ανανέωση. Αυτή την ώρα καταρχάς μου δίνει 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι, βλέπω εδώ πέρα, τώρα μου το τράβηξε από Σάββατο τη βροχούλα, το Σάββατο μου δίνει λίγο συννεφιές. Και δίνει εδώ κάποιον κεραυνό προς την Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη
1: νωρίς. Αύριο τι σου δίνει για Θεσσαλονίκη?
0: Μέχρι Παρασκευή μου δίνει 34 κατέβατα και ηλιοφάνεια.
1: Okay, γιατί έχει και παραπάνω δηλαδή. Εγώ στις εφαρμογές στις οποίες δουλεύουμε βλέπω.
0: Κάποια στιγμή έδινε και 36.
1: 36 για την Τρίτη, 37 ενδεχομένως για την Τετάρτη.
0: Για Θεσσαλονίκη.
1: Για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα 37 μέχρι την Τετάρτη λέει θα το προσεγγίσουμε.
0: Να δούμε. Εξαρτάται βέβαια και από τον αέρα και πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σήμερα γενικότερα Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες σταθερά, όπως τα είπε και ο Μπάμπης πριν. Η θερμοκρασία από 18-35 τοπικά δίνει στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα και 36 βαθμούς. Οπότε αυτό το κοκτέιλ άνεμος με 35 και 36 προφανώς το κάνει επικίνδυνο. Για την Θεσσαλία και πάλι 35 τοπικά και 36. Περισσότερο φαίνονται κάποιες νεφώσεις Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Για αύριο Τρίτη τώρα, αύριο 14 του μήνα, αύριο η μέρα της γαλλικής ανεξαρτησίας, της γαλλικής μάλλον επανάστασης,
1: όχι
0: η μασαλιότητα. Λοιπόν, 14 Σεβδόμου αύριο, γενικά έθυρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στις Ποράτες και την Εύβοια μόνο και ίσως το απόγευμα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθυρος ο καιρός αύριο, ζέστη, καλοκαιρινή, κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές. Και μια που λέγαμε ότι αύριο είναι 14, σήμερα είναι 13 και τι έχουμε σήμερα, Μπάμπη? Σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη, γιατί έχει αρχίσει από τα τέλη Ιουνίου, των θερινών εκπτώσεων. Μια περίοδος η οποία βέβαια θα κρατήσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Και επιπλέον εδώ να επισημάνουμε.
1: Ναι, αλλά θα έχει νούμερα.
0: Για τους...
1: Κυρίες, αυτό είναι το πρόβλημα των γυναικών. Καλά, γιατί να πας από την πρώτη μέρα, λες, ρε παιδί μου. Δεν θα έχει νούμερα, δεν θα βρίσκω νούμερα.
0: Ναι, πράγματι, πράγματι. Εγώ το τσεκάρισα με ένα μπλουζάκι που μου άρεσε, το τσεκάρισα ότι τέρμα τα διφράγκα. Δεν έχει μείνει τίποτα στοκ, τίποτα. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν για τους καταναλωτές, έτσι, και τους υπερκαταναλωτές και τους αυτούς που κάνουν shopping therapy, ότι αυτή την Κυριακή υπάρχει οδηγία από τους εμπορικούς συλλόγους, όποιος θέλει μπορεί να είναι ανοιχτός. Οπότε ανοιχτή αγορά αυτή την Κυριακή, έτσι, μέσα στο κατά καλό καιρό.
1: Το παίρνω, δέχομαι.
0: Το παίρνεις?
1: Ναι, από μένα είναι ναι.
0: Αν και νομίζω ότι εσύ θα είσαι μακριά από εμπορικά κέντρα αυτή την Κυριακή τουλάχιστον που μας έρχεται.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά εμένα μου αρέσει όταν τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά κάποιο Σαββατοκύριακο του μήνα.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι συνέχεια.
1: Προφανώς και όχι συνέχεια.
0: Ναι. Λοιπόν, Μπάμπη μου, ωραία. Τα είπαμε για τον καιρό, τα είπαμε για τις εκπτώσεις. Είμαστε περίπου στις 7:25. Θα έλεγα ένα τραγουδάκι και μετά τίτλους ειδήσεων. Τι θα έλεγες κι εσύ?
1: Αν έλεγα όχι, τι θα γινότανε?
0: Λοιπόν, δεν μου λες να πάμε και σε έναν δεύτερο πεπίνο και να τον χαιρετήσουμε μετά?
1: Νομίζω πως. Πάμε, μωρέ. Πάμε για να τον αποχαιρετήσουμε μία και καλή τώρα.
0: Μία και καλή. Δεν μου λες, έχεις δει μία ταινία η οποία είναι ίσως η αγαπημένη μου από τις ιταλικές? Υπάρχουν πολλές ιταλικές. Ο Φανφαρόνος ήταν η μετάφραση στα ελληνικά. Il Sorpasso.
1: Ναι,
0: στα
1: με ποιους?
0: Το Βιτόριο Γκάσμαν και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν. Δες την, Μπαμπή, θα ζητήσω παραγγελιά και από τον αγαπημένο μου Απόλλωνα το θερινό σινεμά να το προβάλλει κάποια στιγμή στο καλοκαίρι. Είναι αγαπημένη και του Αλέξη Δερματζόγλου. Il Sorpasso. Εκεί λοιπόν ακουγόταν το τραγούδι αυτό. Περούν άτιμο. Αυτό τι ωραίο.
1: Βρε τον άτιμο. Από εδώ το φέρα, από εκεί. Βρε τον άτιμο.
0: Βρε τον άτιμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Νίκο, δεν ξέρω αν έριξες μια ματιά στην τιμή των καυσίμων στο γνωστό σου εκεί το
1: πολύ πρατήριο. Καλά κάνεις και το λες, γιατί το είχα στοχεύσει και είχα ξεχάσει με την κουβέντα να το αναφέρω. Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την κυκλοφορία και τους ελέγχους των τιμών, διότι στο πρατήριο αυτό η βενζίνη αμόλυβδη έχει μείνει πάνω κάτω, εντάξει, 0,010% πάνω κάτω, δεν έχει σημασία, εκεί στο 18, κάτι 18,88, 18,98. Με το ντίζελ όμως, έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται μια τεράστια σχροκέρδεια. Αυτό το ντίζελ που λέγαμε ότι ήταν για αρκετό καιρό στο 15-18 είχε πέσει και με το που άλλαξε το πλαίσιο της επιδότησης έφτασε στο 16,98.
0: Μπράβο.
1: Από το 15-18.
0: Μπράβο, ναι, 16,98. Και εγώ τα βλέπω εκεί στη
1: σήμερα γειτονιά. Ξέρεις πόσο το είδα?
0: Για πες.
1: Από 16,98, 17,98. Ούτε καν 17, να έχει απλά το 17 μπροστά και να είναι 17-18. 17,98.
0: Ναι, φοβερό. Έχει πάρει την ανιούσα πάλι.
1: Ρε, παιδιά.
0: Λέγαμε αστειευόμενοι ότι, ρε παιδάκι μου, μόλις τελείωσε ο πόλεμος και σταμάτησε η επιδότηση, εδώ οι τιμές πάλι στο ύψος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στον πόλεμο που λες ότι οι τιμές θα είναι πάνω με την επιδότηση, οι τιμές είναι χαμηλότερα. Και λέγαμε, άντε να γίνει ξανά καμία ανάφλεξη, μήπως πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο στη χώρα μας.
1: Αλλά η επιδότηση,
0: σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Η επιδότηση ήταν 10 λεπτά. Εσείς γιατί τώρα το ανεβάστε 30 λεπτά πάνω? Ούτε έχει ανέβει τόσο.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Όχι,
1: η τιμή
0: βέβαια.
1: Με το ξέσπασμα αυτό. Και φυσικά...
0: και δεν γίνεται πάντοτε, ναι, είναι άλλο ότι ανεβαίνουν οι τιμές παγκοσμίως. Και όταν πέφτουν, δεν πέφτουν οι δικές μας τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Άλλωστε, οι τρέλες με τον Τραμπ και τους άλλους Ιρανούς έγιναν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν πρόλαβε χρηματιστηριακά να ανέβει η άτιμη τιμή.
0: Η πολιτική ανάλυση των εξελίξεων στα στενά του Ορμούς. Οι τρέλες. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Δεν μπορούσε να βγάλει.
1: Είχε παλιά μια ελληνική ταινία του Ορέστη Λάσκου, αυτή που ήταν στην Κύπρο. Είχε δύο τίτλους. Διακοπές στην Κύπρο μας. Και το άλλο ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος πάνω στα ντουζένια του. Ο Κυριώρης και οι τρέλες του. Okay. Οι τρέλες του Κυριώρη.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι οι τρέλες του Κυρ Ντόναλτ. Ας πούμε, εντάξει.
0: Σε αυτό θα πάμε έτσι καλώς στους φίλους επικαιρότητας. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ξεκίνα όρμα.
0: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ.
1: Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, που είναι ο παράδεισος εκεί της Περσίας, του Ιράν, τον Μπαντάρα Μπάς κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Άρα άνοιξε πάλι βέβαια
0: ναι,
1: και
0: φυσικά.
1: Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Μπαχρέιν και Κατάρ.
0: Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά των Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων.
1: Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε στα $74,49 το βαρέλι και το Brent στα $79,21. Και εδώ ακριβώς έρχομαι και λέω, άρα ήταν πριν κάτω από τα $70. Άρα ήταν στην τιμή που το βρήκαμε πριν τον πόλεμο, είχε πέσει μάλιστα και ακόμη πιο κάτω. Και άρα έρχομαι και λέω εγώ ακόμη μια φορά, πότε πρόλαβαν και την ανέβασαν εδώ πέρα τόσο πολύ.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε πλέον ούτε να κοροϊδευόμαστε, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.
1: Στο μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, επιστρέφοντας στην εσωτερική δημοσιογραφία. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton, στο Πάρκο Γουδί, περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλη μήνυμα 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα. Έχει καεί βέβαια το κτίριο του Badminton σχεδόν ολοσχερός.
1: Και είναι τόσο κρίμα, τόσες εκδηλώσεις γίνονταν εκεί σε έναν πολύ ωραίο χώρο και είναι ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα τα οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, ακόμα και ως Ολυμπιακά κίνητα δεν μπορέσαμε να τα διατηρήσουμε.
1: Ούτε να τα ενσωματώσουμε, ούτε να διατηρήσουμε και να τα διαφυλάξουμε. Και πρόκειται και για μια πολύ ωραία περιοχή και το αναφέρω, Μπάμπη, γιατί έχω μείνει μια-δυο φορές εκεί σε εκείνο το δασάκι.
0: Τότε στη Δίκη, στη Δίκη.
1: Όχι. Αλλά είναι ένας από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου εκεί σε εκείνη την περιοχή, το Πάρκο Γουδί. Έχει εκεί πέρα ωραία δέντρα. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση ότι έχει δέντρα τα οποία δεν καίγονται και εύκολο, όπως οι ευκάλυπτοι. Έχει ένα δάσο από ευκάλυπτους. Και τόσο κρίμα, ρε παιδί.
0: Όχι, αφού δεν μπορούμε, ρε φίλε. Τα εκμεταλλευόμαστε, τα φτιάχνουμε και μετά τα παρατάμε στη μοίρα τους.
1: Λοιπόν,
0: και έχουν αυτή την κατάληξη.
1: Πριν επανέλθουμε στα δικά μας, μια που μιλάμε για φωτιές, στους 13 έχουν ανέλθει νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία,
0: μες
1: στην Ισπανία.
0: Μέσα στα αυτοκίνητα τους οι περισσότεροι και εκεί.
1: Ναι, μέσα στα αυτοκίνητα αυτό δεν το ήξερα. Εκείνο το οποίο είδα είναι κόλαση φωτιάς. Από τη φωτιά εκεί στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, σε μια τόσο ωραία.
0: Τώρα, Νίκο, πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη πολύ κοντά στο Παρίσι σε φωτιά. Φωτιά σε
1: στο δάσος του Φοντένεμπλό.
0: Μπράβο, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Έλα τώρα και ακούστε, φίλες και φίλοι, την επόμενη είδηση. Ακούστε. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων από την Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν. Χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο. Το ξαναλέω, 2 τόνοι γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνεργειακού σταθμού της Κομωτινής. Και ευτυχώς το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ που συνέλαβαν εκεί τον οδηγό και κατέσχεσαν τα προϊόντα τα οποία και στη συνέχεια καταστράφηκαν. Φαντάζεστε να μην γινόταν έλεγχος και να φτάναν.
1: Να βγαίνα στην αγορά τώρα αυτά. Φαντάζω τώρα με αυτή τη ζέστη. Έτσι, ένα τόσο ευπαθές προϊόν όπως το γάλα. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Επανερχόμαστε στα νότια σύνορά μας. Γεια σου Μαρό. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Κάποτε λέγαμε θα φύγω, θα πάω. Εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές άπειρες. Έτσι, όταν γενικά μου την βαράει με την πραγματικότητα, θα φύγω, θα πάω στη Γάβδο. Τώρα ούτε εκεί δεν μπορείς να πας.
0: Όχι, δεν μπορείς να πας στη Γάβδο, φίλε. Δεν μπορείς να πας. Δεν χωράς εσύ στη Γάβδο. Ναι. Έχουν γεμίσει μάλους. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη συγκλονιστικές εικόνες και τραγικός απολογισμός από μια πυρκαγιά σε μπαρ.
1: Αυτά που μου δείχνες
0: ναι,
1: πριν.
0: Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο που δείχνουν από την είσοδο του μπαρ να βγαίνει με δύναμη φωτιά, λες και κάποιος είναι στημένος εκεί με ένα φλογοβόλο με τέτοια ένταση. Είναι συγκλονιστικό πως αυτή η φωτιά είχε τόσο δύναμη από μέσα από το μαγαζί προς τα έξω. Από τους 63 υπήρξαν και 63 τραυματίες πέρα από τους 27 νεκρούς, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από ό,τι τουλάχιστον διάβασα στις τουαλέτες, πήγανε στο κάτω όροφο κτλ. Για να γλιτώσουν το θερμικό φορτίο. Εγκλωβίστηκαν εκεί και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. 27 νεκροί και 63 τραυματίες, εκ των οποίων 22 σε κρίσιμη κατάσταση. Για την πρεμιέρα στις εκτόσεις το είπε νωρίτερα ο Νίκος.
1: Ναι, σήμερα έχουμε λοιπόν πρεμιέρα. Θα διαρκέσουμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Προαιρετικά, όπως είπαμε, τα καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή που μας έρχεται, 19 του μήνα. Και για πες, Μπάμπη.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Να πούμε τον αριθμό του Viber που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6930 078 228 την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας. Σήμερα θα δώσω μια παραπάνω καλημέρα και στη Θεσσαλία, όπου μαθαίνω όλο και περισσότερο ότι αποκτούμε νέους φίλους.
0: Ναι, και εμένα μου λένε φίλοι ότι μας ακούνε εκεί. Μας ακούνε. Καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
1: Βέβαια, καλημέρα. Τώρα έτοιμο το είχα, γιατί μας έστειλε ταυτόχρονα τα μηνύματά του. Μάκη, μας ευχαριστούμε για την καθημερινή αγάπη.
0: Ναι.
1: Έτσι, πώς να σε έχουμε στα όπα-όπα, να μην μας παραπονιέσαι. Εσύ και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
0: Είμαι, λέει, ο Μάκης σε ηλικία που δεν με νοιάζει πως βγαίνω στις φωτογραφίες. Μου αρκεί να βγαίνω καλά στους υπέρηχους και τις μαγνητικές.
1: Και στις ακτινογραφίες.
0: Καλό, καλό, Μάκη μου. Έλα, καλό.
1: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους. Σήμερα, λέει, οι δρόμοι είναι δικοί μας. Ρίτσαρντ Χόλεϊ θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Σοφία Σακαλή θα μας βοηθήσει. Tonight the streets are ours. Και πάμε, ένα πολύ όμορφο τραγούδι αφιερωμένο σε όλες και σε όλους.

0: Δεν είναι ένα πολύ ωραίο ξεσηκωτικό τραγούδι, πραγματικά.
1: Πάρα
0: σου λέει,
1: πολύ,
0: σε, σε κάνει να βγεις στους δρόμους, να περπατήσεις, να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να κάνεις βόλτες με το αυτοκίνητο, όπου σου επιτρέπει.
1: Να πάρεις το αεροπλάνο, να πάρεις τη Σοφία Τσακαλή και να πας να βρεις το θείο σου, το Ντάσο,
0: στην Καρολίνα.
1: Στην Καρολίνα, που δεν τον έχεις συναντήσει εδώ και πόσα χρόνια, ρε Σοφία. Εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ξεχασμένος.
1: Γεια σου, Θεία Τάσο, καλημέρα.
0: Ποιος,
1: καλημέρα
0: ποιος, με υγεία και δύναμη. Κάποιον θες να διαβάσεις τώρα. Κάποιον
1: ο Θείος ο Τάσος έστειλε την καλημέρα και τις ευχές του για καλή εβδομάδα.
0: Ωραία. Άντε, σε λίγο θα πάει και για να
1: ανάγκια. Είδες και με την Ryanair τι έγινε, έτσι. Με το...
0: Φαντάσου να σου στη θέση του σέρβου.
1: Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό θα σου έλεγα.
0: Να σε ρουφήξει η μαρμάγκα.
1: Και να σε κρατάει σύζυγος από τα πόδια και από τη μέση.
0: Θα σε κρατάει όμως. Θα σε κρατάει όμως. Εκεί θα φανούν πολλά. Εκεί θα φανούν πολλά.
1: Δεν μπόρεσα να τον κρατήσω.
0: Μήπως
1: το ρουφούσε πολύ.
0: Κύριε, μήπως μπορείτε να τον κρατήσετε εσείς, γιατί εμένα τα χέρια μου.
1: Να πω κάτι άλλο όμως, Νίκο. Εγώ έχω ταξιδέψει αρκετές φορές με τα πιτσίρικα στο αεροπλάνο.
0: Παράθυρο δεν σου σπάσε ποτέ.
1: Όχι. Παράθυρο όμως κάθονται, γιατί όλα τα πιτσίρικα θέλουν παράθυρο να κάθονται. Και πολλές φορές με την Μαρία τη σύζυγο έχω αυτή την τέτοια, ότι είναι σφιχτά του μικρού η ζώνη. Με τις υπερβολές. Εάν ήταν πιτσιρίκι που καθόταν εκεί που έσπασε και ήταν χαλαρή η ζώνη, δεν θα μπορούσε να μείνει.
0: Στο διάστημα.
1: Είναι άλλο. Εμείς τώρα, η αλήθεια είναι, επειδή δεν πάμε και στα γυμναστήρια, όλο και μεγαλύτερη πιθανότητα θα έχουμε να σφινώσουμε εκεί στο παράθυρο. Να μην σου πω να σταματήσει και η αποσυμπίεση της καμπίνας εξαιτίας της εφαρμογής μας. Αλλά θέλει, φίλες και φίλοι, μην το ξεχνάμε, να την φοράμε τη ζώνη. Δίνονται οι ενδείξεις ότι τώρα μπορεί, αν χρειαστεί, να την βγάλεις. Γελάει ακόμα. Αλλά πολλές φορές. Έχουν χαθεί ζωές γιατί δεν φορούσαν τη ζώνη.
0: Εγώ σκέφτομαι με σένα. Θα είχε εφευρεθεί και τρίτη ένδειξη πάνω που σε για το κάπνισμα για, αυτό, για τη ζώνη. Το παράθυρο μπούκοσε.
1: Ναι, φοπ, μπήκες εκεί. Μια χαρά.
0: Πώς έλεγα το παλιά η διαφήμιση. Φλόκος.
1: Πού τη θυμήθηκες,
0: με τις σαρδέλες, φλόκος.
1: Πού τη θυμήθηκες, γιατί προχθές ποιος. Μια φίλη μου έλεγε. Α, μια φίλη. Άκου τώρα. Μια φίλη.
0: Με τον Αλκιστέα.
1: Άκουσε με λίγο. Μια φίλη είχε μια κουβέντα με τη μαμά της για το φλόκος. Και έλεγαν, τι είναι το φλόκος. Νομίζω σε ένα τηλεπαιχνίδι το είχε. Στο οποίο θέλει να γίνει εκατομμύριο. Και λέει η κοπέλα η οποία έχει ασχοληθεί με την ιστιοπλοεία, είναι το πανί εκείνο
0: φλόκος,
1: το οποίο ανοίγουν μπροστά.
0: Για να επιταχύνει.
1: Σαν μπαλόνι να επιταχύνει κτλ. Και λέει, μα τι είναι αυτά που λες. Φλόκος ήταν οι κονσέρβες με τα θαλασσινά. Γιατί θυμάμαι και την ευρύτητα φλόκος. Φλόκος. Φλόκος. Η διαφορά ηλικιακή στις κονσέρβες που βλέπαμε στις διαφημίσεις. Εμείς και στο πανί για την ιστοπλοεία.
0: Εμείς είμαστε η γενιά που δένει το χθες με το σήμερα και το αύριο.
1: Η μετάβαση. Η μετάβαση,
0: είμαστε αυτή η γενιά, η γενιά γέφυρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνουν γέφυρες. Εκείνο που ξέρω από πληροφορίες είναι ότι θα γίνουν και νέα διόδια. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι μια ντροπή αυτό. Δεν ξέρω τι λέει η σύμβαση κλπ. Αλλά με τα παράπονα που έχουν όλοι οι χιλιάδες άνθρωποι που περνάνε τους τελευταίους μήνες την Εγνατία οδό. Ειδικά στο κομμάτι που είναι με τις σύραγγες.
1: Πού θα γίνουν, πες μας, ρε φίλε μου, τα διόδια που
0: ξέρετε. Θα γίνουν διόδια, όπως λένε οι πληροφορίες μου, στο ύψος της Αλεξάνδρειας εκεί στην Ιμαθία. Θα έχουμε δηλαδή και πριν τη Βέρεια διόδια, εκτός από τα Μάλγαρα κλπ. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω θα γίνουν εργασίες στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας, Ανατολική Παράκαμψη Βέρειας, όρια με νομό Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης Αλεξάνδρειας ως το κέντρο υγείας στο 5ο χιλιόμετρο και ως την έξοδο Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού στο 61ο χιλιόμετρο. Θα γίνουν λοιπόν ρυθμίσεις κυκλοφοριακές που θα διαρκέσουν ως τις 24 Ιουλίου του 26 σε αυτό το κομμάτι στην περιοχή της Ιμαθίας, λοιπόν, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αρκετές μέρες, για 2 εβδομάδες, αυτή και την άλλη εβδομάδα, να το έχετε στο νου σας. Επίσης, να θυμάστε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές, κυρίως δασικές, και στη Θεσσαλονίκη εδώ στα Πέριξ, στις δασικές περιοχές Πέριξ Θεσσαλονίκης, αλλά και στο πρώτο και δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, επίσης σε δασικές εκτάσεις, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό λοιπόν Θεσσαλονίκη, ξαναλέμε, Κιλκής και Πέλα, Ενώ αυτό δεν σημαίνει ότι για τις περιοχές, για τους γύρω νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι στο κίτρινο, ο κίνδυνος είναι προφανώς μικρότερος από το πορτοκαλί που είμαστε εμείς, αλλά υπάρχει επίσης mm-hmm. και στην Κατερίνη θέλει προσοχή.
0: Σχεδόν στο
1: και
0: σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Μπράβο, θέλει. Παιδιά, σήμερα να έχουμε το νου μας. Μην έχουμε κανέναν 75χρονο να κάνει μπαντιλίκια και να ανάβει φωτιές με την εξάτμιση, ούτε κανέναν με, να
0: θέλει
1: να καλέσει φίλους για μπάρμπεκιου δίπλα από το δάσος. Δηλαδή θέλει και εμείς να είμαστε λίγο σε επιφυλακή σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας την κάνουμε ευκολότερη για όλους μας.
0: Λοιπόν, The Shadow of Your Smile θα ακούσουμε για αυτά τα δύο λεπτά και μέχρι τώρα.
1: Έχει σκιά το χαμόγελό σου.
0: Μόλις φορές μπορεί να έχει. Εκεί κάτω-κάτω, χαμηλά, Σοφία μου, θα το βρεις, θα το τσακώσεις και θα το βάλεις να το απολαύσουμε όλοι μαζί μέχρι του δελτίου ειδήσεων. Γεια σας προς το παρόν.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Στο κόκκινο για άλλη μια φορά βρίσκεται η ένταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ την ίδια ώρα το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, IRNA, μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο, εκρήξεις ακούστηκαν και στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στην πόλη Χατζιαμπάντ στα βόρεια. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ο νεκρός φέρεται να είναι επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων. Με ανάρτησή του στο X προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, ενώ την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Αύριο Τρίτη, οι τρεις κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται επίσης να απολογηθεί την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες θα είναι σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στο Σεϊχσού, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική σήμερα έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Σιθωνίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος διακινητής. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ, τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Πρεμιέρα σήμερα για τις φετινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11 το πρωί ως 8 το βράδυ, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του να κλείσουν τα καταστήματά τους στις 6 το απόγευμα. Εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις, αντιμετωπίζουμε τη λειψιδρία». Συνδιοργανώνουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 σήμερα στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν για, στο πλαίσιο της συντήρησης του οδοστρώματος. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ειδικότερα, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του ήλιου, ενώ το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης και αφορά την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας ως το κέντρο υγείας στο 5ο χιλιόμετρο και έως την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού στο 61ο χιλιόμετρο. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε, καθώς τραγικός είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Ταϊλάνδη και είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 27 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι πιθανή εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στην Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα για τη Θεσσαλονίκη, όπου γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Εκπέμπουμε στους 100,7 και 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Αναπληρώνω την Ελένη Μανώλη. Της εύχομαι καλές διακοπές. Θα λείψει μια εβδομάδα. Παρέα είμαι με τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου σήμερα κάνει την μουσική επιμέλεια. Να είστε όλοι καλά. Ημέρα δύσκολη σήμερα. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Σχεδόν έχει περάσει το μισό καλοκαίρι. Αλλά μην είμαστε απεσιόδοξοι, έχουμε και εμείς να πάρουμε άδεια σε λίγο. 194 μέρες έχουν περάσει από την πρωτοχρονιά. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 11. Η Δύση προβλέπεται, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, 20 και 49 πρώτα λεπτά. Βλέπω αρκετές γιορτές. Τώρα τι να σας πω, η πιο δυνατή νομίζω σήμερα γιορτή είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Γιορτάζει ο Όσιος Στέφανος, ο

Σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδος ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διαδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Το 1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Το 1908 δεν πέρασαν και πολλά χρόνια. 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελο αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουραγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, όπου έληξε 4-1. Τέσσερις ομάδες μείναν. Έχει ένα ενδιαφέρον, από εδώ και πέρα αποκτά ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι είναι, πιστεύετε εσείς, ποιος θα το πάρει, που ποντάρετε. Τέλος πάντων, περιμένουμε τις καλημέρες σας στο 24210 23277. Πού είστε, πώς μας ακούτε και τα λοιπά, όπως λέγαμε, ερασιτέχνες.

η Νορβηγία ήταν δυνατή, δυνατή. Παιχτούρες. Αλλά να, καμιά φορά στραβώνει το πράγμα. Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τη Δήμητρα Λιάνη, στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδης ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη.

οι εφημερίδες της ημέρας, τα νέα, ξεκινάμε. Σήμερα δεν έχει τοπικές εφημερίδες. Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, νέες με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ανοίγουν οι φάκελοι. Καινούριο στοιχείο, η κυριαρχία της μουσικής, τη στήλη πήγαμε, είδαμε, επίδαυρος, μικρή επίδαυρος και αρχαία Μεσίνη. Προς αύξηση 3,5 με 4 ευρώ στο νερό, διαβάζω στα νέα. Πάμε στην απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, γράφει η απογευματινή στο πρώτο της φύλλο. Πάμε να δούμε και εφημερίδα των συντακτών. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75 το ΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδος το 2026. Εφόπλου ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων. Η χώρα μας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Στη μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατικοποίησης και ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Αναφέρεται προφανώς στους χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν 12 η ώρα, ώρα Ελλάδος, στο Ιράν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S400 στην Τουρκία. 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Αναφέρεται στο έγκλημα της Μαρφίν και στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Αναφέρεται στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πάμε και στο μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες 16 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα να κλείσει το συλλογικό τραύμα. Δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για το φωνικό ολοκαύτωμα της Μαρφίν, στο κάδρο τρεις ακόμη ύποπτοι. Επίσης, στην διαφημερίδα, το τρίγωνο της Βερμούδας, ο ηκέτης, ο ηγεμόν, ο γνωστός αψής των σφακίων, αναφέρεται προφανώς στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Αφού διαβάσαμε τις σημαντικές εφημερίδες, ήρθε η ώρα να πάμε στο τραγούδι της ημέρας. Πριν όμως να στείλουμε καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας και θα μείνετε φαντάζομαι μέχρι τις 9 να μαθαίνουμε τα νέα σας και εσείς να μαθαίνετε τα δικά μας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1991, ο Brian Adams ξεκίνησε μια ιστορική διαδρομή 16 συνεχόμενων εβδομάδων στην κορυφή του βρετανικού pop chart με το τραγούδι Everything I do it for you. Η δυναμική μπαλάντα, η οποία συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της εισπρακτικής επιτυχίας Ρομπέν των Δασών, ο πρίγκιπας των κλεφτών, παρέμεινε επίσης για 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και 18 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του πανευρωπαϊκού chart. Το κομμάτι το οποίο αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδοποιού κέρδισε βραβείο Grammy και ήταν υποψήφιο για Oscar.

0: Εμείς πάμε στα βόρεια, πάμε στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξενόπουλε, επίσης και εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε καλά, πώς σας βρίσκουμε, καταρχάς να πούμε τα ανθρώπινα, τα δικά μας.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό.
1: Εδώ, παλεύουμε την καθημερινότητα.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, μάθαμε για διακοπές νερού. Τι ισχύει?
1: Είχαμε κάποιες, όπως οφείλουμε, κάποιες μετρήσεις που παίρνουμε κατά διαστήματα όπως προβλέπεται και από τους, και από τους κανονισμούς, και σε κάποια σημεία του Δήμου επιφωτισμένα κάποια δίκτυα από κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το 2023 και μετά με τον Ντάνιελ οι οδηγίες όσον αφορά τις διαδικασίες και όσον αφορά τις μετρήσεις είναι πιο στρουφηθεί περισσότερο. Βρέθηκαν κάποια, σε κάποια σημεία στο κοινό της Αγκαράδας, στο κοινό του Αγίου Δημητρίου και στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο δίκτυο ίδρυυσης μετρήσεις λίγο φορτισμένες, οπότε εμείς ακολουθήσαμε τις διαδικασίες. Εκδώσαμε απαγόρευση χρήσης ανθρώπινης χρήσης, δηλαδή όσες κυρίως όχι. Χρήσεις, έτσι,
0: αν έχετε την καλοσύνη, βρείτε ένα καλύτερο σημείο. Γιατί χάνουμε.
1: Χάνετε το σήμα.
0: Χάνετε το σήμα, ναι.
1: Δώστε μου, σας παρακαλώ, μισό λεπτό.
0: Λέγατε λοιπόν ότι το δίκτυο έχει επιβαρυνθεί μετά τον Ντάνιελ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Έλεγα ότι έχουν γενικότερα αυστηροποιηθεί
0: ο κανονισμός της μέτρησης.
1: Έχουμε τίνει δηλαδή όλα να είναι στο μηδέν. Εμείς γενικότερα εδώ που βλέπουμε τα δίκτυά μας κατά το ίδιο δυνατό έχουν αποκατασταθεί μετά τον Ντάνιελ, αλλά και επίσης να τονίσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, τα νερά μας εδώ είναι πηγαία, δεν έχουμε γεωτρήσεις, είναι όλα έρχονται από πηγές του, από το βουνό. Παρόλα αυτά όμως κάποια στοιχεία έδειξαν επιβαρημένα το δίκτυο σε σχέση με, με κάποιες μετρήσεις, οπότε εμείς αναγκαστήκαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση απαγόρευσης, όχι προς χρήση αλλά προς πώση το νερό, έτσι. Προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκείνες που προβλέπει από τον κανονισμό. Πήραμε μετρήσεις από 24 ώρες από την ανακοίνωση αφού κάναμε τις ενέργειες και είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων των νέων. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μπούμε στην διαδικασία άρτης απαγόρευσης, οπότε και να μπούμε και στην κανονικότητά μας.
0: Κύριε Καμπούρη, τι ήταν αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, πριν δύο μέρες το νερό ήταν α και τώρα έγινε β, έγινε ω. Τι ακριβώς θα αλλάξει? Κοιτάξτε, κάνετε κάποια παρέμβαση δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Εμείς μπήκαμε στην διαδικασία και ελέγξαμε όλους τους φλουρωτές μας, έτσι. Θεωρώ ότι τα στοιχεία που έδειξαν από προβλήματα στη χλωρίωση, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά. Έχουμε και τα αποτελέσματα περίπου αυτών, τα οποία τα αναμένουμε και θα μπορώ να σας απαντήσω μετά με κάθε λεπτομέρεια.
0: Σε σχέση με τον τουρισμό τώρα, πώς θα πάει εκεί η περιοχή? Ο Αγιάννης λόγου χάρη, που είναι ένα από τα πιο δυνατά τουριστικά σημεία του Πηλίου.
1: Στον Αγιάννη υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις σχέση με το χρονοδιάγραμμα των έργων, το οποίο είναι η πύρα αποκατάσταση που γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών. Βρίσκεται σε καλή το έργο, στις επόμενες μέρες θα παραδοθεί. Αυτό έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση λοιπόν, στο παραλιακό μέρος.
0: Λέμε και κυρίως λέμε το ρέμα, το οποίο έγινε, τσιμεντώθηκε.
1: Εντάξει,
0: κάπως να το πούμε, κάπως για να συνοηθούμε το λέμε.
1: Και εκεί οι απόψεις δίστανται, αν θέλετε την άποψή μου.
0: Γι' αυτό σας βγάζουμε, να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται ένα τιτάνιο έργο εκεί. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει στα έργα παρέμβασης έχουν γίνει και με γνώμονα τις επιπτώσεις που είχαν τα σημεία από την παρέμβαση, από την έλευση του Ντάνιελ και μετά. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα τα οποία πρέπει να προσφέρουν και μια σταθερότητα και μια σιγουριά για τα επόμενα χρόνια που έχουμε. Γίνεται πραγματικά εκεί ένα έργο το οποίο είναι πέρα από τα δεδομένα της περιοχής. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά αυτά γίνονται βάσει των μετρήσεων, βάσει των προδιαγραφών που πρέπει να έχει ένα έργο για αυτές τις συνθήκες. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος έρχεται και η κανονικότητα και κυρίως που έχει να κάνει σε σχέση με την μετακίνηση των τουριστών, των πολιτών, των επισκεπτών και όσων.
0: Το χρονοδιάγραμμα πότε προβλέπει ότι θα τελειώσει το έργο?
1: Μέχρι τις 20 Ιουλίου.
0: Έχω δει φωτογραφίες και πραγματικά είναι μεγάλο το έργο για την περιοχή. Εσείς θεωρείτε ότι αν ξαναγίνει ένας Ντάνιελ αυτού του μεγέθους, αυτό το έργο είναι ικανό να σώσει την κατάσταση?
1: Κανείς δεν περίμενε ότι θα έρχονταν ένας Ντάνιελ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κανένας δεν ήξερε τις επιτυχίες που μπορεί να έχει. Θεωρώ ότι όσοι που ανέλαβαν το έργο είχαν και την εμπειρία και την τεχνογνωσία να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό. Τώρα από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, όσον αφορά την τουριστική περίοδο, έχω να σου πω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και τις προηγούμενες μέρες έτσι η κίνηση στην περιοχή. Δείχνει ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, με τάσεις να επεκταθεί και προς το Σεπτέμβριο και μετά. Θα δείξει όμως, γιατί ξέρετε ότι στο παγκόσμιο γίγνεσθε γενικότερα υπάρχουν και περιοχές που ήταν πολύ ψηλά στο τουριστικό χάρτη και οι οποίες βάλλονται και αυτές. Έτσι είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν απ' έξω. Λίγοι είναι οι ξένοι που μας επισκέπτονται και μετά υπάρχει το δεδομένο της αγοραστικής δύναμης, αν θέλετε, των καταναλωτών, που εκείνοι αποτελούν έναν παράγοντα έτσι, για το πώς θα κινηθεί μια τουριστική σεζόν.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι από τις ηλικίες εκείνες που θυμάμαι ακόμα την σύνδεση Θεσσαλονίκης με Αιγιάννη. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον μακρινό όνειρο, έτσι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και ακόμα και σε αυτό που συζητάμε έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έτσι, και οι μετακινήσεις και οι ακροπλοϊκές κοινωνίες και οι αεροπορικές έχουν αλλάξει γενικότερα, έτσι. Και βλέπετε ότι παντού υπάρχει ένας σχετικός τουρισμός. Οι μεγάλες εταιρείες κοιτάνε πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν, να δημιουργήσουν μια κατάσταση σχέση κέρδους και πώς λένε έχουν. Οπότε όλα είναι, όλα είναι δεδομένα και όλα μπορούν να γίνουν και τι μπορεί να γίνει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Όλα στην καθημερινή Ελλάδα, λέω, μεγάλα νησιά που έχουν εκλογικές κοινωνίες, που περιορίζονται οι συγκοινωνίες. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα που σαφώς και συζητάνε και σε εμάς.
0: Πραγματικά, κύριε Καμπούρη, στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί η φήμη ότι είστε ένας άνθρωπος που κάθε φορά που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από την περιοχή σας, απαντάτε αμέσως. Είχαμε ένα πρόβλημα με τον Δήμαρχο να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ είμαι ανοιχτός γενικότερα σε όλους τους συναδέρφους σας. Δεν πρέπει να λέμε μόνο τα καλά, πρέπει να λέμε και αυτά που μας προβληματίζουν, αυτά που έχουμε και σαν προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένας Δήμος ο οποίος αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια από το 18 και μετά έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό και οι υποδομές μας και κυρίως οι υποδομές, έτσι. Και προσπαθούμε και με τους κατοίκους εδώ και γενικότερα και με τον κόσμο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κανονικότητα την καθημερινότητά μας, οπότε αυτό είναι μια συνεχή καθημερινή μάχη.
0: Οπότε, είστε και μεγάλος Δήμος, τεράστιος Δήμος.
1: Είμαστε ένας από τους γεωγραφικά μεγαλύτερους Δήμους στην Ελλάδα. Έτσι, παρόλα ότι είμαστε σχετικά ένας μικρός σε πληθυσμό Δήμος, έτσι, είμαστε ένας Δήμος κάτω των 5.000 κατοίκων, αλλά ένας Δήμος ο οποίος έχει μεγάλο γεωγραφικό πλάτος. Και αυτό από μόνο του συνεπάγεται ότι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας αρκετά προβλήματα και σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως και με την δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί οι μικροί δήμοι ανά την Ελλάδα, ξέρετε, έχουν αυτό το μειονέκτημα της υποστελέχωσης, κυρίως αν ανατρέξετε παντού. Θα δείτε και αυτό από μόνο του και με τα γραφειοκρατικά που έχουν αλλάξει και αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
0: Είναι πρόβλημα, έχετε δίκιο.
1: Είναι ένα πρόβλημα. Ναι.
0: Πριν κλείσουμε την επικοινωνία, κύριε Καμπούρη, επειδή μας ακούνε και εκτός Βόλου άνθρωποι, πού θα μας συστήνατε να πάμε στην περιοχή σας? Δηλαδή, ένα τριήμερο, ας πούμε, πού θα μπορούσαμε να το περάσουμε?
1: Εντάξει, αν θέλετε την προσωπική.
0: Επειδή ασχολείστε και με τουρισμό και με την προσωπική σας γνώμη, βέβαια.
1: Έτσι, και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ασχολείται άμεσα, αλλά έμεσα με τον τουρισμό. Αυτά όμως ζω εδώ. όλους όλο τον χρόνο. Να σας πω ότι ένα τριήμερο δεν φτάνει για να δει κανείς τις ομορφιές του Δήμου Ζωγρός Πολυσίου. Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές εδώ, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, υπάρχει μια δεδαλώδης ακτογραμμή. Υπάρχουν παραλίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης, υπάρχουν χωριά στα οποία μπορεί να επισκεφτεί, να δει τις ομορφιές γενικότερα της περιοχής. Οπότε να σας πω ότι αρκεί να ξεκινήσει κάποιος από το Ξορίχτη και να φτάσει στο Πουρί από παραλίες οι οποίες είναι όχι έχουν όχι τον εκείνο το εμπορικό χαρακτήρα, έτσι το οργανωμένο χαρακτήρα.
0: Σα πλώστρα, ομπρέλα, μπιτσόμπαρα και τα λοιπά.
1: Ναι, και να φτάσει σε μια και σε περιοχές όπως είναι ο Χωριστός, όπως είναι ο Αγιάννης, όπως είναι το Παπάνερό, ώστε να απολαύσει και πιο, έτσι, αν θέλετε, πιο οργανωμένες καταστάσεις. Τώρα για τα χωριά, τι να σας πω, ξεκινώντας από τη Τσαγκαράδα, φτάνοντας στο Κισό, στο Πουβί, τώρα όλα είναι χωριά τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει και να περάσει έτσι ένα πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ξεχάσατε την Ταμούχαρη που γυρίστηκε και το Μάμα Μία και είναι κορυφαίος προορισμός.
1: Ναι, γι' αυτό λες, από πού να πρώτο ξεκινήσω, γιατί σας είπα και πριν, ξεκινώντας από το Λιμιώνα και φερόντας τον Ομβριό, μπορεί κάποιος, περνώντας και τα υπόλοιπα, όπως είπατε, να απολαύσει πραγματικά αυτές τις μέρες που αφήνει και να επισκεφτεί το μέρος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμπούρη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε με πιο καλά νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να σημείωνε ο Πάνος Σωτήρης που θα πάμε, έτσι, να οργανωθούμε.

Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook και στο Messenger εκτός Βόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την συμπαράσταση. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Σύντομα να έρθετε στο Βόλο. Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε τη δυνατότητα να κεράσουμε.

0: Μου στέλνουν μηνύματα, λέει τάζεις, τάζεις να μην τάζεις. Να μην τάζεις σε μικρό κουλούρι και σε άγιο κερί. Λοιπόν, με αυξημένη ετοιμότητα τίθονται από χθες τα μεσάνυχτα οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική και η Δήμη της Μαγνησίας, όπως και στις βόρειες ποράδες. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 από τις 12 χθες τα μεσάνυχτα και για ολόκληρο το 24ωρο. Απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή, η κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η περιφέρεια ζητάει να αποφύγουμε εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες πισταριές, καύση κλαδιών και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Όλα αυτά δεν ξέρω αν τα ακούν οι πολίτες γενικά. Γιατί βλέπουμε ότι όλες οι πυρκαγιές, εκεί που πιστεύαμε ότι τις βάζουν κατάσκοποι και έρχονται από το εξωτερικό για να μας κάψουν, τελικά είμαστε εμείς που βάζουμε φωτιές, είναι οι μελισσοκόμοι, είναι οι αυτοσχέδιες ψισταριές, είναι αυτοκίνητα που παίρνουν φωτιά σε δάση, είναι και η ΔΔΕ, ο ΔΔΕ, τέλος πάντων το δίκτυο. Όλα αυτά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να μην συμβεί κάτι, να μην συμβεί τίποτα σήμερα.
1: 14 σνούς της Δευτέρας στα μπλουζ.
0: Αυτός είναι ο Σπύρος Γραμμένος της Δευτέρας στα μπλουζ. Το χρειαζόμαστε αυτό να το ακούσουμε. Συναγερμός όμως σήμανε χθες το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου έπειτα από αναφορά για καπνό σε σούπερ μάρκετ στην Αγριά. Στο σημείο βεβαίως κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον έλεγχο του κτηρίου και την αντιμετώπιση του περιστατικού.

0: τέσσερα σνους της Δευτέρας στα μπλου.
1: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι υπήρχε μπαράζ αστυνομικών ελέγχων σε καταστήματα του Βόλου για την τήρηση των ορίων της έντασης της μουσικής. Συνελήφθη ένας άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος, και μια γυναίκα προσωρινά υπεύθυνη άλλης επιχείρησης, ενώ σε κάθε περίπτωση κατασχέθηκε ένας μίκτης ήχου. Άκου να δεις.
0: Να μην βγαίνω όταν αύριο δουλεύω.
1: Παλιότερα παίρνανε και τα CD.
0: Τα κομμάτια μου τώρα μαζεύω.
1: Αντίστοιχοι έλεγχοι έγιναν και στις Βόρειες Ποράδες. Στη Σκιάθο συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος για μουσική πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ στην Αλόνισο συνελήφθη μόνιμος εκπρόσωπος επιχείρησης για λειτουργία μουσικής πέρα από το προβλεπόμενο όριο. Τώρα είχαμε συλλήψεις στο Πύλιο Λοουχάρη. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν ένα 20χρονο κατά τη διάρκεια ελέγχου. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Στο Βόλο συνελήφθη 28χρονος οδηγός μετά από την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα. Από τον έλεγχο της τροχαίας προέκυψε ότι ο οδηγός ήταν υπό την επίρρη αλκοόλ και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στη Σκόπελο συνελήφθησαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν αναπτύξει όμπρελο καθίσματα και τράπεζο καθίσματα σε έκταση του Αιγιαλού χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι έλεγχοι στους κοινόχρηστους χώρους και στις παραλίες των νησιών συνεχίζονται. To be continued.

0: Παλιότερα όταν λέγανε τα δελτία ειδήσεων, εισέβαζα στο στούντιο και έλεγα στον δημοσιογράφο ότι ρε φίλε κάνε μου μια αφιέρωση. Μα πού να σου κάνω αφιέρωση, σε μια αθλητική είδηση, σε μια είδηση ιστορικής επικαιρότητας. Πώς χαρίζουμε τραγούδια, γιατί να μην χαρίζουμε και ειδήσεις. Τι το κακό έχει.
1: Σωστά γεννήθηκε σε λάθος χώρα.
0: Σημαντική επιτυχία τώρα κατέγραψε η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Κύμης. Συνελήφθη 49χρονος. Στόχημα το οποίο εντοπίστηκε κατεργασμένη κάναβη, κοκαίνη, παρεστησιογόνο, μανιτάρι και θρηματισμένα δισκία έκσταση. Οι ουσίες βρέθηκαν με την συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης των ναρκωτικών. Είναι ο γνωστός Τόμπι που κάνει θαύματα. Επίσης, σε πρόσφατη επιχείρηση του θαλάμου επιχειρήσεων του Λιμενικού, πραγματοποιήθηκε επίγουσα διακομιδή 16χρονης από την Αλόνηση στο Βόλο. Η ανήλικη παρουσίαζε ζάλι και έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο για εξετάσεις και νοσηλεία. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι σήμερα αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις στην αγορά της Θεσσαλίας και του Βόλου βεβαίως και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ο Εμπορικός Σύλλογος υπενθυμίζει ότι πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια οι τιμές αναφοράς και καλεί τα καταστήματα μέλη του να παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 19 Ιουλίου παρότι η λειτουργία τους επιτρέπεται προαιρετικά. Καλό δρόμο να ευχηθώ και σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και θέλετε να πάτε στην εργασία σας. Δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, γρήγορα θα κινηθείτε. Ο χάρτης εδώ δεν βγάζει προβλήματα στους δρόμους, ο χάρτης της Google.
2: Απ' τα χείλη σου τις λέξεις μετρούν σαν κλέφτες.
0: Η αλήθεια σήμερα είναι ότι η Μαρία Δημητρίου τα δίνει όλα στις μουσικές επιλογές και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμβάλλει στην καριέρα μας.

0: Εδώ είμαστε, την ελληνική ραδιοφωνία ακούτε, είναι η Αραβόλου, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Σήμερα αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη που θα λείψει μία άδεια. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όπως σας έχω εξηγήσει, η Μαρία Δημητρίου είναι στην μουσική επιμέλεια. Αρκετές ειδήσεις έχουμε και σήμερα εδώ, τοπικές. Να σας πάω στην αναζήτηση αναπληρωματικής χρηματοδότησης που βρίσκεται το έργο ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Μιλάω για την σιδηροδρομική γραμμή Βόλου Λάρισας, καθώς το σύνολο του έργου δεν προλαβαίνει τις προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο του ποσού, περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ, εξετάζεται να καλυφθεί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Επιτέλους, να αποκτήσει η Βόλος Λάρισα έναν προαστιακό, ρε παιδί μου. Να πηγαίνεις τσακμπάμ, ας πούμε. Και να έρχεσαι. Γιατί όχι μόνο να πηγαίνεις, γιατί έρχονται και αρκετοί Λαρισαίοι εδώ. Τα ξέρουμε αυτά πώς λειτουργούν. Την καλημέρα μας και στη Λάρισα και στους συναδέρφους, αλλά και στους φίλους που μας ακούν εκεί. Τώρα, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε στην συνέχεια, έχουμε καλεσμένο για αυτό το θέμα. Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον κλάδο της αρτοποιίας στη Μαρινησία, αφού 5 ακόμα αρτοποιία έκλεισαν μέσα στο πρώτο πεντάμινο του έτους, 4 στην υπηρετική Μαρινησία και ένα στις Ποράδες, με τους επαγγελματίες να αποδίδουν τα λουκέτα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, στις πρώτες ύλες και στη μείωση του τζίρου. Ακόμα ένα θέμα που το βλέπουμε να παίζει παντού βεβαίως, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά παίζει και εδώ, επειδή είμαστε μια πανεπιστημίου πολύ. Αν είναι αυτός σωστός ο όρος, τέλος πάντων δεν θέλω να μεγαλοπιανόμαστε κιόλας, αλλά λέμε τώρα ότι έχουν πάρα πολλούς φοιτητές. Και πριν ακόμα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, έχει αρχίσει η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης στο Βόλο. Οι πρώτες μισθώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να αφορά τα μικρά, επιπλωμένα, ανακοινισμένα διαμερίσματα κοντά στο κέντρο και στα πανεπιστημιακά τμήματα. Τώρα, ανοιχτή παραμένει για ολόκληρο τον Ιούλιο η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, άρα και στο Βόλο, και το ποσό φτάνει τα 2.000 ευρώ και αυξάνεται στα 2.500 ανά φοιτητή σε περίπτωση συγκατοίκησης υπό την προϋπόθεση ότι πηρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια. Να πούμε ότι σήμερα στις 6 το απόγευμα συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βόλου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται αιτήματα για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην Ερμού, στην πλατεία Πανεπιστημίου και έξω από τον Άγιο Νικόλαο, καθώς και αιτήματα για δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δελτίο από Earth News. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανείς, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Να θυμίσω ακόμη μια φορά ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αραβόλου είναι το 24210-23277. Περιμένουμε τα νέα σας. Αν έχετε πρόβλημα και μπορούμε, μπορεί και να σας το λύσουμε. Αν δεν έχετε πρόβλημα και θέλετε να μας πείτε μια καλημέρα, θα την βάλουμε και αυτή στην αγκαλιά μας, όπως και τις υπόλοιπες.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή. Οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα $80, στα $74 το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
2: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Ένα σημαντικό θέμα για την πόλη είναι ότι η κυρία Ζέτα Μακρύ έκανε σε ένα ραντεβού της, τέλος πάντων, προσπάθησε και δέσμευσε το Υπουργείο να αναλάβει την ανέγερση νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Κυρία Μακρύ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΕΡΑ Βόλου. Κυρία Μακρύ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ξενόπουλο, χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
0: Δική μου είναι η χαρά και μαθαίνω ότι σήμερα έχετε συνέντευξη τύπου για το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, έχετε προσκληθεί και εσείς στις 12 η ώρα. Γιατί θεωρώ, κύριε Ξενόπουλο, ότι πρέπει να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις. Ξέρετε, ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και πολιτικών είναι και οι δημοσιογράφοι. Αντί λοιπόν να απαντώ στις ερωτήσεις καθενός ή αποσπασματικά να διευκρινίζω θέματα, θεώρησα ότι είναι καλό να δώσω μια συνέντευξη για το θέμα αυτό, ώστε να υπάρχουν από μένα τοποθετήσεις και από τη δική σας πλευρά οι σχετικές ερωτήσεις και να διευκρινιστούν θέματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι τόσο ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα με το πυροσβεστικό μέγαρο Βόλου ταλαιπωρεί την Μαγνησία πολλά χρόνια.
1: Οπότε πάρα πολύ σωστά ταλαιπωρεί την Μαγνησία πολλά χρόνια. Να σας πω πως η αρχική παραχώρηση του 25 έγινε επί Δημαρχίας Πάνω Σκοτεινιώτη, για να καταλάβετε.
0: Και πάει μέχρι το 2030.
1: Μέσα στο 2030 είναι μετά από επέκταση της χρονικής παραχώρησης του οικοπαίδου από το Δήμο Βόλου στο Υπουργείο, ώστε να αναγεθεί και το πυροσβεστικό μέγαρο. Ναι, σωστά το λέτε.
0: Τόσα χρόνια γιατί δεν έχει γίνει κάτι? Τόσα χρόνια δηλαδή πού σκόνται αυτό το θέμα?
1: Σκόνται κάπως συγκεκριμένα. Πώς υπήρχε αποθυμία από την πλευρά της περιφέρειας να αναλάβει αυτό το έργο, το οποίο και είναι ζωτικό για τη Μαγνησία. Έχω την αίσθηση ότι η Μαγνησία αυτό το έργο το δικαιούται. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παρακαλούμε και να ζητούμε, αλλά δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση. Ευτυχώς το Υπουργείο δεσμεύτηκε, όπως πολύ σωστά είπατε. Το τελευταίο ραντεβού ήταν εκείνο το οποίο.
0: Με τον κύριο Τουρνά, εννοείται.
1: Σωστά. Τη δυνατότητα να το ανακοινώσω. Όμως οι μέχρι τώρα συναντήσεις που είχε και η συνεργασία που είχα με τους καταδιαστήματα, οι υπουργούς που είχαν αυτή την αρμοδιότητα και με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, δεν ήταν αρνητικές από πλευρά Υπουργείου. Απλώς τώρα μπήκε στις ράγες, τέλος πάντων.
0: Τώρα βρέθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο, κατά αυτή την έννοια το λέτε?
1: Κατά την έννοια ότι το Υπουργείο ανέλαβε
0: την υλοποίηση.
1: Τη δέσμευση να υλοποιήσει και το πυροσβεστικό μέγαρο Βόλου.
0: Ωραία. Επειδή θα δώσετε συνέντευξη τύπου και δεν θα ήθελα να σας πιέσω να μου πείτε.
1: Μπορείτε να με πιέσετε εκεί όμως.
0: Ωραία. Επειδή είστε. Ήσασταν και υπουργός και ένας προβλημένος άνθρωπος εδώ της Μαγνησίας στην πολιτική ζωή. Τι γίνεται με τη Μαγνησία? Υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρειάζουν την παρέμβαση του βουλευτή?
1: Βέβαια υπάρχουν. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Λοιπόν, δεν θα υπήρχαν στη Μαγνησία. Η Μαγνησία είχε και την ατυχία να πληγεί και από τον Ηλία και από τον Ντάνιελ. Είναι μια περιοχή η οποία πληγεί πολλαπλώς και έχει ακόμη τα σημάδια. Όχι λόγω διαφορία τη πολιτεία προ Θεού. Έχει ακόμη τα σημάδια εμφανή. Και λόγω και των τεχνικών προβλημάτων που υπάρχουν, υπό την έννοια ότι τεχνικά δεν μπορεί, κύριε Ξενόπουλο, κάτι να αποκατασταθεί, μια ζημιά να αποκατασταθεί την επόμενη μέρα ή τον επόμενο μήνα. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται και εκεί προτοποίηση. Χρειάζεται και εκεί απαραίτητε κάποιε προποθέσει τεχνικέ που χρειάζονται και τον αντίστοιχο χρόνο, ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Αυτό ακόμη είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί. Έχουμε αγρότες, έχουμε ξενοτρόφους, έχουμε αλλήλους, έχουμε πρωτογενή τομέα που επλήγει, όπως ξέρετε, και γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν και δικές τους ζημίες. Έχει προβλήματα η Μαγνησία, βέβαια.
0: Εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκτός από την ανέγερση του πυροσβεστικού μεγάρου Βόλου, πού έχετε δώσει τη δύναμή σας στην επίλυση εδώ τοπικών προβλημάτων? Με τι έχετε ασχοληθεί?
1: Θα σας πω, τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν υπουργός Παιδείας, Συσκευάσεως και Αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι το βάρος θα έριξε στην παιδεία και μπορώ να καμαρώνω για αρκετά πράγματα που γίνανε στον νομό Μαγνησίας, αρκετά πράγματα που γίνανε σε όλη την Ελλάδα και στον νομό Μαγνησίας. Δηλαδή δημιουργήθηκε πρώτο προσχολείο, πρώτο προγυμνάσιο και λύκειο, πειραματικά σχολεία από την πρώτη μέχρι την τελευταία βαθμίδα της εκπαίδευσης, πρώτος που ΕΠΑΛ στο Βελεστίνο, 28 νέες σχολικές μονάδες, πολλά ΕΠΑΛ, θερινά σχολεία, πολλές ειδικότητες. Δυστυχώς ο Δήμος Βόλου δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές. ΕΠΑΛ στο Βελεστίνο, 28 νέες σχολικές μονάδες, πολλά ΕΠΑΛ, θερινά σχολεία, πολλές ειδικότητες. Δυστυχώς ο Δήμος Βόλου δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές που δείξαν ενδιαφέρον για τα σχολεία, γιατί ξέρετε, κύριε Ξινόπουλο, είναι μια παρέτηση που

0: Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και τη ΧΤΗ που αποκτεύεται από το Υπουργείο και το Υπουργείο Παιδείας που κάνει πώς χρήση των σχολικών κτηρίων, δηλαδή φέρνει τους καθηγητές και τα βιβλία. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μια συνεργασία για τα θέματα αυτά. Έχω την εντύπωση, επίσης έχουμε διεθνές απολυτήριο, τα National Baccalaureate, έχει πιστοποιηθεί το μουσικό σχολείο. Έγιναν πολλά πράγματα στην παιδεία. Επειδή με ρωτήσετε λοιπόν γενικώς, θα σας πω, ρίχνοντας το δώρος εκεί, δεν παραμέλησε στο βαθμό που είχα το περιθώριο και την ικανότητα και τη δυνατότητα και άλλα θέματα που μου έφτασαν υπόψη. Οι πολίτες προσπαθούσαν, δεν μονοπολώ το ενδιαφέρον, προς Θεού, απλώς ρωτήσατε για μένα και σε διάφορα άλλα θέματα να έχω παρεμβάσεις και θεωρώ ότι η πολιτεία δεν γύρισε την πλάτη στην ανοιξία, το αντίθετο. Ο κύριος ο Πρωθυπουργός την επισκέφθηκε επανειλημμένα. Θα σας θυμίσω επίσκεψη πρόσφατη που έκανε στο Βελεστίνο, στην Αγίελο, στη Σκιάθο. Είναι μια περιοχή, κυβερνητικά κλιμάκια πάρα πολλά, είναι μια περιοχή που έχει τις αδυναμίες της, αλλά έχει και τη φροντίδα της ελληνικής πολιτείας και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Συνήθως η πολιτεία κοιτάζει τα άκρα, το βορρά και το νότο. Εμείς είμαστε στη μέση και μάλλον νιώθουμε λίγο αδικημένοι. Κυρία Μακρύ, νομίζω ότι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε αδικημένοι, αλλά πρέπει να είμαστε πάντοτε διεκδικητικοί. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
1: Τώρα το θέμα μας εκτός όλων των άλλων, ένα θέμα που προέκυψε τέλος πάντων, είναι και αυτό της ΑΓΕΤ. Έχετε εικόνα τι συμβαίνει εκεί? Το λέω επειδή υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα.
0: Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα στα οποία υπάρχει μια αντιδικία μεταξύ δημοτικών συμβούλων και της περιφέρειας. Η αίσθηση που έχω από δημοσιεύματα που επίσης διάβασα και εγώ είναι ότι τελικώς θα βρήκαν που κοινό στόχος είναι το περιβάλλον. Θα σας πω κάτι που ισχύει γενικώς.
1: Αναφερόμαστε να πούμε και στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν καταλάβει για την καύση των σκουπιδιών στην ΑΓΕΤ.
0: Στην ΑΓΕΤ, ναι. Θα σας πω κάτι επειδή δημιουργήθηκε το θέμα του LNG πρόσφατα. Πάγια θέση δική μου είναι ότι πρέπει το περιβάλλον να το σεβόμαστε. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ευαισθησίες περιβαλλοντικές και θα θυμίσω κάτι στους ακροατές σας που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό. Ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν βουλευτής, χωρίς να είναι μέλος της κυβέρνησης, ζήτησε, όταν του ζητήθηκε να αναλάβει κάποια θέση, ζήτησε να πάρει την προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, της Χειρουργικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, που δείχνει και τη διάθεση και την ευαισθησία που έχει γι' αυτό. Πάγια θέση λοιπόν η δική μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον, είναι κάτι που οφείλουμε στον εαυτό μας και στις επόμενες γενιές. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή σχετική νομοθεσία.
1: Εντάξει, το διατάφτα τώρα λέμε.
0: Ναι, ναι, και η οποία πρέπει να τηρείται. Αυτό είναι το διατάφτα. Και η οποία πρέπει να τηρείται από όλους. Δεν υπάρχει παρέκκληση και κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει υποθεί από επίσημα χείλη που είναι του Πρωθυπουργού, του Αρμοδίου Υπουργού, ότι οι αντιδράσεις των πολιτών και οι ευαισθησίες των πολιτών λαμβάνονται πάντοτε υπόψη. Θα σας πω χαρακτηριστικά κάτι που μου είπε ο κύριος Παπασταύρου. Δεν πρόκειται ποτέ η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αγνοήσει ή να παρακάμψει αντιδράσεις πολιτών. Αυτό νομίζω καλύπτει την περίπτωση για την οποία με ρωτήσατε, την προηγούμενη του LNG και γενικώς είναι και η θέση κυβερνητική αλλά και η δική μου στα θέματα αυτά.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν έχω καταλάβει, θα καίει τελικά η ΑΓΕΤ σκουπίδια ή όχι?
0: Θα φανεί. Γιατί θα γίνει προσφυγή κατά τη απόφαση αυτή. Θα φανεί πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Από ό,τι κατάλαβε, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θέλει να υπάρχει στο θέμα αυτό μια διαφοροποίηση. Θα προσφύγει λοιπόν στο ΣΤΕ και θα δούμε τι δικαστική απόφαση θα υπάρξει. Πάει για θέση δική μου, όχι μόνο γιατί είμαι νομικός. Νόμος, εφαρμογή από όλους, προστασία του. Συγχωρείτε για τη φωνή μου. Προστασία του περιβάλλοντος, άρα προστασία της υγείας των πολιτών και των ευαισθησιών που έχουν πολιτές απολύτως δικαιολογημένα.
1: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα σας παρακαλώ να σας θέσω δύο ερωτήματα. Ένα είναι ότι βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων αλλά και στην τσέπη μας ότι θέμα υπάρχει με την ακρίβεια.
0: Μεγάλο.
1: Και στο τελείωμα της δεύτερης τετραετίας η κυβέρνηση θα πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσει. Τι πιστεύετε?
0: Εντάξει. Υπάρχει μεγάλο θέμα με την ακρίβεια, είναι το νούμερο ένα στις ανησυχίες των πολιτών και καταγράφεται αυτό.
1: Στις μετρήσεις, έχετε δίκιο.
0: Για το αντιλαμβανόμαστε και όλοι όσοι συζητούμε, δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις νομίζω όλοι.
1: Σωστά.
0: Εμείς που συζητούμε καθένας από τη θέση του με τους πολίτες. Εκείνο στο οποίο θα έχω αίσθηση είναι ότι η πολιτεία, γιατί είπατε πρέπει τώρα που τελειώνει η δεύτερη θητεία να το αντιμετωπίσει. Προσπαθεί να το αντιμετωπίσει και με επιτυχία. Όχι στον βαθμό που θέλουν οι πολίτες που το δικαιούνται και που η κυβέρνηση το θέλει. Όχι όμως πως έμεινε διάφοροι, πως δεν έκανε παρεμβάσεις, όχι πως οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα. Δυστυχώς

0: είναι ένα εξωγενές φαινόμενο το οποίο επηρέασε δραματικά την τσέπη ορισμένων ανθρώπων και σε αυτό δεν στάθηκε διάφορη κυβέρνηση. Οφείλει όμως, εκεί θα συμφωνήσουμε, να κάνει και άλλα πράγματα περισσότερα για τα οποία σας βεβαιώ υπάρχει πλήρης διάθεση και δυνατότητα και θα τα δούμε τα αποτελέσματα. Όταν αυξάνει κανείς το εισόδημα των πολιτών, όταν μειώνει τους φόρους, όταν βάζει πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι φροκερδούν, όταν έχει απαιτεί και παίρνει ο πολίτης ενημέρωση για τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, όταν έτσι αυξάνει τον ανταγωνισμό, όταν πρέπει και οι πολίτες καταναλωτικά να λειτουργούν σωστά, και δεν θέλουμε αυτό, κύριε Ξινόπουλο, να θεωρήσει κανείς ότι πετάω τον μπαλάκι στον πολίτη. Και
1: καταλαβαίνω τι λέτε. Βεβαίως η αντιπολίτευση λέει άλλα, αλλά ακούω την κυβερνητική άποψη. Προς Θεού.
0: Θα σας πω κάτι, επειδή πρόσφατα είδε και συζήτηση στη Βουλή, επειδή αναφερθήκατε στην αντιπολίτευση. Πράγματι, η αντιπολίτευση λέει άλλα. Αλλά ξέρετε, για να πείσει κανείς, δεν αρκεί να πει άλλα. Πρέπει τα άλλα να είναι τεκμηριωμένα, να είναι εικοστολογημένα και ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι απλώς αντιπολιτευτικές κορώνες, αλλά εφαρμοστέ πολιτική. Όταν αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, κύριε Ξινόπουλε, δυστυχώς ούτε την κυβέρνηση βοηθά με επικοδομητικές προτάσεις, ούτε και τον πολίτη τον πείθει, τον ανακουφίζει.
1: Κυρία Μακρύ, επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος τελειώνει και ήδη έχουμε φάει πολύ από τον δικό σας χρόνο, θα ήθελα σας παρακαλώ να σταθούμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό μέσα από αυτές και να σας θέσω υπόψη σας ότι η Χριστίνα Κοραή στην τελευταία εκπομπή του Ευαγγελάτου ανέφερε εκλογές πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στον Σεπτέμβριο.
0: Ναι, την ακούω και εγώ τη Χριστίνα Κοραή και το έμαθα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο το σημερίζομαι. Θα σας πω κάτι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι θεσμικός και ό,τι λέει το εννοεί. Και θα θυμίσω κάτι στο οποίο παρακαλώ να συμφωνήσετε. Ότι στην προηγούμενη τετραετία, όταν έλεγε πως θα την εξαντλήσουμε, δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς οι βουλευτές του. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα ισχύσει. Και όμως ίσχυσε. Όσο εξαρτάται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει και την τελική απόφαση, σας βεβαιώ ότι η τετραετία θα εξαντληθεί. Τώρα θα γίνει ένα ή δύο μήνες πριν, νομίζω δεν μιλάει κανείς για πρόορες εκλογές. Δεν είναι στα σχέδιά του, είμαι σίγουρη γι' αυτό και οι δημόσιες διαβεβαιώσεις του είναι αυτές που τον ακολουθούν και είναι αυτές οι οποίες θα κρίνουν και τη συνέπειά του και την αξιοπιστία του. Για τις δημοσκοπήσεις που με ρωτήσετε, με την άνεση ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν σταθερά προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, προβάδισμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για καταλληλότητα για πρωθυπουργό, θα σας πω πως δεν με επηρεάζουν εμένα ούτε στην κρίση μου, ούτε στην αισιοδοξία μου, ούτε και στην προσπάθεια που καταβάλω για ατομικά. Γιατί, κύριε Ξινόπουλε, το 41% δεν το δείχνουν οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Χαμηλότερο ποσοστό δείχνανε. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να τις αναλύουν αυτοί που έχουν τις ειδικές γνώσεις, αυτή τη φωτογραφία της στιγμής, να βγάζουν συμπεράσματα και να βελτιώνονται. Αλίμονο εάν αυτές μας καθοδηγούσαν, καλές ή κακές. Αλίμονο εάν οι δημοσκοπήσεις ήταν εκείνες οι οποίες θα μας έκαναν να εφησυχάζουμε. Η δική μας προσπάθεια πρέπει να είναι ολοκληρωθεί το έργο. Όπως είπαμε για την ακρίβεια, ισχύει για όλα. Και το έργο μας θα είναι η πρίκα μας η πολιτική που θα ζητήσουμε εν συνεχεία την τρίτη αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό.
1: Κύριε Μακρύ, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Φαντάζομαι σε αυτή την περίοδο θα σας δούμε και από κοντά. Θα αρχίσετε κι εσείς την προεκλογική περίοδο να πηγαίνετε στους
0: πιο κοντά, στους ψηφοφόρους. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, όχι σε προεκλογικούς μήνες όμως και μάλιστα τόσους λίγους όσους υπήρχε στην Ακορέη. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, δεν είναι αβάσιμη, βασίζεται στη δέσμευση του Πρωθυπουργού και με πολύ χαρά θα σας δω και στις 12 η ώρα.
1: Σας ευχαριστώ. Συνήθως κλείνουμε με ευχές, θέλετε να κάνετε μια ευχή ή τέλος πάντων περισσότερες.
0: Όσες ευχές θέλετε μπορώ να σας κάνω, αν εννοείται για εσάς.
1: Όχι για μένα, για τους ακροατές μας, για το γενικότερο.
0: Σας γνωρίζω χρόνια και σας εμπιστεύομαι. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, δέχτηκα αμέσως και με πολύ χαρά την πρότασή σας. Παρότι δεν είχε και πολλά να πω σε κάποια θέματα, θα μπορούσε μάλλον ενδεχομένως να πούμε περισσότερα. Και πιστεύω πως όσοι επιλέγουν να σας ακούν, ξέρουν πάρα πολύ καλά την ποιότητα, την δική σας, των συνεργατών, του σταθμού και το πόσο καλά προσεγγίζετε τα θέματα με ορθότητα, με σεβασμό, με προσοχή, χωρίς να μας χαρίζεστε κιόλας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μακρύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και
0: σε εσάς το ίδιο. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν έχετε διακοπές μπροστά σας. Καλό υπόλοιπο.
1: Αυτό το χρειαζόμαστε. Αυτή την ευχή τη χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας πέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Στις 12 η ώρα λοιπόν υπάρχει συνέντευξη τύπου της κυρίας Μακρύ στο Ξενία εδώ στο Βόλο, να μας μιλήσει για όλη αυτή την ιστορία του περισβεστικού Μεγάρου Βόλου, για την δέσμευση που έλαβε, τέλος πάντων να μας πει αυτά που θέλει, αλλά σε σχέση με το περισβεστικό Μεγάρο Βόλου που σήμερα ήταν εδώ φιδωλή στην εκπομπή μας. Σε λίγο πάμε στο τοπικό δελτίο, είμαστε έτοιμοι.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Από χθες διάφοροι δήμοι έχουν ανακοινώσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλλα. Για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην μεσαία κατηγορία. Για σταδιακή αποκλιμάτωση στις σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Λάρισας, κάνει λόγο η περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, σημειώνει ότι παρά την μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Με την διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στην σύλληψη ενός 49χρονου ημιδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμεναρχείου Κύμης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Κύμης, όπου σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων ουσιών στο όχημα 49χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών. 55χρονος συλλήφθη στα Τρίκαλα για επίθεση και εξύβριση κατά αστυνομικών. Ο συλληφτής, κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου, έβγαλε γκλοπ κατά ένστολων της ΟΠΚΕ. Δύο ανηλίκοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 στον Βόλο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Οι δύο ανήλικοι είχαν διαφύγει το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου από το κατάστημα κράτησης Νέων Βόλου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας φέρεται να αφαίρεσαν ένα ποδήλατο, ένα ηλεκτρικό πατίνι, δύο ζακέτες από δύο άτομα, επίσης ανήλικα. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη του Βόλου. Το Thessaly Pass εντάσσεται, στο Thessaly Pass εντάσσεται και ο Δήμος Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού θα έχουν όφελος 200 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και την διαμονή, τη διατροφή τους στην περιοχή των Μετεώρων. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία για τις αναγραφόμενες τιμές. Επίσης, οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προτείνουν στα καταστήματα μέλη τους να παραμείνουν κλειστά την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Με ξεχωριστή εκδήλωση που συνόδευσε την εκκλησιαστική παράδοση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στη σταγιά της Πηλίου. Το αντάμωμα στο χωριό πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον Άγιο Σεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου Καρδίτσης, ο οποίος συνδέεται με την ιστορική παράδοση των σταγιατών. Στην αρχιερωτική θεία λειτουργία ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Ιγνάτιος. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας, στις παράκτιες στις παραλίες του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, καθώς και στα παράλια του νομού Λάρισας, όπου βρέθηκε πλήθος κόσμου για να απολαύσει τη θάλασσα εν μέσου θέρους.

0: Συμμετέχει τώρα στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας στο Μαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ. Έχουμε σύνδεση γι' αυτό. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Κωνσταντινίδη από την ΑΔΔΗ Μαγνησίας. Υπάρχει κινητοποίηση την Τετάρτη. Τι γίνεται, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Δική μας η χαρά. Τι συμβαίνει, για πείτε μας.
1: Αύριο είναι η κινητοποίηση, 11 και 4 που έχουμε καλέσει στην παλιά νομαρχία όλους τους συναδέλφους, συναδέλφισες, πολίτες, συνταξιούχους και φοιτητές. Η κινητοποίηση της ΑΔΔΗ αφορά την προσπάθεια της κυβέρνησης, ντάλα καλοκαίρι όπως λέει και ο κόσμος, ο λαός μας, προφανώς για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να αλλάξει άρθρα του συντάγματος, τα οποία έχουν να κάνουν το πρώτο, το άρθρο 16 που επιχειρείται
0: για την παιδεία,
1: για την παιδεία, η πλήρη εμπορευματοποίηση και συνταγματικά. Το δεύτερο είναι το άρθρο 79 που ουσιαστικά είναι εκείνο το άρθρο.
0: Αφορά τις περικοπές.
1: Έναν μόνιμο κόφτη στους μισθούς και στις συντάξεις και σε όλα τα κοινωνικά δικαιώματα, θα το εξηγήσω. Και το τρίτο είναι αναθεώρηση του άρθρου 103, όπως είπε,
0: για την άρση μονιμότητας.
1: Ναι, και τον επανακαθορισμό της μονιμότητας στο δημόσιο.
0: Σωστά.
1: Θα ήθελα λίγο να εξηγήσω περισσότερο για τους ακροατές σας. Καταρχήν, τι σημαίνει η αναθεώρηση του άρθρου 79 του συντάγματος. Είναι μια σε εισαγωγικά κατοχύρωση συνταγματική της δημοσιονομικής ισορροπίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα υπάρχει μέσα στο Σύνταγμα και θα το επικαλείται η κάθε κυβέρνηση ένας μόνιμος ανώτατος κόφτης που θα υποχρεώνει αφενός για τους ίσως σκελισμένους προϋπολογισμούς που κάποιος θα το πει ότι λογικό ακούγεται, αλλά αφαιρεί από όλο το δημόσιο την αδυναμία διεκδίκησης οποιασδήποτε αύξησης, το μπλοκάρισμα κεκτημένων ή ακόμη και δικαστικό μπλοκάρισμα ότι κάποιος αδικείται σε εισαγωγικά ή όχι, προσφέρει στα δικαστήρια και του κόβεται και αυτή η δυνατότητα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι είναι μια επιταγή η λιτότητα και στη λογική ότι οι αναλλαστικές δαπάνες όπως είναι η άμυνα, όπως είναι η ενέργεια ή που αλλού θα κρίνει η κυβέρνηση ότι πρέπει να πάνε τα χρήματα, θα δίνεται η δυνατότητα η περικοπή του μισθολογικού κόστου στο δημόσιο. Άρα λοιπόν η ισορροπία αυτή θα φαντάζει ως μονόδρομος και μια υποχρέωση της κυβέρνησης. Δεν θα έχει το δικαίωμα δηλαδή η κυβέρνηση να κρίνει και μέσα από τον προϋπολογισμό της, που ουσιαστικά ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο άσκηση της πολιτικής. Δεν είναι μια υποχρεωτικότητα όπως θέλει να είναι η κυβέρνηση. Το νομικό μπλοκάρισμα, όπως σας είπα, οποιασδήποτε διεκδίκησης, είτε από δημοσίους υπαλλήλους, είτε από συνταξιούχους, για ό,τι έχουν χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και το συνδυάζουμε εμείς με το άρθρο 103. Είναι το άρθρο αναθεώρησης
0: μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι δεν βρίσκει η κυβέρνηση για να γίνει αυτή η αλλαγή. Χρειάζονται 180
0: βουλευτές,
1: το οποίο δεν το βρίσκει. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει αιμονικά.
0: Προφανώς για να πάει στην επόμενη Βουλή.
1: Αιμονικά απέναντι στο δημόσιο, δηλαδή εκείνο που εισπράττουμε εμείς, ότι σε όλες τις εξαγγελίες όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από τα 30, πόσο ήταν, 35 ευρώ μεικτά, καθαρά δηλαδή στο 20, δεν έχουμε από την 1η Απριλίου του 26, δεν έχει δοθεί όλα αυτά τα χρόνια κάτι στους δημοσίους υπαλλήλους. Και θέλω να σας δώσω κάποια νούμερα για να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και να πάω λίγο και στη μονιμότητα, ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να επανακαθορίσει ποια είναι η μονιμότητα και μέσω της αξιολόγησης να μπορέσει τέλος πάντων να οδηγήσει αυτούς που δεν είναι καλοί, αυτοί που δεν αποδίδουν, στην απόλυση. Σήμερα με το άρθρο που υπάρχει του υπαλληλικού κώδικα είναι απολύτως δυνατή, παρά τη γενική εντύπωση περί ότι η μονιμότητα δεν την πειράζει κανένας, είναι απολύτως δυνατή η απόλυση υπαλλήλων. Δεν θέλω να αναφέρω τους λόγους, δεν ξέρω για τον χρόνο, αλλά μόνο να σας πω.
0: Ναι, για το ποινικό, όταν υπάρχει ποινικό θέμα.
1: Όχι μόνο. Η αποχή από την εκτέλεση πάρα από 22 μέρες, όταν υπάρχει παράβαση καθήκοντος ποινικού χαρακτήρα, όταν υπάρχει παθητική ενεργητική δωροδοκία, για απίθεια είναι αξιοπρεπή συμπεριφορά και επανειλημμένη υποτροπή σε άλλα παραπτώματα. Το 2025, του Μάη του 2025, 1.000 δημόσιοι υπάλληλοι, διότι μετά από ελέγχους για δικαιολογητικά τα οποία ήταν πλαστά, απολύθηκαν. Άρα λοιπόν το κράτος, η πολιτεία, έχει εργαλεία και σήμερα να οδηγήσει έναν δημόσιο υπάλληλο και να άρει αυτή τη μονιμότητα. Αλλά για ποια μονιμότητα μιλάμε στο δημόσιο? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας τεράστιος και μεγάλος αριθμός, θα σας πω μόνο στην εκπαίδευση, μια και είμαι εκπαιδευτικός, προέρχομαι από τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Πέρσι, για παράδειγμα, από 37-38.000 ήταν οι προσλήψεις αναπληρωτών μέσα στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Αντιλαμβάνεστε ότι και υπάρχουν, να πάμε στο ΣΟΤΑ και σε άλλες υπηρεσίες, πολλαπλές ταχύτητες υπαλλήλων μέσα στους ίδιους κλάδους. Αντί δηλαδή, όπως εγώ θα πω, τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, που μερικές αρκετές φορές τα έχουμε ως παράδειγμα.
0: Αναφέρεστε στο σουηδικό μοντέλο, φαντάζομαι.
1: Και όχι μόνο. Υπάρχουν δηλαδή κράτη που αργούν να κάνουν κυβέρνηση, γιατί γνωρίζουμε ότι...
0: Αλλά λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, κατανοητό.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν, ότι προσθέτουμε συνεχώς υπαλλήλους δημόσιους, σε εισαγωγικά ή όχι, με συμβάσεις, τρίμηνες, εξαμηνίες. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, η Ελλάδα καταδικάστηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τους οποίους προσλαμβάνει αρχές Σεπτέμβρη και τους διώχνει τέλος 26 εκεί Ιουνίου. Αυτή η δουλειά επαναλαμβάνεται για 40.000 μόνο στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Άρα λοιπόν, μην λέμε τώρα ότι
0: είναι
1: οι δημόσιοι, ναι, αυτοί δεν απολύονται κάθε χρόνο. Δεν απολύονται κάθε χρόνο, που έπρεπε να υπάρχουν. Να σας πω ότι, αν το συνδυάσω και αυτό με το οικονομικό κομμάτι, να σας πω ότι φέτος...
0: Απλώς, κύριε Κωνσταντινή, θα πρέπει να συντομεύετε, γιατί...
1: Ναι. Ένα αριθμό να καταλάβετε πόσοι αποφεύγουν μόνο από αυτούς τους εκπαιδευτικούς. 20 περίπου χιλιάδες λιγότερες αιτήσεις έγιναν για να ενταχθούν
0: στους θέσεις, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι το οικονομικό αδιέξοδο, το κόστος της στέγασης, η στροφή στον ιδιωτικό τομέα, όλα αυτά κάνουν πολλούς από εμάς ή κάποιους που θα ήθελαν να ενταχθούν στο δημόσιο να φεύγουν. Είναι μια πολιτική η οποία
0: πλέον έχουν αρχίσει και οι συνταξιοδοτήσεις. Διαβάζουμε από σύγχρονα του τύπου ότι φεύγει πάρα πολλοί κόσμος από το δημόσιο.
1: Πρέπει αυτή η πολιτική να αλλάξει, να πάμε σε ακριβώς τα αντίθετα. Γι' αυτόν τον λόγο, αύριο στις 11 και 4 είμαστε στην Ομαχία για να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν διάλογο ανοιχτό και να δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου σε όλα τα μημεία, και ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τη φιλοξενία, έτσι ώστε να ενημερώσουμε γενικότερα για το τι ακριβώς είναι το δημόσιο και να άρουμε αυτό που επικρατεί, ότι η κακοδημονία της οικονομίας, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θέλουμε 1,5, θέλουμε 2,5.
0: Κατανοητό.
1: Και τελικά, τέλος πάντων, δεν εκτρέφουμε εμείς την οικονομία του κράτους, όταν γύρω μας το δημόσιο διάλογο στηρίζει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κρατάω τα τηλέφωνά σας και πάντα είναι χρήσιμη η δική σας γνώμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άποψη. Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Οι ακροατές σας να έχουν μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Και σας αντεύχομαι και για σας τον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο. Καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας.

Λοιπόν, συμμετέχει στην πανελλαδική στάση εργασίας ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση το νομαρχιακό τμήμα Μαγνησίας της ΑΔΔ, όπως μιλούσαμε πριν. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, 14 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας από τις 11 ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση 11 και 4 στην περιφέρεια Μαγνησίας.

σχεδόν 11 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 9, ακούτε την Εραβόλου στους 100,7 και 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, σήμερα αναπληρώνω την Ελένη Μανώλη που θα λείψει όλη αυτή την εβδομάδα. Ο Πάνος Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου κάνει τα μαγικά του, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές.

Χθες είχαμε κάτι μπουρίνια, κάτι αστραπές. Τρελό το φαινόμενο. Όσοι έχουμε σκυλιά και περπατάμε ιδίως βράδυ, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού έρχονται αυτές οι αστραπές. Ο ουρανός φωτιζόταν. Έβρεξε λίγο στο Βόλο, όχι κάτι ιδιαίτερο, πιο πολύ ήταν ο αέρας που ήταν φοβιστικός. 27 βαθμούς λέει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Ο καιρός θα είναι καλός με ηλιοφάνεια, θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά ο καιρός θα τα πάει πάρα πολύ καλά όλη αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως είχε μια ψυχρούλα χτες το βράδυ, κάτω από τα αναμενόμενα η θερμοκρασία. Κοιμηθήκαμε όμορφα. Έτσι και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλός. Την Τρίτη ενδεχομένως λίγη συννεφιά, αλλά το θερμόμετρο εκεί κολλημένο στα 34. Ελπίζω να αντέξουμε.

Μέχρι και την Τρίτη, μέχρι αύριο δηλαδή, 14 Ιουλίου, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις στο Δήμο Βόλου για την πρόσληψη ενός ατόμου στο πλαίσιο της συνέχισης λειτουργίας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης του λεγόμενου Job Center.

Τέλος, μέσω του προγράμματος Thessaly Pass προβλέπεται ενίσχυση 200 ευρώ αναδικαιούχο για διακοπές, μεταξύ άλλων στους Δήμους Βόλου, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς, Μουρεσίου, με στόχο την τόνωση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές.

Και συνελήφθη στην Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν. Μια είδηση της τελευταίας ώρας και πριν κλείσουμε την εκπομπή. Κρατείται στις Βρετανικές αρχές και τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών, δήλωσε αθώα και έχει ενημερώσει τις αρχές πως είναι στη διάθεσή τους.

Στα άλλα πολιτικά, κούρσα Δούρου Πολάκη για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ, που ποντάρουν οι δύο φιναλίστ. Έρχεται η μεγάλη έξοδος των βουλευτών. Ένα σύριαλ που παρακολουθούμε εδώ και αρκετές μέρες.

0: Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα δώσουμε σκυτάλι στην Μαρία Δημητρίου, όπου θα μας ενημερώσει για την πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο, εδώ από τις 7 μέχρι τις 9. Αν ήμασταν σήμερα καλοί, αύριο σας υποσχόμαστε να είμαστε καλύτεροι. Γεια χαρά σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας με θέατρο. Να σας πούμε ότι ο θρυλικός Όδησε Βαχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, με την αξεπέραστη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, ζωντανεύει στη σκηνή και έρχεται στο Βόλο και στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη σήμερα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτους χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο. Σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Δήμητρα Λαρεντζάκη, και πρωταγωνιστούν Θάνος Πουμάκης, Θανάσης Τζιντζιός, Βαγγέλης Καλίτσογλου, Χριστίνα Χαλκιά, Κορνιλία Προκοπίου, Μυρτώ Μητσοπούλου και Λιδία Ανεστοπούλου. Εισιτήρια προπολούνται μέσω του cometogether.live, όπως και στο κατάστημα και Χαΐδης. Ακόμη να σας πούμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, στο χώρο της Εξοραϊστικής, το Θέατρο Σκιών Αθανασίου έρχεται για μια σπαρταριστή κωμωδία. Ο αγαπημένος Καραγκιόζης πρωταγωνιστεί στην ξεκαρδιστική παράσταση «Ο Καραγκιόζης Οδοντίατρος». Ο Βεζίρης υποφέρει από τρομερό πονόδοντο και ολόκληρη πόλη ψάχνει έναν πρακτικό οδοντίατρο που θα μπορούσε να τον ανακουφίσει. Εκεί ακριβώς αναλαμβάνει δράση ο τετραπέρατος ήρωας των Σκιών, ο Καραγκιόζης. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να βρείτε στο Ταμείο του Θεάτρου, όπως και μέσω του more.com. Και λίγο αργότερα και πάλι στο χώρο της Εξοραϊστικής, συγκεκριμένα στις 9.30, μπορείτε να δείτε την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων». Τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Μάρκος Τιμολέων, ένας πανίσχυρος Έλληνας μεγιστάνας, με έντονες αναφορές στη μορφή του Αριστοτέλειο Νάση, διοργανώνει μια γιορτή για τα 25 γενέθλια της μοναχοκόρης και μοναδικής κληρονόμου του, Σοφίας, στη χλιδάτη ιδιωτική του νήσο. Η εκδήλωση συγκεντρώνει συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό γεμάτο εντάσεις και υπόγειες αντιπαραθέσεις. Σκηνοθεσία Μικέλ Άγχελ Χιμένεθ, με τους Βικ Κάρμεν Σόνε, Βίλεμ Νταφόε, Τζο Κόουλ και Έμα Σουάρες. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
2: Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές, έτσι χαρακτηρολογικές, τη χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μπουφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
4: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
3: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
4: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
5: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροατρίες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, σήμερα στα μισά σχεδόν του Ιουλίου, στα μισά σχεδόν του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Παρά όλα αυτά ο καιρός μας κάνει κάτι έτσι τερτύπια, καλοκαιρινά τερτύπια βέβαια. Χθες είχαμε... Δεν θα σταθώ στη βροχούλα που κατά κύριο λόγο ήταν ήπια, τουλάχιστον στο Βόλο και πέριξ αυτού. Θα σταθώ στην πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα που είχαμε και όχι στιγμιαία, αλλά για αρκετή ώρα, φίλες και φίλοι. Όμορφο σκηνικό, αν δεν προκαλεί προβλήματα, ήταν όμορφο σκηνικό, δεδομένου ότι ήταν και νύχτα, έτσι. Πολύ όμορφο το χθεσινό βραδινό σκηνικό, λόγω ακριβώς του καιρού. Λοιπόν, 194η ημέρα του έτους, έχουμε περάσει τα μισά του 2026, έχουμε μπει στο δεύτερο εξάμηνο, κυρίες και κύριοι. Η διάρκεια της ημέρας, παρότι κατά καλό καιρό, μικραίνει συνεχώς, καθώς ο ήλιος σήμερα ανέτειλε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, δεν έχουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα σε κανένα. Βλέπω εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, παιδιά, και όταν λέω παιδιά απευθύνομαι στους τεχνικούς απέναντί μου, στο Παναγιώτη, το Σωτήρη, στο Μάριο. Λοιπόν, είναι και οι δύο σήμερα. Επαιτίους και λοιπές εορτές επίσης δεν έχω καθόλου, δεν βλέπω μπροστά μου. Μία είναι, αλλά σας αφορά. Δηλαδή, ναι, πραγματικά σήμερα, παρότι δεν υπάρχουν άλλες λοιπές γιορτές, υπάρχει μία εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε το quiz τίθεται σε ισχύ. Εθνική ημέρα είναι φαγόσιμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πάρα πολύ εύκολο. Όχι, άλλο. Λοιπόν, είναι αυτό που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το τρώει. Και μιλάω και για την Ελλάδα τώρα, ανεξάρτητα. Παγωτό δεν τρώω εγώ, να σου πω. Εντάξει, ο Μάριος λέει παγωτό. Να μεταφέρω λίγο. Μπορείτε να ακούγεστε. Δεν μπορείτε να ακούγεστε, έτσι για να μην κάνω εγώ τη μετάφραση. Λοιπόν, ο Μάριος λέει παγωτό και λέει, θεωρώντας βέβαια ότι δεν τρώω. Εγώ δεν έχω φάει παγωτό. Λοιπόν, ο Μάριος λέει παγωτό και λέει, θεωρώντας βέβαια ότι δεν τρώω. Εγώ δεν έχω φάει παγωτό. Όχι, όχι, όχι. Τα παιδάκια πολύ τρώνε, τα μικρά.

πραγματικά κάθε μέρα. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Δεν έχουμε άλλα πολλά να πούμε, άρα, για να δώσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Θρησκευτική εορτή ονομαστική δεν έχουμε. Άλλες επαιτίους λοιπές εορτές δεν έχουμε. Μένει να πούμε τα χρόνια μας πολλά σε όσους και όσες έχουν λοιπόν γενέθλια ή γιορτάζουν μία προσωπική, οικογενειακή, άλλη γιορτή ή επέτειο, κυρίες και κύριοι.

Κοιτάξτε, θα μπορούσα να πω από την αρχή ότι το τρώμε σχεδόν κάθε μέρα στα ελληνικά σπίτια, να δώσω τη βοήθεια εξ αρχής. Αλλά ήταν τόσο εύκολο που ήθελα λίγο μήπως να παίξει και το θέμα τύχη το ρόλο του. Εντάξει, θα μπορούσατε να το πείτε και πρώτο μόνο από τύχη. Και πολύ σωστά. Και το παγωτό πολύ σωστά το είπες. Εντάξει, εγώ είμαι η εξαίρεση. Πολύ σωστά το σκέφτηκες. Και την πίτσα, ναι, και το μπέργκερ, γιατί είπα για Αμερική. Εσύ το σκέφτηκες έτσι. Του είπες μπέργκερ, γιατί λες Αμερική κλπ. Λοιπόν, εντάξει. Έδωσα απλά τη μεγαλύτερη βοήθεια λίγο μετά για να. Ήμουν σίγουρη ότι θα το βρείτε, ωστόσο. Φίλες και φίλοι, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Προσπαθούμε έτσι όσο πιο ευχάριστα γίνεται να ξεκινήσουμε την εκπομπή και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα ξεκινήσετε, έχετε ξεκινήσει ήδη τη μέρα σας ή θα την ξεκινήσετε, είτε η μέρα αυτή σήμερα Δευτέρα είναι εργάσιμη, είτε είναι η μέρα διακοπών, γιατί σιγά σιγά ξεκινούν και οι διακοπές. Ειδικά από τα μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου και μετά, νομίζω, αν όχι όλη η Ελλάδα, η μισή Ελλάδα των όσοι είναι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει τις άδειές τους. Λοιπόν, ο καιρός τώρα, γιατί είπαμε για άδειες, είπαμε για διακοπές, να πούμε και τα του καιρού. Πόσο κακός μπορεί να είναι βέβαια ο καιρός εν μέσω καλοκαιριού, άντε να κάνει κάτι σαν το χθεσινό βραδινό, δηλαδή καμιά βροχούλα, άντε να είναι και μπόρα, αλλά ό,τι και να είναι θα έρθει και θα περάσει. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, άνοδο φίλες και φίλοι, στους 31 βαθμούς υποσκιά στην πόλη του Βόλου, σαφώς χαμηλότερη η μέγιστη θερμοκρασία στα ορεινά, σαφώς υψηλότερη στον κάμπο της Θεσσαλίας γενικότερο και ειδικότερα στις περιοχές της Καμπίσχες της Μαγνησίας. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό και σαφώς πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από τους 31 βαθμούς στον ήλιο. Μια ζεστή ημέρα λοιπόν με ελάχιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και με ηλιοφάνεια βλέπω εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και με μια νύχτα χωρίς σύννεφα επίσης, που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και το φεγγάρι και τα αστέρια πεντακάθαρα. Αύριο ίδια θερμοκρασία πάνω κάτω, το ίδιο και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την ναι, στην Κυριακή εκεί Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να έχουμε μια αύξηση λίγο μικρή προς τα πάνω ως προς την μέγιστη, αλλά αύξηση και στην ελάχιστη. Και να σας δώσω λίγο το στίγμα, μιας που είναι αρχή της εβδομάδας. Τρίτη και Τετάρτη υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαφορετικό σκηνικό στον καιρό, δηλαδή με βροχούλες, ήπιες βροχούλες. Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, που σημαίνει αν μας ακούτε με τον παραδοσιακό κλασικό τρόπο από το ραδιοφωνό σας στα FM 100,7 και 101,2. Αν μας ακούτε φίλες και φίλοι βέβαια διαδικτυακά μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου ή όποιον άλλον από τους πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς διαθέτει η ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συντονίζεστε και να κάνετε ακρόαση τον σταθμό που επιθυμείτε. Λοιπόν, στο site

της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ειδήσεις εσωτερικής επικαιρότητας, τις διεθνείς ειδήσεις, αλλά και τις ειδήσεις από όλη την περιφέρεια. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πρώτη σελίδα του earthnews.gr και διαβάζω. Υπόθεση Μαρφίν συνελήφθη στη Βρετανία. Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρο τον κόλπο μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Ταϊλάνδη, έρευνες στα αποκαίδια της φωνικής pub, μπλοκαρισμένες έξοδοι παγίδευσαν τα 27 θύματα. Σε πλήρη έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, έρευνα για τα αίτια. Η Ισπανία στους 13 νεκροί από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις στα 79 δολάρια το βαρέλι. Ρωσία, 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στην περιφέρεια της Μόσχας. Στους 4.490 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 17 Ιουλίου. Οι δικαιούχοι. Τριπλός κόμβος Καραμαγκά, υπογράφεται η σύμβαση από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα η μέση ταχύτητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο, ο Βαγγέλης Ντούμας. Παστά, ναι, το παστά το όνομα. Γιαννούλης στο Earth News, προτεραιότητα η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ψηφοδέλτιο. Τις επόμενες ημέρες θα εκλέξουμε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ποια στοιχεία οδήγησαν στον εντοπισμό τους. Σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα η δίκη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, στο κίτρινο η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Κος, σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. Ο Νετανιάχου από τα διεθνή εξετάζει το ενδεχόμενο να παραστεί στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και να συναντηθεί με τον Τραμπ. Και άλλα πολλά βέβαια μπορεί να δει κανείς νέα στην πρώτη σελίδα του Earth News. .gr. Εμείς έτσι δώσαμε ενδεικτικά κάποιες από τις ειδήσεις αυτές.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμενοι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θεσσαλικών ειδήσεων, για μια πιο σφαιρική ενημέρωση.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Από χθες διάφοροι δήμοι έχουν ανακοινώσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στη μεσαία κατηγορία. Για σταδιακή αποκλιμάκωση στις σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Λάρισας κάνει λόγο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, σημειώνει ότι παρά τη μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Με τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στη σύλληψη ενός 49χρονου ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμεναρχείου Κύμης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Κύμης, όπου ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων ουσιών στο όχημα του 49χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών. 55χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα για επίθεση και εξύβριση κατά αστυνομικών. Ο συλληφθής κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου έβγαλε γκλόπ κατά ένστολων της ΟΠΚΕ. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στο Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Οι δύο ανήλικοι είχαν διαφύγει το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου από το κατάστημα κράτησης Νέων Βόλου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας φέρονται να φέρεσαν ένα ποδήλατο, ένα ηλεκτρικό πατίνι και δύο ζακέτες από δύο άτομα, επίσης ανήλικα. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη του Βόλου. Στο Θεσσαλή Πας εντάσσεται και ο Δήμος Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού θα έχουν όφελος 200 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας για τη διαμονή και τη διατροφή τους στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων. Πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα, για τις θερινές εκπτώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία για τις αναγραφόμενες τιμές. Επίσης, οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προτείνουν στα καταστήματα μέλη τους να παραμείνουν κλειστά την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την εκκλησιαστική παράδοση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις Σταγιάτες Πηλίου. Το αντάμωμα στο χωριό πραγματοποιήθηκε με επικεντρό τον Άγιο Σεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου Καρδίτσας. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας. Στις παραλίες του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στα παράλια του νομού Λάρισας, βρέθηκε πλήθος κόσμου για να απολαύσει τη θάλασσα εν μέσω θέρους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους επικαιρότητας από τη Θεσσαλία.

Στις 26 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα αυτή, που μπορεί να πέρασε βέβαια, ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν και κατόπιν εκδηλώσεις υπενθύμησης με αφορμή την ημέρα αυτή. Με αφορμή λοιπόν την ημέρα αυτή, σήμερα έχουμε μία εκδήλωση η οποία θα γίνεται από την πρόταση ζωής από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Η εκδήλωση αυτή θα είναι μουσική. «Επιλέγω τη ζωή, μουσική είναι δύναμη» είναι το σχετικό σλόγγαν. Στις 8:30 σήμερα το βράδυ στο Αρχοντικό Ζαφυρίου, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Ζεμπίλας και η ορχήστρα Ρυθμός θα δώσουν το ρυθμό της εκδήλωσης. Μαζί τους η Αθανασία Χαραλαμπίδη. Μια βραδιά μουσικής ευαισθητοποίησης λοιπόν και ελπίδας. Να δώσω και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν. Στην κιθάρα Ρίσελ Ραφαήλ, μπουζούκι Μιχάλης Καζάνας, κρουστά Μιχάλης Τσιντσίνης, πιάνο Νίκος Χιώτογλου. Αρχοντικό Ζαφυρίου σήμερα 8:30 το βράδυ, φίλες και φίλοι. Μια συναυλία αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.

Σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, στις 12 το μεσημέρι και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου θα τελεστεί η κηδεία του Απόστολου Παπαθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών χθες. Ο Εκλοιπών άφησε συγκεκριμένα την τελευταία του πνοή χθες τα ξημερώματα σε ιδιωτική κλινική του Βόλου όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Απόστολος Παπαθανασίου ήταν βολιώτης στην καταγωγή, δικηγόρος για 47 ολόκληρα χρόνια, μάχημος δικηγόρος στο Βόλο, τελειόφυτος της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό-χημικό Νίκη Παπαθανασίου Σπηλιώτη και είχε δύο κόρες, την Άρτεμις Παπαθανασίου που είναι επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνάδελφο και συνεργάτη εδώ και από την ΕΡΤ Βόλου, δημοσιογράφο, προπονήτρια, πρώην καλαθοσφαιρίστρια, την Ελένη Παπαθανασίου. Από προσωπικά εμένα αλλά και από όλους τους εργαζόμενους στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στο Βόλο, ειλικρινή συλληπιτήρια στην Ελένη Παπαθανασίου, σε όλη την οικογένεια του αποθανόντος, ο οποίος αν μη τι άλλο αφήνει ένα πολύ δυνατό και ανεξίτηλο στίγμα στο Βόλο, καθώς υπήρξε και συγγραφέας, ασχολήθηκε με την ιστορία της προβυζαντινής περίοδου, έχει συγγράψει πολύ σημαντικό έργο, φίλες και φίλοι, και έχει τιμηθεί εν ζωή ευτυχώς γι' αυτό. Ειλικρινή συλληπιτήρια και πάλι από όλο το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Βόλου, όλους τους εργαζόμενους του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Βόλου.

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε να μην έχουμε και ψηφιακό νόμισμα. Ναι, ψηφιακό νόμισμα δεν το έχουμε ακόμη, αλλά έρχεται. Όσον ούπο δεν ξέρω αν θα είναι, γιατί τώρα ξεκινούν οι συζητήσεις για το νόμο λειτουργίας του. Όμως αργά ή γρήγορα, σχετικά γρήγορα πιστεύω εγώ, θα έχουμε στη διάθεσή μας και το ψηφιακό νόμισμα. Ενώ έχουμε και αλλαγές σύντομα με νέα χαρτονομίσματα. Όταν λέω σύντομα, εννοώ το 2027 θα δούμε νέα χαρτονομίσματα ευρώ. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σταδιακή κυκλοφορία των νέων αυτών νομισμάτων, που θα είναι των 5 και των 10 ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της τελικής επιλογής των σχεδίων, δηλαδή μέσα στο 26 θα αποφασιστεί ποια θα είναι τα σχέδια και σταδιακά θα τεθούν σε κυκλοφορία. Τα θέματα πάντως θα είναι στο σχέδιο, θα είναι από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τα ποτάμια και τα πουλιά. Έτσι, αυτό το γενικό πλαίσιο έχει ήδη αποφασιστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το ψηφιακό ευρώ, γιατί ξέρω ότι αυτό κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Λοιπόν, το ψηφιακό ευρώ προχωρά. Έχει κλειδώσει η διαπραγμάτευση των τριών οργάνων, δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τα οποία όργανα θα προωθήσουν το σχετικό νόμο για τη γέννηση του ψηφιακού νομίσματος, σαν μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η προώθηση των κρυπτονομισμάτων και ειδικά του δολαρίου, κυρίες και κύριοι, και να δημιουργηθεί ένας νέος εναλλακτικός πόλος απέναντι στους τεράστιους αμερικανικούς οργανισμούς των καρτών, με τους οποίους γίνονται οι πληρωμές σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη βέβαια. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, έχει ξεκαθαρίσει πρόσφατα μάλιστα ότι το ψηφιακό ευρώ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα μετρητά, τα οποία θα συνεχίσουν να εκδίδονται κανονικά και όλα τα νέα χαρτονομίσματα θα μπουν σε κυκλοφορία μέχρι το 2029. Σε αντίθεση με τα χαρτονομίσματα που θα είναι άφθονα, το ψηφιακό ευρώ θα έχει όριο και κανένας πολίτης δεν προβλέπεται να έχει περισσότερα από 3 με 4.000 ευρώ, με τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες να θέλουν ακόμη μικρότερο όριο, έως 1.500 ευρώ το άτομο, και τους νομοθέτες από φόβο μήπως αδειάσουν τους λογαριασμούς τους οι πελάτες. Πέραν αυτού, το ψηφιακό ευρώ συναντά πλήθος εμποδίων από την απέτηση των εμπόρων για μικρότερες προμήθειες που επιβάλλουν οι τράπεζες, μέχρι την αντίθεση των ακροδεξιών, τους οποίους παραμέρισε η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, αγκαλιάζοντας και προωθώντας τη σχετική πρόταση. Οι βασικοί κανόνες που συμφωνήθηκαν για το ψηφιακό ευρώ πριν λίγες μέρες, την περασμένη 5η, 9 Ιουλίου, προβλέπουν συμπληρωματικότητα με τα μετρητά. Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί λοιπόν ως ψηφιακή μορφή μετρητών και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα φυσικά χαρτονομίσματα και κέρματα. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε φυσικό χρήμα. Σε σχέση τώρα και σε ό,τι αφορά τα νέα χαρτονομίσματα, για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια τα χαρτονομίσματα εγκαταλείπουν τα ανώνυμα παράθυρα και γέφυρες και αποκτούν νέα πιο ζωντανά θέματα. Όπως είπαμε, έχουν ήδη καταλήξει οι αρμόδιοι σε δύο επικρατέστερες θεματικές ενότητες, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δηλαδή οι παραστάσεις θα προέρχονται από εκεί, στα νέα νομίσματα, από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό με πολιτιστικούς χώρους και μνημεία, ενώ εξετάζεται να περιλαμβάνει και ιστορικές προσωπικότητες. Η δεύτερη θεματική ενότητα είναι, όπως είπα και πριν, τα ποτάμια και τα πουλιά, που θα είναι η θεματική ενότητα αφιερωμένη στη βιοποικιλότητα, τη φυσική ανθεκτικότητα και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Οι ονομαστικές αξίες θα παραμείνουν ακριβώς οι ίδιες που γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή 5, 10, 20, 50, 100 και 200 ευρώ,
ενώ τα νέα χαρτονομίσματα θα ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατο να παραχαραχθούν. Θα διαθέτουν δηλαδή εξελιγμένα ολογράμματα όπως δορυφορικά ολογράμματα, ειδικά μελάνια που αλλάζουν χρώμα υπό γωνία και στοιχεία ορατά μόνο κάτω από υπηριώδες ακτίνες ή υπέρυθρο φως. Επίσης δίνεται βάση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς θα χρησιμοποιηθούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και διαδικασίες παραγωγής. Θα ενισχυθούν τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτά τα στοιχεία που μπορούμε να ψηλαφίσουμε με το χέρι μας στις άκρες, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να ξεχωρίζουν τις αξίες με απόλυτη ευκολία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι είναι ζητήματα το ψηφιακό ευρώ αλλά και οι αλλαγές στα χαρτονομίσματα που ήδη έχουν δρομολογηθεί και σιγά σιγά σταδιακά το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και να υλοποιούνται.

Λοιπόν, θα μου πει κανείς τώρα σε αυτά που έλεγα πριν ότι το θέμα είναι να έχουμε χρήματα και δεν μας πειράζουν τα χρήματα να τα έχουμε και σε κέρματα και παλιά κέρματα ευρώ, αρκεί να τα έχουμε στη τσέπη μας ή στην κάρτα μας όπως μέχρι σήμερα. Το αν θα είναι ψηφιακά ή όχι, έτσι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να υπάρχουν. Θα συμφωνήσω απόλυτα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όμως επειδή φτάσαμε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 10, σε αυτό το σημείο η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Φίλες και φίλοι, Ελένη Ραυτόπουλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτη Σωτήρης ο τεχνικός, ρύθμισε τα του ήχου, η Μαρία Δημητρίου επέλεξε τη μουσική που ακούτε, συνεχίζετε να ακούτε και θα ακούτε για λίγο ακόμη μέχρι να συνδεθούμε με το Earth News Radio για σύντομους τίτλους ειδήσεων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Earth Follow, στις οποίες θα προσθεθούν αυτές της Earth Larissa's και των στούντιος της Earth σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε μια όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι, και μια πολύ πολύ όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της διεθνής αγοράς ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα, κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ξεκινάμε τώρα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, τη Δώρα την έχουμε σε άδεια, τη Δώρα τη Μήτρα. Για οτιδήποτε όμως προκύπτει από την Καρδίτσα θα σας ενημερώνουμε, κυρίες και κύριοι, τον Αλέξανδρο Τροζαούτσα από το στούντιό μας στα Τρίκαλα και Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Βεβαίως ο Δημήτρης Τσολάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, πολύτιμος συνεργάτης, και η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα και στον τεχνικό μας στο Βόλο. Τι μπόρα ήταν αυτή η χθεσινή, με βρήκε στο δρόμο εμένα. Εκεί πάντως που λέγαμε υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, που επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες, η υψηλότερη ήταν στην Καρδίτσα, 39,2. Ναι, νομίζω 39,2. Αλλά και εδώ στη Λάρισα, δέντρα, πλατανούλια, 38,8. Στην πόλη έφτασε τους 37,5 βαθμούς περίπου. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 9 άνοιξαν οι ουρανοί στην κυριολεξία. Μπόρα. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές με χαλάζια και τέτοια πράγματα, έτσι. Θα ρωτήσουμε την Ελένη σε λίγο να μας πει τι λένε οι μετεωρολόγοι. Ακούω για καύσωνα, για ξέρω εγώ, καύσωνα, για σαραντάρια, έτσι, για τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα, να πω ότι σήμερα επίσης είμαστε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, επίπεδο 3, όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι οι περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Ποράδων και Λάρισας, εκτός από τις περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Λοιπόν, και για να έρθουμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε έτσι δίνοντας το στίγμα της διεθνούς και εθνικής επικαιρότητας. Εξελίξεις βλέπω στην υπόθεση της, όχι βλέπω, είδαμε, στην υπόθεση της Μαρφίν. Ο ψηλός, γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει την Τζαμαρία, η 46χρονη που ζει στη Βρετανία, ο 42χρονος εναεριστής είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία πάντως που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και του τέταρτου υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Έχασε τη μάχη, κυρίες και κύριοι, ο 20χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ μετά το θάνατο του 20χρονου το κατηγορητήριο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία. Το παιδί είχε διαγνωστεί με αυτισμό 89% και όπως υποστηρίζει η οικογένειά του, πιθανότατα πανικοβλήθηκε, γι' αυτό και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της βαλιστικής έρευνας να δουν από ποιο όπλο ήρθε ο θανάσιμος πυροβολισμός. Πάντως οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβολούσαν στον αέρα. Στο κεφάλι το βρήκε το παλικαράκι.

πολιτική επικαιρότητα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τουλάχιστον τα κόμματα σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται. Δεν ξέρω για τους πολίτες. Το έλεγα και την άλλη φορά ότι οι πολίτες αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι πόσο αντέχει η τσέπη να ανταποκριθούν τώρα στις υποχρεώσεις και να μπορέσουν να πάρουν και μια ανάσα μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως ήδη ξεκίνησαν τα ρεπορτάζ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το καλάθι του Πρωθυπουργού. Ένα καλάθι το οποίο λέει το ρεπορτάζ ότι θα είναι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, με μέτρα για αυτοαποσχολούμενους, οικονομικά ευάλωτους, για επιχειρήσεις, για συντάξεις, μισθούς και φόρους. Τώρα στην τοπική επικαιρότητα, τι να σας πω, είχαμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο καυτό. Μία που χτύπησε το 112 και μία που βρεθήκαμε στην πυρκαγιά στο Ομορφοχώρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μεγάλη καταστροφή. Όλη τη νύχτα μάχη προκειμένου να καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά στο χώρο της επιχείρησης ανακύκλωσης και να μην επεκταθεί αυτή τόσο προς το Μορφοχώρι που ήταν 500 μέτρα από το σημείο, αλλά και προς τις γειτονικές επιχειρήσεις. Κόσμος, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εργαζόμενοι που ήταν εκεί με την ψυχή στο στόμα και την απειλή να υπάρχει το φόβο για επέκταση της φωτιάς και στις δικές τους επιχειρήσεις. Πάντως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η οικογένειά του από τις πρώτες ώρες κιόλας μιλούσαν για εμπρησμό. Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η οικογένειά του από τις πρώτες ώρες κιόλας μιλούσαν για εμπρησμό. Η καταστροφή της επιχείρησης είναι ολοκληρωτική. Μάλιστα να σα

0: Σάββατο, που είπε ότι τώρα πρέπει να γίνουν μετρήσεις στο έδαφος προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα για το τι μόλυνση μπορεί να υπάρξει στο έδαφος. Και έδαφος, ξέρετε τι σημαίνει τώρα, έτσι, καλλιέργειες, υδροφόρος ορίζοντας, όλα αυτά. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Με τον καιρό και εδώ το ίδιο σκηνικό. Ήρθε λίγο αργότερα από εσάς, θα σου πω τώρα τι συνέβη χθες. Βλέπω, ήμουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθούσα και βλέπω αναρτήσεις από διαδικτυακούς φίλους Λαρισαίους και λοιπά. Άλλαξε χρώμα ο ουρανός, έγινε πορτοκαλί, αστραπές, βροντές κλπ. Με θερμοκρασία 30 βαθμούς εκεί το βραδάκι, 8, 9, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν.
0: 9 η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: 9,
1: έβγαινα, κοιτούσα έξω. Βρέχει ο καιρός πως είναι εδώ, τίποτα. Λοιπόν, λέω δεν
0: γιατί
1: μπορεί.
0: Γιατί δεν με έπαιρνες ένα τηλέφωνο που έφαγα όλη αυτή τη βροχή έξω.
1: Ναι, λοιπόν, κάποια στιγμή βλέπω και από την Ελένη τη Μανώλη. Που εγώ μένω λίγο έξω από το Βόλο, έτσι, όταν λέμε λίγο 7 χιλιόμετρα, λοιπόν, ό,τι καιρός αργά ή γρήγορα θα είναι στο Βόλο, θα έρθει και πιο δίπλα αν δεν είναι ταυτόχρονα. Λοιπόν, βλέπω στην Ελένη αστραπές και βροντές, λέει, ξανακοιτάζω εγώ λίγο, αστράπτη, ήρθε όμως, οπότε σταδιακά μεν, αλλά νομίζω όλη την περιοχή την έπληξε αυτό το... Το μπουρίνι, εμένα μου έκανε εντύπωση όχι τόσο η βροχή που ήταν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ήταν ήπια, η χρονική διάρκεια, αλλά και η χρονική διάρκεια με αστραπές και βροντές. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Είχε προπομπό για αρκετή ώρα, έτσι ακριβώς ήταν το καιρικό σκηνικό. Είχε για ένα μισάωρο, σκοτίνιαζε σιγά σιγά ο ουρανός, συγκεντρώνονταν τα σύννεφα, άλλαζε χρώμα, έκανε θεαματική... Η είσοδο μας ήρθε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα εκεί στο Βόλο.
1: Όχι, όχι. Δεν είχε καμία ένταση. Τουλάχιστον τώρα την εικόνα που έχω, αλλά θα είχε γνωστό σήμερα, θα το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είχε ένταση βροχή. Για λίγη ώρα, δηλαδή για κανένα 20 λεπτό, ήταν λίγο πιο δυνατή από μια πολύ πολύ ήπια βροχούλα. Αυτό δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Σου είπα, το χαρακτηριστικό ήταν ότι οι αστραπές κυρίως. Που κάναν τον ουρανό, κάναν τη νύχτα μέρα.
0: Δεν μου λες, Ελένη, τι θα έχουμε.
1: Ναι, εντάξει, προετοιμάστηκα, σ' άκουσα πριν.
0: Και είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Σ' άκουγα και έψαχνα όχι μόνο για το Βόλο, λέω κάτσε λίγο. Γιατί εγώ νωρίτερα, στην προηγούμενη εκπομπή για το Βόλο που έλεγα, δεν είδα καμιά μέρα με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, η ψηλότερη θερμοκρασία ήταν 33 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, υποσκιά πάντα μιλάμε. Έτσι, υποσκιά πάντα μιλάμε. Την Κυριακή αυτό είχα δει. Λέω, δεν μπορεί, λέω κάτι κάτσε. Λέω να ετοιμαστώ για όλη την Θεσσαλία. Λοιπόν, πλην του Βόλου, έχεις απόλυτο δίκιο. Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες κυρίως Σάββατο και Κυριακή. Υποσκιά Λάρισα την Κυριακή 39 και το Σάββατο 38 και γενικά από την Τετάρτη και μετά πάμε από 36 σε 37 σε 38 σε 39 υποσκιά πάντα. Τρίτη Τετάρτη ενδεχομένως έχουμε όχι πτώση θερμοκρασίας, ίσως βροχούλα. Λοιπόν, στο Βόλο σου είπα, η μεγαλύτερη, δηλαδή το Σαββατοκυριακό που θα έχει αύξηση της θερμοκρασίας, άνοδο, είναι στους 33 εδώ καταγράφεται και με μια πορεία από 30, 31, 32, 33
0: Ελένη,
1: μέχρι
0: εκεί. Είναι άδικο. Είναι άδικο.
1: Λοιπόν, Καρδίτσα και Τρίκαλα, ίδιος πάνω κάτω καιρός με αυτόν της Λάρισας. Δηλαδή βλέπω Καρδίτσα μέχρι και 38 το Σαββατοκύριακο θα είναι οι δύο ημέρες αιχμής. 38 και Σάββατο και Κυριακή στην Καρδίτσα. Και στα Τρίκαλα επίσης 38. Στα Τρίκαλα που σήμερα δεν ξέρω, έχουμε τον Αλέξανδρο, θα έχουμε τον Αλέξανδρο μαζί μας.
0: Νομίζω ναι.
1: Λέει και μια πιθανότητα έτσι νωρίς το απόγευμα βροχούλα σήμερα εκεί. Δεν τα λέω εγώ, έτσι τα λένε οι εφαρμογές, ξαναλέω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά διαβάζω πάντως.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό.

0: Ναι, μεταφέρουμε ό,τι διαβάζουμε, έτσι, με αυτή την έννοια. Ενημερωνόμαστε από έγκυρα site, μοντέλα κτλ. Αυτό. Δεν είμαστε μετεωρολόγοι.
1: Που δεν λοιπόν... σημαίνει ότι και αυτά δεν πέφτουν έξω. Έτσι,
0: καλά,
1: και σίγουρα. Μετεωρολόγοι και όλα, αλλά μια γενική εικόνα νομίζω ότι πήραμε. Ότι θα είναι μια εβδομάδα ίσως θα μας δώσει τις πιο, τουλάχιστον στα πλην Βόλου, τις πιο υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δεν νομίζω είχαμε ψηλότερη, δηλαδή 38-39 το προηγούμενο διάστημα, και στη Λάρισα δεν πρέπει να καταγράφηκαν, έτσι.
0: 39,2 μόνο που είχαμε την Κυριακή στην Καρδίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η ψηλότερη.
1: Η Καρδίτσα. Ναι, ναι. Καρδίτσα, τώρα ενδεχομένως να. Ναι. Θα ξεπεράσει αυτό. Λοιπόν. Τι θα δούμε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Ήταν ο κύριος Βελόπουλος, επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου στο Βόλο. Έχουμε μια σύντομη δήλωση. Μέσα σε δευτερόλεπτα έκανε αναφορά και στο τι θα πράξει το κόμμα του στις επικείμενες, επερχόμενες, σημά κοντά, πιο σημά πιο κοντά, πότε θα είναι εκλογές. Αναφέρθηκε στο LNG, στη Δημοτική Αρχή, στους πολίτες του Βόλου, μέσα σε 50 δευτερόλεπτα αυτά.
0: Αυτό
1: θα ακούσουμε
0: είναι.
1: Τι είπε, έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Εντάξει, και όταν είσαι του χώρου κιόλας, των μέσων δηλαδή, μπορείς να είσαι σύντομος και περιεκτικός. Στην όμορφη Σκιάθο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εκεί γιόρτασε μάλιστα και την ονομαστική της εορτή, το Σάββατο ήταν, έτσι, της Οσίας, νομίζω, Όλγας. Σήμερα το μεσημεράκι αναχωρεί, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Σκιάθου για να μας πει τι επισκέφθηκαν, τι τους είπε η υπουργός κατά την παραμονή της στο νησί. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα, απλά γιατί εκείνη την ώρα θα βρίσκεται και ο κύριος Τζούμας στο αεροδρόμιο για τη αναχωρεί η κυρία Κεφαλογιάννη. Για να
0: ιδιωτική μιλήσουμε. Ήταν η επίσκεψη.
1: Έχω την αίσθηση ότι ναι, ήταν το τερπνόν μετά του ωφελήμου λίγο, με την έννοια ότι γιατί είδα φωτογραφία και με τα παιδιά της την ημέρα της γιορτής της από το ξενοδοχείο, αλλά είδα να επισκέπτεται και πάρα πολλούς χώρους μαζί με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκθέσεις. Νομίζω ήταν λίγο κάπως έτσι, εκτιμώ. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που ήταν 3-4 μέρες στο νησί, έτσι, για επισκέψεις αμυγός πολιτικές, δεν διαρκούν σίγουρα τόσο. Και θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των Εναρτοπιών της Μαγνησίας, τον κύριο Τσουράπα. Λέμε εδώ και χρόνια από την περίοδο του κορονοϊού για λουκέτο, για να μην πω τώρα από την περίοδο των μνημονίων της κρίσης. Αλλά την τελευταία πενταετία, ξαετία, λέμε για λουκέτα στα αρτοπία. Δυστυχώς συνεχίζονται τα λουκέτα αυτά. Είχαμε 5 το προηγούμενο διάστημα και στη Χερσαία και στην Ισιωτική Μαγνησία. Δεν ξέρω τι σημαίνει και πού οφείλεται όλο αυτό. Στην αύξηση του κόστους της ενέργειας σε μεγάλο βαθμό. Είχαν ανοίξει πολλά ενδεχομένως και δεν μπορούν να συντηρηθούν όλα πλέον.
0: Θα τα μιλήσουμε λοιπόν. Τώρα στο διάστημα αυτό πληροφορούμε, Ελένη μου, ότι είχαμε στη Φαρκαδόνα ζημιές. Στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
1: Μάλιστα.
0: Ζημιές.
1: Από τον Μπουρίνι χθες.
0: Ναι. Και βροχόπτωση και χαλαζόπτωση.
1: Το χαλάζει. Αυτό είναι που κάνει. Ναι. Έτσι. Που έπεσε χαλάζει.
0: Έπληξε καλλιέργειες. Οπότε να μιλήσουμε με τον Αλεξανδρό να μας πει περισσότερα. Πρόσφατα πάλι είχε πληγεί η περιοχή και για μια ακόμη φορά βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα εντός εισαγωγικών. Θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα για όλους τους ακροατές μας. Είπαμε καλημέρα και στο τεχνικό μας το Βόλο.
1: Παναγιώτη Σωτήρης, έτσι.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Και αμέσως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων που θα δούμε αναλυτικά.

0: ήταν μεσημεράκι Σαββάτου, περίπου μεσημεράκι ήταν, όταν ξαφνικά την ησυχία της πόλης, ξέρετε, Σάββατο ήταν, τα καταστήματα άλλα ήταν ανοιχτά, άλλα δεν ήταν και τα λοιπά, ο κόσμος είχε φύγει για τις παραλίες, την ησυχία αυτή άρχισαν να, μάλλον τη διάρχισαν να την διαταράσουν, κορναρίσματα, συνεχή κορναρίσματα, τι συμβαίνει, είδαμε στους δρόμους κυρίες και κύριοι ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών σε μια μηχανοκίνητη πορεία η οποία ξεκίνησε από το εργοστάσιο Ζάχαρης και έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης. Ανάλογες κινητοποιήσεις είχαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς πρόκειται για μια πανελλαδική κινητοποίηση της Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Σβάνη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Κύριε Σβάνη, καλή σας μέρα. Κύριε Σβάνη, μας ακούτε? Όχι.
1: Καλή σας μέρα σε όλο. Καλή μέρα σας. Γεια σας.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Τι συμβαίνει, γιατί πήρατε τα φορτηγά σας και μπήκατε στις πόλεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας? Τι προβλήματα υπάρχουν?
1: Λοιπόν, η κινητοποίηση δεν έγινε για να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στην κοινωνία. Mm-hmm. Έγινε μια διαμαρτυρία για πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταφορών. Mm-hmm. Και η ΠΕΜΕ, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, έκανε κάποιες δράσεις ώστε για να ακουστούμε.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά. Όπως είναι άμεσα τώρα τη θερινή περίοδο τα απαγορευτικά.
0: Τι εννοείτε για το Σαββατοκύριακο?
1: Για τις Παρασκευές το απαγορευτικό. Mm. Που έχει, δεν έχει κίνηση. Τα αυτοκίνητα πρέπει να σταματήσουν και να φύγουν το βράδυ από τα κέντρα εξόδου. Από τις περιοχές εξόδου, όπως είναι η Αθήνα για παράδειγμα. Ναι. Κατά χείρο πρόβλημα είναι η Αθήνα για αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς την Βόρεια Ελλάδα, Λάρισα, Λαμία, Θεσσαλονίκη κλπ. Μένουν οδηγοί μέσα στις καμπίνες των φορτηγών για πάρα πολλές ώρες με πολύ μεγάλη ζέστη, χωρίς σωστούς χώρους στάθμευσης, τουαλέτες, μπάνια κλπ. Δεν υπάρχουν υποδομές πάρκινγκ.
0: Ξέρετε, κύριε Σβάνη, νομίζω, αυτό το μέτρο είναι για την καλύτερη κυκλοφορία των πολιτών που μετακινούνται τα Σαββατοκυριακά, την μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά βεβαίως κανείς δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του αυτό το οποίο σημειώνεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες εσείς παραμένετε στο δρόμο, καθώς ισχύει για όλο το διάστημα που ισχύει η απαγόρευση αυτή. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όπως το θέσατε. Mm-hmm. Ο σκοπός μας πολλές φορές δεν έχει την τρομερή κίνηση για όλες αυτές τις ώρες που είναι το απαγορευτικό. Απλώς μπαίνει ρητά, mm-hmm. έχει, δεν έχει κίνηση. Για παράδειγμα, μπορεί και να βρέχει μία μέρα και να μην πάει κόσμος για τα μπάνια του. Επειδή είναι το απαγορευτικό στο νόμο, mm-hmm. δεν βγάζουμε εκείνη την ημέρα κάποια άρση. Mm-hmm. Μείνεται στο απαγορευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει όλες τις ώρες αυτή την κίνηση. Και οι οδηγοί που δουλεύουν έχουν και αυτοί οι οικογένειες. Τους περιμένουν μία εβδομάδα να γυρίζουν στα σπίτια τους. Και μένουν στο φορτηγό στην Αθήνα, όπου μπορεί να τελειώσει και το ωράριό τους. Γιατί δουλεύει με συγκεκριμένο ωράριο το φορτηγό. Mm-hmm. Δεν έχει δικαίωμα να οδηγός να δουλεύει 24 ώρες. Ναι. Αναγκάζεται να μείνει για την επόμενη μέρα για να ανοίξει το λεγόμενο παράθυρο που λέμε εμείς στο ωράριο. Για να μπορεί να ξεκινήσει και χάνει ακόμη μία μέρα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και την Κυριακή, όπου πρέπει να φύγει στις 11 το βράδυ από τη Λεπτοκαριά προς Αθήνα, mm-hmm. ένας θεσσαλονικιός οδηγός. Mm-hmm. Και να οδηγεί όλη τη νύχτα για να φτάσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μετά υποδομές πάρκινγκ σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε τουαλέτες. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Εκεί αντιμετωπίζουμε ένα άλλο θέμα με τα ωράρια των αυτοκινήτων. Όπως σας είπα προηγουμένως, σχετικά με τον 561, που πρέπει τα φορτηγά να τηρούν κάποια ωράρια.
0: Ναι,
1: για μία ώρα, αν παραβιάσουμε το ωράριο, να φτάσουμε στο σπίτι μας, mm-hmm. ή στην έδρα μας, στον τόπο που θέλουμε να ξεφορτώσουμε, έχουν ανεβεί τόσο πολύ τα προστήματα και οι μεταφορικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν τεράστια πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σβάνη, εσείς μάλλον ζητάτε μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα όπως αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της εφαρμογής του ωραρίου, έτσι?
1: Δεν ζητάμε κάποια χάρη πάνω σε αυτό να μας κάνουν κάποια εξαίρεση. Mm-hmm. Θέλουμε στα ωράρια, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
0: mm-hmm.
1: δείχνουν κάποια ανοχή. Όταν υπάρχει σωστή αιτιολογία για ποιο λόγο το παραβίασε το ωράριο ενός οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, δικαιολογείται. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως είναι η υπερβολική κίνηση. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. στα μεγάλα κέντρα. Με την κίνηση δεν υπολογίζονται τα ωράρια. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αναμονές.
0: Ναι, αλλά και εσείς να είστε περισσότερες ώρες στο τιμόνι, έστω και μια ώρα περισσότερη στο τιμόνι, δεν είναι. Είναι δύσκολη η δουλειά σας.
1: Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μας. Αυτό είναι μια παρεξήγηση που έχει γίνει. Το να μείνει κάποιος για μισή ώρα παραπάνω στο τιμόνι και να φτάσει το βράδυ στο σπίτι του και να κοιμηθεί με πολύ ωραίες συνθήκες, από το να μείνει σε ένα μέρος που δεν είναι καν σωστό και ασφαλές.
0: Και καλά το σημειώνετε και θέμα ασφάλειας, καλά κάνετε και βάζετε και το θέμα ασφάλειας.
1: Είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Εννοείται πως είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το ωράριο για μισή ώρα και μία ώρα να γίνουν τέτοια προστήματα.
0: Είναι όμως μιλάμε για τέτοια διαστήματα, για μισή και μία ώρα, ή μιλάμε τώρα
1: εμείς,
0: για...
1: Εμείς, στάντε με, αυτό το πράγμα ζητάμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είπαμε να μην υπάρχει ο νόμος.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάνουν κάποιες παραπάνω παραβάσεις, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ζητήσαμε να δουλεύουμε 24 ώρες, να βάλουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν τόσες ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Ζητάμε μια ανοχή λογική, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να, στη Γερμανία, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη κίνηση να μην βγει ο οδηγός το ωράριό του και να χάσει μία ώρα ή και δύο ώρες ακόμη για να φτάσει στον προορισμό του. Γιατί έτυχε μια κίνηση, ανυπολόγιστη. Έγινε ένα τύχημα στον δρόμο, έκλεισε η εθνική οδό, τι θα κάνει, αφού δεν υπάρχουν πάρκινγκ.
0: Τι ισχύει δηλαδή εκεί, τι ισχύει στη Γερμανία, γιατί δεν γνωρίζω, ναι.
1: Ναι, δικαιολογεί ο νόμος, γιατί είναι πανευρωπαϊκός, αυτό θέλουμε να πούμε. Δικαιολογεί ότι βρέθηκα, για παράδειγμα, στα Τέμπη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και έφτασα στη Λάρισα μετά από δύο ώρες.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένο. Και υπάρχει ανοχή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Όπως σε κάποιες άλλες χώρες, για παράδειγμα, δουλεύουν και χωρίς ωράρια περισυλλογή γάλακτος. Ένα άλλο κομμάτι. Με συγκεκριμένες ώρες όμως, όχι χωρίς ωράρια άνευ. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να εξηγήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μετά είναι το φορολογικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο κλάδος μας δεν επιδοτείται για να πάρουμε νέα αυτοκίνητα. Ο στόλος είναι γερασμένος, έχει τεράστια 23 έτη.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει και για τη δική σας την ασφάλεια και γενικώς για όσους κυκλοφορούν στον δρόμο, έτσι.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες φορολογίες και τα σταθερά κόστη, αλλά και τα μεταβλητά μας αλλάζουν συνεχώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ζητάμε βοήθεια το κράτος για το θέμα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στους οδηγούς.
0: Αυτό, δηλαδή, πώς μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό η πολιτεία, στο ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι για να ανέβουν στα φορτηγά.
1: Λοιπόν, ένα νέο παιδί για να βγάλει σήμερα τα διπλώματα για να ανεβεί στο φορτηγό, το κόστος είναι πάνω από 2.500 ευρώ.
0: Mm.
1: Και ένα παιδί, μάλιστα, τώρα 18 χρονών, πού να τα βρει αυτά τα χρήματα για να βγει να κάνει το επάγγελμα και να δει αν του ταιριάζει και το επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει μια έρευνα τις προάλλες, όπου το μέσο όρο ηλικίας των οδηγών στην Ελλάδα είναι τα 55 έτη.
0: 55 έτη.
1: Σε 10 χρόνια θα αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο αυτό.
1: Πρέπει να βρεθούν μέτρα.
0: Πρέπει να δοθούν κίνητρα, δηλαδή, για να μπορέσει. Και όσον αφορά το κόστος που απαιτείται για να μπορέσει να ανέβει ένας νέος άνθρωπος στο φορτηγό.
1: Μετά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ναι. Νέος δεν κάνει πλέον αυτή τη δουλειά. Έχει χαθεί η κοινωνική εικόνα των οδηγών. Δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στους οδηγούς. Ο κάθε ένας θεωρεί ότι ο οδηγός που θα πάει να ξεφορτώσει όχι ο κάθε ένας, να μην τους κουβαλιάζει όλους, με συγχωρείτε, μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, ακόμα και από τα αυτοκίνητα, πώς μας αντιμετωπίζουν στον δρόμο κλπ. Ο οδηγός έχει πολύ χαμηλή κοινωνική εικόνα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αισθάνεται άσχημα.
0: Κύριε Σβάνη, όλα... νομίζω όμως ότι σε αυτό βάλατε κι εσείς λίγο το χεράκι σας.
1: Λοιπόν, εννοείται σε αυτό που λέτε, συμφωνώ.
0: Mm.
1: Αλλά για τα λάθη που κάναν κάποιοι στο παρελθόν, να συνεχίσουν το κουβαλάει η νέα γενιά όπως είμαστε εμείς.
0: Να.
1: Για πράγματα, εγώ για παράδειγμα είμαι 30 χρονών, δεν τα έχω δει αυτά τα πράγματα και τα πληρώνω εγώ σήμερα.
0: Ναι.
1: Όπως και η νέα γενιά, μίλησε για τη νέα γενιά, είδατε τι είπε, το βάλε το κεράκι. Η νέα γενιά δεν φταίει κάπου όμως.
0: Ναι. Αρκεί να μην ακολουθεί τα πατήματα των προηγούμενων, ξέρετε, με αυτή την έννοια. Γιατί έχουμε ακούσει και εσείς τώρα, σίγουρα ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω εγώ, για συμπεριφορές, οδηγικές συμπεριφορές, ας πούμε, που είναι, πώς να το πω, το λιγότερο ανάρμοστες. Πολλές φορές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.
1: Πολλές φορές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Πιστέψτε με όμως ότι αυτό είναι μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων. Mm-hmm. Όπως το ίδιο ισχύει και στα ΙΧ, που είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
0: Δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λέτε. Ναι. Καθόλου δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λέτε.
1: Ναι. Αυτό τι κάνουμε, δυστυχώς, είναι η εξαίρεση των κανόνων. Και σε εσάς, στο δικό σας το επάγγελμα, κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Δεν είναι ώρα να τους σουβαλιάζουμε όλους. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμάς μας έχουν σουβαλιάσει. Το ίδιο αντιμετωπίζεται και στη δημοσιογράφη. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε.
0: Σας καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αλλά στο χέρι του καθενός από εσάς και όλοι μαζί μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Γιατί το λέω, γιατί είπαμε
1: γι' αυτό
0: ότι...
1: έγινε η ΤΕΜΕ, ναι. Με συγχωρείτε, γι' αυτό έγινε η ΤΕΜΕ, από ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά και θέλουν να την συνεχίσουν και να την εξελίσσουν προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν μια σωστή Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να πάμε 20 και 30 χρόνια πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά. Αυτό είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό ζητάμε να επιδοτηθούμε, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ίδια κεφάλαια, να χαμηλώσει η φορολογία μας, εφόσον δεν έχουμε επιδοτηθεί. Για πολλά χρόνια ο κλάδος μόνο πληρώνει.
0: Μόνο πληρώνει, μάλιστα. Ναι.
1: Γι' αυτό έχει γεράσει και ο στόλος της Ελλάδας, γι' αυτό δεν κάνουν και πλέον, δεν μπαίνουν νέοι στη δουλειά. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Από τη δική μας την πλευρά... Είναι αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και σε κινητοποιήσεις. Ζητάμε να γίνει μια διευθυντική επιτροπή, ώστε να μπορούμε να μιλάμε,
0: ναι,
1: με όλους τους υπουργούς. Γιατί μας πετάνε, μιλάμε παράδειγμα, ναι, με τους αρμόδιους, μιλάμε με τον Υπουργό Μεταφορών και μας λέει
0: σας αυτό παραπέμπει το αλλού. Ναι.
1: Μας παραπέμπει αλλού, μετά άλλαξε ο Υπουργός και υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Ναι,
1: θέλουμε κάτι να υπάρχει άμεσα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Στο Βόλο λοιπόν βρέθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος και είπε μέσα σε 50 δευτερόλεπτα τα πάντα. Ελένη.
1: Έτσι, έτσι έδωσε απαντήσεις για το αν θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές η Ελληνική Λύση με κάποιο κόμμα. Αναφέρθηκε στο LNG, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βολιώτες εμέσως στη Δημοτική Αρχή με αιχμές μάλιστα. Ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν ήταν το Σάββατο, περιόδευσε στην Λαϊκή Αγορά. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς, να τους χαιρετήσει, να ακούσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ίδιοι να πούν τα παράπονά τους, που είναι πολλά. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε αυτή την πολύ σύντομη, όπως είπαμε, δήλωση που έκανε μετά την επίσκεψή του αυτή ο κύριος Βελόπουλος.
2: Η μόνη συνεργασία ανοιχτή που έχει η Ελληνική Λύση είναι το ελληνικό λαό. Με κανέναν άλλον. Να σα το πω διαφορετικά. Πείτε μου ποιο κόμμα μιλάει για τον Βόλο, για τεράστια προβλήματα που έχει η Μαγνησία. Πέρα από τις αποζημιώσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, να τα αφήσουμε αυτά. Θέλουν να στήσουν και το LNG εδώ, το τερματικό. Ο Δήμαρχος είναι υπέρ του LNG. Δηλαδή, λαμβάνει ένα κινητό στόχο για να γίνει παρανάλωμα όλη η περιοχή. Έχετε ένα εξαιρετικό λιμάνι σε μια περιοχή που μπορούν εκεί να έρθουν ειδικά πλοία που πηγαίνουν και μεταφέρουν τεράστια εμπορεύματα στη Σούρπια, δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται η περιοχή. Αλλά δυστυχώς ασχολούνται με τα παρτέρια και με τα λουλουδάκια και όχι με την ανάπτυξη της Μαγνησίας. Εντάξει. Εύχομαι ο λαός της Μαγνησίας να καταλάβει άλλο η εικόνα και άλλο η αλήθεια.
1: Έχω δίκιο. Πόσα θέματα
0: είπε όλα μέτρησες. Και τα βανόπρο και σε έριξε και απ' όλα. Ναι.
1: Έτσι, ήταν 50 δευτερόλεπτα χρονομετρημένο αυτό που σου. Ναι, πάντως για το πολιτικό θέμα επανέλαβε ουσιαστικά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα, ότι συνεργάζεται μόνο με τον ελληνικό λαό, το είπε μέσος πριν σαφώς ξανά ο κύριος Βελόπουλος και τα άλλα είδες τώρα, δηλαδή μέτρησα πέντε θέματα έτσι μέσα σε μια ουσιαστικά δύο προτάσεις που είπε.
0: Μάλιστα, Ελένη μου, σε ευχαριστώ.

κατάφερα να ζω και όσα νιώθω τώρα δεν θα αφήσω να πιαστώ.

0: Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, στο τριμελές εφετείο κακουργήμα των Λάρισα, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψύχας. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια καλή εβδομάδα. Υποστή δικάσιμος σήμερα. Ξεκίνησε η διαδικασία στις 9.30 του πρωί, όπως και κάθε δικάσιμος. 8 κατηγορούμενοι παρόντες. 8, ναι. Από την περασμένη εβδομάδα και σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία της τοποθέτησης των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης.
0: Ναι.
1: Περιγράφουν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, δηλαδή συνοπτικά τη θέση των κατηγορουμένων, αλλά και υποβάλλουν διάφορα αιτήματα. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε και έχει κάποια αξία στην παρούσα φάση για τους ακροατές είναι ότι από την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζεται και σήμερα μια διατύπωση, όχι από το σύνολο των κατηγορουμένων, από μερίδα τους, μπαίνει το θέμα ότι υπάρχουν δικογραφίες πολλές και διάσπαρτες για το ίδιο θέμα, για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Υπενθυμίζουμε ότι ο συνήγορος του κυρίου Νικολάου, που ήταν ο επιθεωρητής του ΟΣΕ για την περιφέρεια Θεσσαλία εκείνη την περίοδο, ο κύριος Σοφός υπέβαλε αίτημα προς το δικαστήριο να υποβληθεί αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή το τριμελές εφετείο κακουργημάτων να υποβάλει αίτημα, εάν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο η πολυδιάσπαση ο καταμερισμός, επιμερισμός δικογραφιών σε διάφορες υποθέσεις, για το ίδιο θέμα. Στην ουσία, ο κύριος Σοφός λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει εμέσως, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία δίκη για όλους τους κατηγορουμένους, για όλες τις παράλληλες υποθέσεις που αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός, που είναι πιο η σύγκρουση των Τεμπών, τα όσα έχουν ακολουθήσει και τα όσα έχουν προηγηθεί. Σε ανάλογο μήκος κύματος είχαμε και την τοποθέτηση ενός ακόμα συνηγόρου υπεράσπισης σήμερα, ενώ αυτή την ώρα αγορεύει ο συνήγορος υπεράσπισης των απογευματινών σταθμαρχών του κυρίου Πανόπουλου και του κυρίου Χαμηλού. Είναι οι σταθμάρχες που δούλευαν πριν αναλάβει ο κύριος Σαμεράς, ο μοιραίος σταθμάρχης, και στην ουσία των αυτοτελών ισχυρισμών που διατυπώνονται είναι ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να παραμένουν πίσω οι συγκεκριμένοι σταθμάρχες για να βοηθήσουν τον Σαμαρά. Αναφέρθηκε ξεκίνηση η τοποθέτηση με την, του συνηγόρου με την έκφραση των συλληπιτηρίων στις οικογένειες. Αυτό επίσης που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα είχαμε δημόσια τοποθέτηση κατηγορουμένων της υπόθεσης από την έναρξη.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ναι, είναι ο κύριος Νικολάου, έτσι, ο οποίος έκανε, στην ουσία είναι ο πρώτος κατηγορούμενος που έκανε δημόσια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την ημέρα έναρξης της δίκης. Ο κύριος Νικολάου είπε ότι θα υπερασπιστεί την αλήθεια. Ανέφερε ότι πολλάκι είχε ενημερώσει τις υπηρεσίες για την κακή κατάσταση που υπήρχε στο δίκτυο στην επιθεώρηση Θεσσαλίας, ότι δεν υπήρχε προσωπικό και ότι έγινε στόχος ζωής του να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δικαιωθούν οι ψυχές των 57 αδικοχαμένων ανθρώπων που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται η διαδικασία. Να πούμε ότι έτσι θα πάει σήμερα η μέρα, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης. Ο καθένας στην πλευρά τους θα αναφερθεί συνοπτικά την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Να δούμε αν θα υπάρξουν άλλα αιτήματα. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτό το αίτημα, θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα είναι πρόταση του εισαγγελέως και τι επόμενο θα πάρει το δικαστήριο, για να προκειμένου το τριμελές εφετείο, εδώ το δικαστήριο της Λάρισας, να απευθύνει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών, το γεγονός ότι έχουμε πολλές δικογραφίες για το ίδιο γεγονός. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Επόμενη δικάσιμος, μόλις ολοκληρωθεί η σημερινή, την Τετάρτη.
0: Πώς και δεν πάει η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, αυτή τη
1: βδομάδα. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για αύριο να έχουμε και Τρίτη και Τετάρτη. Ωστόσο, η αναπληρώτρια, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος του δικαστηρίου, η αναπληρώτρια πρόεδρος θα πρέπει να προεδρεύσει σε άλλο δικαστήριο εφετείου κακουργημάτων. Εντάξει, είμαστε και σε μια περίοδο τώρα, έτσι, καλοκαιρινή. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να μην γίνει αυτό και να μην διακοπεί η δίκη, γιατί όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν δικηγόροι και άνθρωποι που έρχονται από μακριά, γίνεται ένας προγραμματισμός προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Ο Ιούλιος δηλαδή, θα τελειώσει με τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα.
1: Έχουμε, όχι. Αυτή η εβδομάδα είναι κανονικά τρεις, γίνονται δύο. Mm-hmm. Και οι επόμενες δύο εβδομάδες με τις οποίες τελειώνει ο Ιούλιος έχουμε από δύο δικαστήριες κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη. Αύγουστος μήνας διακοπών για όλους. Και επιστροφή από Σεπτέμβριο, πιθανότατα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Έτσι θα συνεχίσουμε μουσικά μέχρι τις 11. 11 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, μια ματιά στην διεθνή και εθνική επικαιρότητα και επιστρέφουμε γύρω στις 11 και 10 περίπου.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και η Ελένη Ραυτοπούλου συναντά τον πρόεδρο των αρτοπιών του Βόλου, της Μαγνησίας, τον κύριο Τσουράπα. Έλα Ελένη.
1: Ναι, να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε καλή εβδομάδα καταρχάς, έτσι να ξεκινήσουμε με ευχές. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλο τον κόσμο και να περνάει καλά τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα που ξεσκάει λιγάκι στις παραθαλάσσεις.
1: Έτσι, αν έχει τη δυνατότητα βέβαια. Και είπα να ξεκινήσουμε με τις ευχές, γιατί η αφορμή για την επικοινωνία δεν είναι καλή, θα λέγαμε. Δεν είναι καλή για τον κλάδο η κατάσταση. Και από ό,τι θυμάμαι, εδώ και πολλά χρόνια μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Μία η κρίση, μία η πανδημία, μία το ένα, μία τ' άλλο. Βλέπουμε συρρίκνωση του κλάδου, σταδιακή αλλά σταθερή.
2: Δυστυχώς, αυτό είναι αλήθεια. Από την περίοδο του COVID και ύστερα, και όχι μόνο στο δικό μας το επάγγελμα, που είναι λίγο και πιο δύσκολο λόγω ωραρίου και λόγω τεχνικών δυσκολιών, είναι το θέμα ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
1: Αυτό είναι δηλαδή, γιατί το συζητούσαμε τη Μίνα τη Μαυρογιάννη, τη συνάδελφο από Λάρισα, στην αρχή όταν είπαμε ότι θα σας φιλοξενήσουμε. Και είναι το υπαριθμόν ένα θέμα που επηρεάζει την λειτουργία του κλάδου, το ενεργειακό, το κόστος.
2: Γενικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο το ενεργειακό, το ρεύμα, το πετρέλαιο, το αέριο. Είναι εν γέννη η λειτουργία ενός καταστήματος. Και όχι μόνο φούρνου, δεν το βάζω μόνο σαν θέμα φούρνου, είναι για όλα τα μαγαζιά, έχει εκτιναχθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
1: Όταν λέμε, λοιπόν, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εκτός από την ενέργεια, είναι η μισθή, έτσι, τυχόν υπαλλήλων που διαθέτει ένα κατάστημα.
2: Ασφαλιστικά.
1: Ασφάλιση, έτσι, υποχρεώσεις γενικά φορολογικές του επιχειρηματία, κατά βάση αυτά, πρώτες ύλες, έτσι.
2: Πρώτες ύλες, ενίκεια άμα υπάρχει,
1: ενίκιο.
2: Η ένφια αν υπάρχει, όλα αυτά έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Η σύνδεση του POS με την ταμιακή, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα αυτά τα μέτρα βέβαια είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουν ένα κόστος και όλο αυτό το κόστος το υπομείζει το επιχειρηματίας.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά επιβαρύνει το προϊόν στη τελική ανάλυση. Mm-hmm. Και πότε μπορεί μετά ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυξημένη τιμή ενός προϊόντος?
1: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι και αυτός πολύ σφιχτός τώρα τελευταία.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε όλοι στις κινήσεις μας, πώς κινούμαστε. Παλιά ήμασταν πιο άνετοι, βγαίνουμε πιο πολύ έξω. Τότε σκεφτόμαστε, μετράμε όλα.
1: Θα έλεγε ωστόσο κανείς ότι το ψωμί είναι αυτό που κάθε τραπέζι θα το βάλει στο τραπέζι. Κάθε οικογένεια θα το βάλει στο τραπέζι της.
2: Εκεί να μπει τραπέζι, να μπει τσουκάλι στην οικογένεια κάθε μέρα. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι έχει αρχίσει και αραιώνει και αυτό.
1: Θέλω να πω ότι είναι ένα προϊόν πρώτης ανάγκης, θεωρείτε?
2: Σαφώς.
1: Ναι.
2: Προϊόν πρώτης ανάγκης. Σαφώς υπάρχει επισκεψιμότητα σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές. Στηρίζουν το φούρνο της γειτονιάς. Τους ακούμε, τους αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους. Μην νομίζω, όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε. Και οι πελάτες μας και εμείς. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Η επισκεψιμότητα υπάρχει. Μπαίνουν οι άνθρωποι στο μαγαζί. Θέλουν, λαχταράνε τα προϊόντα να τα πάρουν.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή θα μπει, θα πάρει το μισό κιλό που του χρειάζεται για την ημέρα. Δεν θα πάρει και την τυρόπιτα και το κρουασάν ή ψωμί και για την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, και το γλυκό. Θα περιοριστεί σε αυτό. Άρα μειώνεται ο τζίρο σα.
2: Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Η δυνατότητα αγορά του καταναλωτή. Που κάθουν και εμείς καταναλωτές είμαστε, αλλά το πρόβλημα είναι ο τζίρος. Το πρόβλημα.
1: Κατάλαβα. Αυτή η κατάσταση που έχει οδηγήσει, διαβάζουμε ξανά για λουκέτα, συνολικά αν την τελευταία 5-6 χρόνια από πανδημία, δηλαδή από το 2020 και μετά, μπορείτε να μας δώσετε την εικόνα?
2: Από την πανδημία και ύστερα έχουν κλείσει πάνω από 60 αρτοπία στο νομό Μαγνησίας. τα οποία τα 6-7 είναι με συνταξιοδότηση.
1: Ναι.
2: Και από αυτά τα 6-7, τα 4 υπήρχε μια διάδοση κατάσταση και συνεχίστηκε το σημείο, δεν χάθηκε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα όμως χαθήκαν.
1: Υπάρχει περίπτωση να οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποια στιγμή είχε αυξηθεί πολύ ο αριθμός τους, έγιναν πολλά.
2: Είναι και αυτός ένας λόγος.
1: Και δεν μπορεί η αγορά να αντέξει δεδομένων και των συνθήκων.
2: Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το πρόβλημα και με τις υπαλλήλες. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα αρτεργάτες ή πολίτριες.
1: Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, λόγω της ώρας κυρίως, έτσι, που πρέπει να απασχολείται κανείς.
2: Με τις σχολές του ΑΕΔ που πάνε τα παιδιά για να σπουδάσουν την τέχνη.
1: Ναι.
2: Σπουδάζουν τη διετία που είναι να κάνουν την εξάσκησή τους και στην πρακτική μετά διαλέγουν είτε ζαχαροπλάστες είτε σεφ και δεν επιθυμούν την αυτοπία.
1: Δυσκολεύουν. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Μάλιστα, δεν μου λέτε, αυτά τα αρτοπία που έβαλαν λουκέτο αυτά τα χρόνια ήταν αρτοπία της πόλης του Βόλου, της Νέας Ιωνίας ή στην περιφέρεια κυρίως?
2: Δύο ήταν στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
2: Χρόνια, πολλά χρόνια, παλιά μαγαζιά, με δουλειά, με ιστορία, δεν αντέξει,
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μία τάση των τελευταίων χρόνων, προκειμένου ίσως να επιβιώσουν κάποια αρτοπία, είναι να γίνονται λίγο, να προσφέρουν και άλλου είδους υπηρεσίες όπως καφέ. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Είναι, σε τι βαθμό γίνεται αυτό, κύριε? Είναι κάτι που εσείς το βλέπετε θετικά, αυτή την, το μετασχηματισμό, θα λέγαμε, των παραδοσιακών?
2: Επειδή τώρα η έξοδος του κόσμου έχει γίνει ένας καφές, αναγκαζόμαστε να προσφέρουμε και εμείς έναν καφέ για να τραβήξουμε λίγο περισσότερο κόσμο.
1: Ναι.
2: Για να διατηρήσουμε τον τζίρο μας, να μείνουμε ανοιχτά λίγο περισσότερο. Τώρα να αντέξουμε, προσπαθούμε όλοι να αντέξουμε πάντως. Και όλα τα μαγαζιά το ίδιο κάνουμε.
1: Ναι.
2: Αρκεί να έχουν τις παράγειες άδειες όλοι.
1: Η τιμή του ψωμιού αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται?
2: Η τιμή του ψωμιού τον τελευταίο χρόνο έχει παραμείνει σταθερή. Δεν έχει αυξηθεί. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, με τον πόλεμο στο Ιράν με τα πετρέλαια που υπήρχε ξένα, το κόστος του πετρελαίου για έναν μέσο φούρνο έχει αναγκαστεί αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει γύρω στο 1,5 χιλιάρικο παραπάνω από ό,τι πλήρωνε. Το κόστος του πετρελαίου για έναν μέσο φούρνο

0: σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίστηκε σε ένα βαθμό, είναι κάτι που παραμένει, είναι κάτι που ένα πρόβλημα που έγινε ακόμη μεγαλύτερο στην πορεία, κύριε Τσουράπα.
1: Από τη στιγμή που έχουν επιτραπεί τα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης σε σούπερ μάρκετ, παραμένει το πρόβλημα αυτό. Ωστόσο όμως, όσοι θέλουν να φάνε ένα προϊόν το οποίο είναι διατροφικά σωστό, υγιεινό και κάθε μέρα φρέσκο, όχι μόνο φρέσκο ψημένο, φρέσκο ζυμωμένο από το φουρνάρι της γειτονίας, υπάρχει κόσμος που το υποτιμάει ακόμα. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα, στο στομάχι του λέει δεν με ενδιαφέρει τι θα βάλω μέσα, εγώ θέλω να γυρίζει. Τα προβλήματα θα έρθουν αργότερα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι ένα το ζήτημα. Είναι πολλά, είναι σωρευτικά. Εδώ και χρόνια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Αυτό καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας. Μάλιστα. Κύριε Τσουράπα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και δεν σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω μια τελευταία πρόταση για τους συναδέλφους.
0: Παρακαλώ.
1: Σήμερα τα πόλη με 7 η ώρα είναι η Γενική Συνέλευση στα γραφεία μας, Λόρι 21, με Ερμού. Και την Τετάρτη από τις 10.30 μέχρι τις 8 το βράδυ είναι οι εκλογές του κοινοτήτου μας.
0: Παρακαλώ. Α, έχετε εκλογές. Πότε είναι, είπατε, την Τετάρτη?
1: Τετάρτη, 15.
0: Υποψήφιος θα είστε ξανά, φαντάζομαι.
1: Θα δούμε. Θα βγάλει το...
0: Ενδιαφέρον υπάρχει όμως. Αυτό. Πόσα χρόνια, αλήθεια, κύριε Τσουράπα, είστε στο τιμόνι του?
1: Από το 17.
0: 20 ετία σχεδόν.
1: Από το 17, 9 χρόνια.
0: Από το 17, ναι, όχι από το 7. Ναι, σωστά. Νόμιζα από το 7. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσουράπα. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζάουτσο στα Τρίκαλα. Μπορεί σε Λάρισα, Μαγνησία να μην είχαμε θέματα και προβλήματα από τη χθεσινή μπόρα, όμως για μια ακόμη φορά στη Βαρκαδόνα έχουμε σημαντικά προβλήματα και ζημιές. Αλέξανδρο μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αμίνα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Τώρα,
0: επειδή εγώ δεν τον ακούω τον Αλέξανδρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω τώρα να ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα λέξαμε.
1: Ωραία. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες όλη την Θεσσαλία. Τώρα, επειδή είμαι σε εξωτερικό χώρο, πιθανόν να ακούτε και τα τζιτζίκια. Μιλάμε μια μέρα που μάλλον θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι το βλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και φάνηκε και από νωρίς το πρωί. Τώρα, να πούμε λοιπόν για τις ζημιές που είχαμε στην περιοχή της Βαρκαδόνας. Οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην έδρα του Δήμου, στην ομώνυμη έδρα του Δήμου, στη Βαρκαδόνα, αλλά και στο Γρυζάνο. Εκεί είναι οι περισσότερες ζημιές. Μιλάμε για δυνατό αέρα και έντονη βροχόπτωση. Δεν είχαμε χαλαζόπτωση. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί τουλάχιστον λαμβασμένα κάπως γράφτηκε σε ειδησιογραφικά sites ότι είχαμε και χαλαζόπτωση. Είχαμε έντονη βροχή και δυνατό αέρα που προκάλεσαν ζημιές και σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού, καθώς επίσης και σε επιμνηστάσια. Υπήρχαν πάρα πολλές πτώσεις δέντρων, κλείθηκε η περιοριστική υπηρεσία προκειμένου να κόψει τα κομμένα κλαδιά ή τα δέντρα τα οποία είχαν πέσει, που σε κάποιες περιπτώσεις εμπόδιζαν και την κυκλοφορία σε επαρχιακούς οδικούς άξονες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα εντοπίστηκε στην ηλεκτροδότηση. Πολλά σπίτια δεν είχαν ρεύμα και αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση. Έχουν στέψει στο σημείο συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας και χρειάζονται οξυγόνο, που όπως μας μετέφερε η πρόεδρος της κοινότητας Ριζάνου, η κυρία Βατία Καρδιάρη, μεταφέρονται στο κέντρο υγείας της περιοχής προκειμένου να έχουν την παροχή οξυγόνο που πρέπει. Και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Γραντή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι αναμένεται εντός της επόμενης ώρας και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ προκειμένου να δει τις ζημιές που έχουν υποστεί και καλλιέργειες, κυρίως όμως πυμνιοστάσια, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι ήταν πρόχειρες κατασκευές, δηλαδή δεν ήταν κάποιες κατασκευές οι οποίες είχαν μια μόνιμη βάση. Υπάρχουν τσίγκοι οι οποίοι έχουν καταρρεύσει σε πυμνιοστάσια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία μέσα στην επόμενη ώρα προκειμένου κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να μεταβεί στην περιοχή για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα πυμνιοστάσια της περιοχής και τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε στην έδρα του Δήμου, την Βαρκαδόνα, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους κατοίκους ότι τα όποια έργα έγιναν μετά το 2023, δηλαδή μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας, δυστυχώς τα έργα αυτά δεν κράτησαν τα νερά, με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους της Βαρκαδόνας αλλά και σε γειτονικά χωριά. Φαντάζομαι ότι τη συνολική εικόνα θα έχουμε αύριο για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή της Βαρκαδόνας. Προς τώρα, πάντως, αυτό που νομίζω ότι δίνεται προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης για να μην υπάρχουν ζητήματα έτσι και με τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας. Επίσης, θα πρέπει να προσθέσω ότι έχουμε ζημιά σε καλλιέργειες. Πάλι θα υπάρξει μια διαδικασία δηλώσεων από τους παραγωγούς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές και βεβαίως αυτό που προσδοκούν είναι το ταχύτερο δυνατό να αποζημιωθούν, έτσι ώστε να μπορέσουν, αν είναι εφικτό, να ξεκινήσουν εκ νέου εντός της χρονιάς. Κάτι το οποίο μάλλον φαίνεται απίθανο για πολλές περιπτώσεις. Να θυμίσουμε ότι πριν από δύο περίπου εβδομάδες, λίγο λιγότερο, είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα που δυστυχώς πάλι έπληξαν την περιοχή με χαλαζόπτωση και από εκεί βεβαίως ακόμη δεν έχουμε συνολική εικόνα για το ακριβές μέγεθος της ζημιάς της καλλιέργειας. Υπολογίζεται όμως ότι είναι περίπου 8 με 12.000 θέματα τα οποία έχουν πληγεί από την χαλαζόπτωση που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Μόλις, δεν ξέρω, το Σάββατο ήταν την Παρασκευή που είχαμε την περιπέτεια, όχι απλά περιπέτεια, ένας άνθρωπος πέστη ανακοπή ενώ ανέβαινε, δεν ξέρουμε, μια παρέα, ομάδα, τι ήταν αυτή τέλος πάντων, στον Όλυμπο. Χτες άκουσα στην Ηλία για ανθρώπους που παγιδεύτηκαν σε φαράγγι. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου της Λάρισας, ο κ. Χριστός Καραμπούζης, το έθεσε πάρα πολύ σωστά το θέμα της συζήτησής μας. Οι εξορμήσεις στο βουνό το καλοκαίρι. Κύριε Καραμπούζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραμπούζη. Το τοποθετήσατε ακριβώς στο επίκεντρο το θέμα. Το βουνό έχει κινδύνους όχι μόνο το χειμώνα και χρειάζεται προσοχή όχι μόνο το χειμώνα, όχι μόνο με το χιόνι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έλεγα, όπως έλεγα πάντα, ότι το βουνό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είτε είναι το χειμώνα, είτε το καλοκαίρι, mm-hmm. είτε άνοιξη και φθινόπωρο, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει αρκετά από τα παραδοσιακά δεδομένα που είχαμε, οι νορμάλ καταστάσεις, οπότε έχουμε ακραίες καταστάσεις. Τώρα μιλάω για λεπτομέρειες μένα, αλλά και αυτές είναι βασικές. Οπότε πρέπει να προσέχουμε περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έλεγα μια ζωή ότι το καλοκαίρι, λόγω ζέστης, δεν έχεις τι άλλο να βγάλεις. Δηλαδή, και στη θάλασσα που είμαστε, πάλι ζεστανόμαστε.
0: Πάλι σαφώς.
1: Το χειμώνα όμως, έχεις ένα περιθώριο να βάλεις κάτι πάνω σου, βέβαια όχι να μιλάμε, όχι όταν είναι θερμοκρασίες κάτω από 15-20 βαθμούς κατά το μηδέν. Οπότε κάτι δίνεσαι δηλαδή και προφυλάσσεσαι. Mm. Άρα το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κανείς το βουνό το καλοκαίρι, ο ήλιος είναι πιο έντονος και η αλήθεια είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε όσον αφορά την θερμοκρασία. Όπως βλέπετε, πάντα θα υπάρχουν ατυχήματα στο βουνό. Δεν στοί το βουνό. Φταίμε εμείς που πάμε υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις μας.
0: Πάντα εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας απέναντι στη φύση.
1: Όπως λέγαμε και οι άλλοι, οι φίλοι του συλλόγου μας, ότι ευτυχώς μέχρι τώρα, λόγω της ιδιαίτερης προσοχής που δίνουμε για την στην ανάπτυξη του βουνού όσον αφορά την ακεραιότητα του κάθε ορειβάτη, τη σωματική ακεραιότητα, είναι ότι δεν είχαμε κάνει ένα ατύχημα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Με την έννοια ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε τώρα, λέει ο καθένας. Εμείς βέβαια τους προτρέπουμε να σταματήσουν μέχρι σε ένα σημείο. Όταν
0: λέτε υπάρχει, θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα, δηλαδή τι?
1: Να κάνουν αυτό, να υπερτιμήσουν των δυνατοτήτων τους, να υπερβούν τις δυνάμεις τους,
0: mm-hmm.
1: να κάνουν το κάτι παραπάνω, που αυτό αρκετές φορές είναι το μοιραίο.
0: Mm-hmm.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν θέλουμε, βέβαια δεν υπερηφανόμαστε, απλά το αναφέρουμε ότι δεν έχουμε κανένα τύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα και θα λέω πάντα ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από ομάδες μικρές ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι μόνοι τους.
0: Mm-hmm.
1: Μια ζωή στο βουνό ποτέ μόνοι, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχετική εμπειρία.
0: Θα πρέπει να υπάρχουν οδηγοί, δηλαδή αυτό που λέμε.
1: Ναι, οι οδηγοί είναι ελάχιστοι, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Συνοδοί.
0: Συνοδοί, μάλιστα.
1: Η οδηγή πρέπει να πάρει κανείς άδεια από την Ομοσπονδία και όχι μόνο, να είναι πιστοποιημένος δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ενώ οι συνοδοί, όπως έχουμε εμείς, κάνουμε σχολές κάποια χρόνια, οπότε έχουν κάποια εμπειρία και φυσικά οι περισσότεροι από εμάς έχουν πολλά χρόνια που ανεβαίνουν στο βουνό, δεν κάνουμε πλέον παλαβομάρες, είναι γεγονός. Επίσης, να πάμε στην ουσία. Θερμοκρασίες, λόγω θερμοκρασιών μάλλον, Ιούλιο και Αύγουστο, εμείς δεν κάνουμε εξορμή στο βουνό.
0: Καθόλου,
1: Σαν ορειβατικό. Καθόλου. Ποτέ.
0: Καθόλου.
1: Οι εξορμήσεις σε αυτό το δίμηνο είναι πέρα από μια έτσι εξόρμηση που κάνουμε σε κάποια νησί, συνδυάζοντας δηλαδή τουριστικό και λίγο έτσι ορειβασία, τα υψόμετρα είναι πολύ χαμηλά στα νησιά. Δεν κάνουμε καμία εξόρμηση. Μεμονωμένα βέβαια γίνονται αρκετά άτομα πάνω στο βουνό, όπως είναι στον Όλυμπο, που είναι ένα βουνό που επισκέπτεται ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι. Εμείς ποτέ δεν το κάναμε. Σαν ορειβατικός το κάνουμε πάντα πριν ή μετά.
0: Πάντως μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν ένας ορειβατικός σύλλογος αποφασίζει να μην κάνει την οποιαδήποτε διαδρομή και εμείς το καλοκαίρι να ξεχυνόμαστε. Εμείς, ενώ πολλοί κόσμος να παίρνει την απόφαση να ανέβει μόνος του, ας πούμε.
1: Ναι, σας είπα πριν ότι το χειμώνα μπορεί να βάλει κανείς ένα μπουφάν, ξέρω, ένα σκούφο, ναι, ένα γάντια κτλ. Το καλοκαίρι, τι. Από το κλεισέ στην πολύ και σε συνδυασμό βέβαια και με το υψόμετρο και με την ηλιοφάνεια που υπάρχει, όταν είναι γυμνό το τοπίο, είναι ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Υπάρχουν μέτρα προστασίας, ξέρω εγώ, κάτι δεν μπορεί, ας πούμε, κάτι το οποίο πρέπει να. Η προετοιμασία που πρέπει να γίνεται. Καπέλο, δεν ξέρω, τι ρούχα.
1: Το καλοκαίρι, όπως πολύ σωστά λέτε, πάντα θα πρέπει να έχει κανείς μαζί του τα τελείως απαραίτητα καπέλο, μάλιστα όχι καπέλο με μόνο γύσο, αλλά και στο πίσω μέρος του.
0: Κανονικό, ναι, γύρω-γύρω, ναι.
1: Ναι, για να προστατεύεται κυρίως το πίσω μέρος του λαιμού του. Ο λαιμός δηλαδή όλος, γυαλιά ηλίου οπωσδήποτε, κρέμα αντιλιακή, διότι πρέπει να τη βάζει συνέχεια, και φυσικά ρούχα τα οποία να είναι σχετικά, να έχει πολλά βέβαια μαζί του, να είναι ορειβατικά, δηλαδή να μην είναι αυτά τα μπλουζάκια. Τα συνηθισμένα που
0: αφήνουμε γυμνό μέρος του σώματος, δηλαδή. Ποτέ, όχι σορτσάκι, ας πούμε.
1: Όχι σορτσάκι, βέβαια, διότι η φύση εκεί, εμείς πάμε στη φύση, εμείς πάμε στο βουνό, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που να μας τσιμπήσουν, να μας κάνουν τη δύο, να μας τσιμπήσουν κυρίως. Ναι. Και μετά από εκεί πέρα, αν κάποιος έχει και κάποια προβλήματα με το δέρμα του,
0: ναι, βέβαια.
1: Σε οτιδήποτε. Πάντα μακρύ παντελόνι στο βουνό.
0: Κύριε Καραμπούζη, αν κάποιος πάρει την απόφαση, τέλος πάντων, τι ώρες πρέπει να το επιχειρήσει αυτό και ποιες ώρες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ούτε καν, ας πούμε, να το σκεφτεί?
1: Το πρώτο φως της ημέρας θα πρέπει να είναι στο σημείο εκκίνησης.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει να πάει στο βουνό θα πρέπει να πάει με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να βλέπει, ας πούμε, και να αρχίσει να περπατάει. Η θερμοκρασία είναι σχεδόν στο κατώτερο σημείο της, εξαρτάται από ποια περιοχή βρίσκεται οτιδήποτε. Και φυσικά όταν επιστρέψει, να μην είναι μετά τις 12-1 η ώρα να περπατάει στο βουνό μέχρι τις 4 η ώρα, 5 το πολύ. Οι ώρες είναι πολύ μικρότερες. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, όποτε είχα ανεβεί στο Μύτικα, οι ώρες ήταν σχεδόν χάραμα, ας πούμε. Δεν ήταν ποτέ
0: χάραμα. Και σταματάς μέχρι τις 11, πρέπει να έχει σταματήσει 11-12.
1: Αν δεν μπορεί κανείς, θα πρέπει να συνεχίσει. Αλλά καλό είναι να μην περπατάει ο άλλος μετά τις 12 η ώρα. 12 με 4, καλό να μην περπατάει στο
0: βουνό. Να μην περπατάει. Μάλιστα.
1: Διότι η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει και είναι ό,τι χειρότερο για. Εκεί βγαίνουν τα προβλήματα, ξέρετε, υγεία του κάθε.
0: Βέβαια. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που συμβάνουν στο να εκδηλωθεί το πιο πρόβλημα.
1: Και φυσικά το κυριότερο, δεν είπα, συγγνώμη, τι θα πρέπει κανείς να έχει μαζί του στο βουνό, νερό.
0: Ναι, εννοείται. Ναι.
1: Δηλαδή το νερό είναι ίσως το πολυτιμότερο από όλα που θα πρέπει να έχει κανείς μαζί.
0: Κύριε Καραμπούζη, τα φαράγγια είναι πιο σκιερά, έτσι δεν είναι? Εκεί είναι, τουλάχιστον όσον αφορά την έκθεση των ήλιων, πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ καλύτερα.
0: Αλλά βλέπω και εκεί αρκετά ατυχήματα.
1: Κοιτάξτε, αν μου πείτε για το φαράγγι της Σαμαριάς, δεν υπάρχει σκιερό μέρος εκτός από την αρχή, ας πούμε. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι
0: είναι στον ήλιο,
1: βέβαια. Ναι. Υπάρχουν σημεία τα οποία τα βλέπει και ο ήλιος σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί πλέον έχουμε άλλους κινδύνους. Είτε
0: το δύσβατο, ας πούμε,
1: πρόσβαση, σε κάποια σημεία τα οποία υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που τα συντηρούν, κάποια φαράγγια που είναι γνωστά και υπάρχει είσοδος και έξοδος, οπότε είναι ελεγχόμενο και τα συντηρούν, αλλά δεν πάβουν όμως να έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Τα άλλα τα φαράγγια τα οποία τα περπατάμε σαν ολιβάτες, ναι, εκεί πλέον πρέπει να πάνε πολλά άτομα για να βοηθάνε στον άλλον, είτε στην ανάβαση είτε στην κατάβαση. Εκεί πλέον βγαίνουν άλλα προβλήματα.
0: Δηλαδή?
1: Μετά το χειμώνα, μετά την άνοιξη, με τις βροχές, διαμορφώνεται, είναι διαφορετικό το τοπίο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Οπότε κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσει ένα παράγκι την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή να έχουν μαζί τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό που είναι η σχοινιά, για να μπορούν να κατεβούν κάποια σημεία, όχι όλα. Είναι γλιστερά, κάποια με το νερό που κυλούσε όλο το διάστημα του χειμώνα και της άνοιξης. Είναι άλλα προβλήματα.
0: Είναι άλλες, τελείως διαφορετικές οι συνθήκες εκεί. Έχετε διασχίσει φαράγγι εσείς προσωπικά, κύριε Καραμπούζη?
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές, ε.
1: Όλοι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι βάτες τα έχουν περπατήσει. Και υπάρχει γενικώς ένας βαθμός δυσκολίας. Είναι καλύτερα από το βουνό, έχει πιο δροσιά, αλλά έχει και αυτό το βαθμό της δυσκολίας.
0: Και εδώ μπορεί κάποιος μόνος του να επιχειρήσει να το διασχίσει ή πρέπει οπωσδήποτε να έχεις συνοδό στα φαράγγια?
1: Όσες φορές έχουμε συζητήσει μαζί, αλλά και αλλού, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει στο βουνό ή οπουδήποτε να περπατήσει κανείς στη φύση, είναι λιγότερο από 3 άτομα. Mm-hmm. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έχω πει αυτό. Ούτε και τώρα ο αριθμός του είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος.
0: Ναι.
1: Πάντα. Θα πρέπει να έχουν πάντα κοντά τους ανθρώπους που έχουν μια σχετική εμπειρία και θα έλεγα σε εισαγωγικά και λογική.
0: Καλά κάνατε και το λέτε. Κύριε Καραμπούζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Yeah.
1: Λοιπόν, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στην τελεία τη βάζει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί σε πολύ πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Από χθες διάφοροι δήμοι έχουν ανακοινώσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές Νατούρα, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στη μεσαία κατηγορία. Για σταδιακή αποκλιμάκωση στις σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Λάρισας, κάνει λόγο η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, σημειώνει ότι παρά τη μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας, οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Με τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στη σύλληψη ενός 49χρονου, η ΜΕΔΑΠΟΥ για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμεναρχείου Κύμης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Κύμης, όπου ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων ουσιών στο όχημα του 49χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών. 55χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα για επίθεση και εξύβριση κατά αστυνομικών. Ο συλληφθής κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου έβγαλε γκλόπ κατά ενστόλων της ΟΠΚΕ. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στο Βόλο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Οι δύο ανήλικοι είχαν διαφύγει το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου από το κατάστημα κράτησης Νέων Βόλου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας φέρονται να φέρεσαν ένα ποδήλατο, ένα ηλεκτρικό πατίνι και δύο ζακέτες από δύο άτομα επίσης ανήλικα. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη του Βόλου. Στο Θέσσαλη Πας εντάσσεται και ο Δήμος Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού θα έχουν όφελος 200 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας για τη διαμονή και τη διατροφή τους στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις σε όλη την Θεσσαλία. Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία για τις αναγραφόμενες τιμές. Επίσης, οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προτείνουν στα καταστήματα μέλη τους να παραμείνουν κλειστά την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την εκκλησιαστική παράδοση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις Σταγιάτες Πηλίου. Το αντάμωμα στο χωριό πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον Άγιο Σεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου Καρδίτσας, ο οποίος συνδέεται με την ιστορική παράδοση των Σταγιατών. Στην αρχιερατική θεία λειτουργία ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας, στις παραλίες του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, καθώς και στα παράλια του νομού Λάρισας βρέθηκαν πλήθος κόσμου για να απολαύσουν την θάλασσα εν μέσω θέρους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: και τρέμοντας. Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρου στα πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over-the-top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Σαν σήμερα το 1991, ο Brian Adams ξεκίνησε μια ιστορική πορεία 16 συνεχόμενων εβδομάδων στην κορυφή του βρετανικού pop chart με το κομμάτι Everything I Do, I Do It For You, ένα ρεκόρ συνεχόμενης παραμονής στην κορυφή του συγκεκριμένου πίνακα επιτυχιών που δεν έχει καταρριφθεί κιόλας από κανέναν άλλο καλλιτέχνη μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Μια δυναμική μπαλάντα που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Ρομπέν των Δασών, Ο Πρίγκιπας των Κλεφτών, παρέμεινε επίσης για 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και κατέλαβε την πρώτη θέση του πανευρωπαϊκού chart για 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα τραγούδι το οποίο παραμένει η μεγαλύτερη επιτυχία του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη. Κέρδισε στη συνέχεια βραβείο Grammy και ήταν υποψήφιο και για Oscar, αν και ήταν το απόλυτο φαβορί για το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Έχασε τελικά από το κομμάτι Beauty and the Beast της Celine Dion και του Peebo Bryson για την ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Θα τα ακούσουμε για να σας υποδεχτούμε έτσι μουσικά σήμερα και μετά θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε για κάποια από τα 50 καλύτερα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε soundtrack ταινιών, σύμφωνα με το αμερικανικό Billboard, αλλά και σύμφωνα με τη λογική ότι μιλάμε για τραγούδια τα οποία δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε χωρίς τις ταινίες μέσα από τις οποίες τα γνωρίσαμε και το αντίστροφο φυσικά. Πάμε να ακούσουμε το Everything I Do και επανερχόμαστε.

και από το Everything I Do It For You που μας έδεσε και την αφορμή για την ιδέα της σημερινής έτσι εκπομπής. Πάμε στο νούμερο 42 των 50 σημαντικότερων soundtrack σύμφωνα με το αμερικανικό Billboard, που εκεί θα βρούμε το Don't You Forget About Me των Simple Minds. Ένα εμβληματικό κομμάτι και αυτό του 1985, αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες έτσι ηρωνίας αν θέλετε στη rock μουσική, καθώς η μπάντα που το απογείωσε αρχικά αρνήθηκε πεισματικά να το ηχογραφήσει. Το τραγούδι δεν γράφτηκε από τα μέλη των Simple Minds, αλλά από τον Βρετανό παραγωγό Keith Forsey και τον κιθαρίστα Steve Sheaf. Τους ανατέθηκε να γράψουν ένα κομμάτι για το soundtrack της ταινίας The Breakfast Club του John Hughes. Πριν καταλήξει τελικά σε αυτούς, το τραγούδι απορρίφθηκε από κορυφαία ονόματα της εποχής, όπως από τον Brian Ferry, τον Billy Idol, Corey Hart και Cy Curnin. Συνδέθηκε άρρηκτα με την τελική σκηνή της ταινίας στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπου ο χαρακτήρας του Τζαντ Νέλσον περπατά στο γήπεδο και σηκώνει τη γροθιά του ψηλά στον αέρα, ένα από τα πιο διάσημα παγώματα, έτσι καρέ, freeze frames όπως λέγεται στα αγγλικά, στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στο νούμερο 34, όπου θα βρούμε τους Los Bobos και το La Bamba. Τη δεκαετία του 80, ο σκηνοθέτης Luis Valdés προσπάθησε να αποτυπώσει το θρύλο του Richie Valens στη συγκεκριμένη ταινία. Ο σκηνοθέτης, μάλιστα, πέρασε αρκετό καιρό μαζί με την οικογένεια Valenzuela, συγκεντρώνοντας κάθε λογής υλικό και πληροφορία για τον Richie Valens. Δημιούργησε ολόκληρες σκηνές που είχαν συμβεί στην πραγματικότητα και για να διαλέξει τους ηθοποιούς, έψαξε πάρα πολύ ανάμεσα στους Λατίνους του Hollywood. Όταν τελείωσε με το casting, έπρεπε να βρει λύση και για τη δημιουργία του ήχου του Richie Valens. Οι Los Lobos, πνευματικά παιδιά κιόλας του Richie, αποδείχτηκαν οι ιδανικοί. Πάμε να τους ακούσουμε.

Ανεβαίνουμε ακόμα λίγο πιο ψηλά. Πάμε στο νούμερο 20 από τα 50 πιο σημαντικά soundtrack ταινιών σύμφωνα με το αμερικανικό Billboard. Και εκεί θα βρούμε τον Eminem και το Lose Yourself. Ένα τραγούδι που γράφτηκε φυσικά από τον ίδιο το 2002 για την ημι αυτοβιογραφική ταινία του 8 Mile και αποτελεί την απόλυτη ιστορία καλλιτεχνικής πίεσης, επιβίωσης και παγκόσμιου θριάμβου, διότι το συγκεκριμένο τραγούδι

έγινε το πρώτο hip-hop κομμάτι στην ιστορία της μουσικής που κέρδισε βραβείο Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Ο Eminem δεν παρευρέθηκε στην τελετή απονομής, γιατί πίστευε ότι δεν είχε καμία ελπίδα να κερδίσει και κοιμόταν στο σπίτι του ωραίος κεραχτός. Με μια καθυστέρηση 17 ετών λοιπόν, εμφανίστηκε τελικά στη σκηνή των Oscar, αν θυμάστε, το 2020, για να το ερμηνεύσει ζωντανά, ξαφνιάζοντας το κοινό. Πάμε να τα ακούσουμε για τη συνέχεια. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Και άλλο πιο πάνω, πάμε στο νούμερο 16. Εκεί θα βρούμε την Barbara Streisand και το The Way We Were. Οι Alan και Marilyn Bergman μαζί με τον Marvin Hamlisch έγραψαν αυτή την απίστευτα ρομαντική μπαλάντα που ηχογράφησε η Barbara Streisand για την ομότιτλη ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Robert Redford. Τα καλύτερα μας χρόνια λοιπόν. Ένα τραγούδι από μια υπέροχη δραματική ταινία του 1973 του Sidney Pollack που έγραψε τη δική της μεγάλη ιστορία στον κινηματογράφο αλλά και στη μουσική.

Αλλά ένα κομμάτι που θα βρούμε στο νούμερο 13 και το οποίο είναι απόλυτα ταυτισμένο με την ταινία από την οποία το πρώτο ακούσαμε είναι το Gangsta's Paradise του Coolio. Το θεματικό τραγούδι του Coolio για αυτή την ταινία, το Dangerous Minds, έχει πάρει μουσικά στοιχεία από το τραγούδι του Stevie Wonder Pastime Paradise του 1976. Ο Stevie Wonder μάλιστα μαζί με τον Coolio και τον LV ερμήνευσαν ένα συνδυασμό των δύο τραγουδιών στην τελετή απονομής των Grammy, όπου το τραγούδι κέρδισε το βραβείο της καλύτερης solo rap ερμηνείας μεταξύ άλλων.

Ακριβώς μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 12, θα βρούμε τους Bee Gees και το Stayin' Alive, ένα τραγούδι του 1977, ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, γραμμένο φυσικά για το soundtrack του Saturday Night Fever, έντισε την κινηματογραφική ιστορία και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Το τραγούδι γράφτηκε από τα αδέρφια Barry, Robin και Morris Gibb μέσα σε λίγες μέρες κιόλας, παρόλο που συνδέθηκε με το λαμπερό, έτσι χορευτικό και disco κλίμα της εποχής, οι στίχοι του μιλούν για τη σκληρή πραγματικότητα, για την επιβίωση στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Κατεβάζουμε λίγο ρυθμούς και πάμε να ακούσουμε το I Will Always Love You της Whitney Houston από την ταινία φυσικά ο Σωματοφύλακας, και αυτό ένα θρυλικό κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 9 των 50 πιο σημαντικών soundtrack όλων των εποχών σύμφωνα με το αμερικανικό Billboard. Ένα κομμάτι λοιπόν που δεν γράφτηκε σαν ερωτικός αποχαιρετισμός αλλά ως επαγγελματικό αντίο της Dolly Parton στον μέντορά της, τον Porter Wagoner. Αν και η εκτέλεση της Whitney Houston το απογείωσε σε όλο τον κόσμο, η ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού ξεκίνησε 20 χρόνια νωρίτερα από μια ιδιοφυή στιγμή της country μουσικής. Η εκτέλεση βεβαίως της Whitney Houston μεταμορφώθηκε σε μια απόλυτη pop soul μπαλάντα, παρέμεινε για ατελείωτες εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard αλλά και άλλων charts όλο τον κόσμο, έγινε ένα από τα πιο εμπορικά single όλων των εποχών από γυναίκα τραγουδίστρια.

Στη θέση νούμερο 7 θα βρούμε την Irene Cara με το What a Feeling, ή διαφορετικά Flashdance What a Feeling. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1983, ήταν το κεντρικό θέμα της ταινίας Flashdance και αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ύμνους αυτοπεποίθησης και γυναικείας ενδυνάμωσης στην ιστορία της pop μουσικής. Η ερμηνεύτρια συγκλώνησε πραγματικά τον κόσμο, κερδίζοντας Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Γκράμι για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η φράση Take your passion and make it happen, πάρε δηλαδή το πάθος σου και κάνε το να συμβεί, έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο παρακινητικά σλόγγαν της pop κουλτούρας. Παρά δε την τεράστια επιτυχία και τα εκατομμύρια αντίτυπα που πουλήθηκαν, η Irene Cara συνειδητοποίησε γρήγορα ότι η δισκογραφική της εταιρεία, η Network Records, δεν της κατέβαλε τα πνευματικά δικαιώματα που δικαιούταν. Όταν λοιπόν παραπονέθηκε, η εταιρεία την απείλησε και το αποτέλεσμα ήταν η ερμηνεύτρια να ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα, ο οποίος κράτησε για 8 χρόνια. Παρόλο που το 1993 δικαιώθηκε τελικά από το δικαστήριο, κερδίζοντας αποζημίωση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, η μουσική βιομηχανία την είχε ήδη βάλει σε μαύρη λίστα, όπως λέμε, καταστρέφοντας ουσιαστικά την καριέρα της πάνω ακριβώς στο απόγειό της.

Και λίγο ακόμα πιο ψηλά, στην θέση νούμερο 6, θα βρούμε τους Survivor με το Eye of the Tiger, που γράφτηκε το 1982, κατόπιν ετήματος του Σιλβέστερ Σταλόνε για την ταινία Rocky 3. Αρχικά η παραγωγή ήθελε το Another One Bites the Dust των Queen να ακούγεται στην ταινία, αλλά επειδή το group δεν έδωσε άδεια, οι Survivor δημιούργησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια στην ιστορία της rock και του κινηματογράφου φυσικά. Ο Σταλόνε εντυπωσιάστηκε μόλις άκουσε το demo και το τραγούδι συνδέθηκε άρρηκτα με την προπόνηση του Rocky Balboa, ανεβαίνοντας το νούμερο 1 διαφόρων chart παγκοσμίως και στην Αμερική εννοείται, για πολύ χρόνο κιόλας μάλιστα, και κερδίζοντας και ένα βραβείο Grammy.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα χρειαστεί να σας αποχαιρετήσουμε, διότι ακριβώς τη μία συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να μάθουμε ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, όπως κάνουμε καθημερινά. Άρα θα σας προτείνουμε να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου μετά τη τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωσης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού όπλου ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισαν όμως, όταν κρίνησε προσφυλακιστέος δεν έπεισες, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον ενδοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς. Και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα
0: καλή
3: Χανιά.
0: Εβδομάδα.
3: Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν τρεις γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων. Δίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης της διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα. Με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ, χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: αυτά
6: διαταραχή...
0: σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, φαίνεται πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γεια, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγου να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμο Σερών, Δήμο Ηράκλειας, Δήμο Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγόταν τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε και όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπυρώσεις, είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής. Από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο είναι μια τεράστια περιοχή και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί Επίσης φωτιά, έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε να ολοκληρώσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλιάρος Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου.
0: Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.

0: σύνολο, δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών, θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών Θεσσαλονίκης Καλλιτικής, μια που η Χαλκιδική είχε 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, είχε πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες σύνδρυπες, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πηλαίας Χορτιάτου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύρων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και τα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρήπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για

0: Παροχή κινήτρων στέγασης και σύντησης, τον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και εισήτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους στο νοσοκομείο της Περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας, με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα, ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Χέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
3: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε μία συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερο στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22, θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση, αισθητή, θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε, σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαθέσεως σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση, κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολική στέγη στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: συναγερμό σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει μες στην πισίνα. Δυστυχώς, το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές. Με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούδι στη ζωή. Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγωνός στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά. Αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι, ένα κατωστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα, ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ, έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει έσει ο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας
1: επιχείρησε ένα εισαγάγι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό οχηματικού βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Γέλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργειται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσιες εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της θήκειας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει, δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει, σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος σε αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεσε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμισμένα οχήματα, εξφενδονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει, σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθη και με τη διαδικασία του αυτοφόρου πέρασε σήμερα το 100 και ο εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ηρακλή Τσιτλακίδη που μίλησε στον 102 FM.
6: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού, μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
7: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα, στην περιοχή της Πρέσπας. Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα αρβαβημένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και τη μικρή και μεγάλη Πρέσπα. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς τόσο με τους ορεινούς όγκους όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχωρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
8: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεκτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου του Μεντρεσέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
8: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανου Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργίας δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφυλη των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000, ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και υρολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
12: Και σας καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών, στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στη συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
13: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
13: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σιραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες, με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σιραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: ουρανού. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια, πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
6: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη, φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο εν λόγω υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
5: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
7: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
5: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
8: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
5: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη του ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότατα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
5: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για την νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
10: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια απραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
11: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
10: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν τελώς.
11: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
10: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
11: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
10: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των Βουλών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και δύο φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις, δύο φορές μάλιστα, του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
5: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
13: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία, και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
5: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
13: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή, αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και η κίνδυνη για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που και νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Ισχύει και δεν ισχύει.
11: Θα
14: βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
11: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία, ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
14: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι, κατά πάσα πιθανότητα.
11: Το οποίο δηλαδή... βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
14: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
11: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
14: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, mm-hmm. θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, mm-hmm. η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
5: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών

0: 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τον από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών ντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ. Είναι τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγο ως πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που όπως ακούσαμε για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς ντόνα είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περίοδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
0: Πρέπει να σημειώσουμε εντόνα ότι πλέον πέρα από το Brent το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά είναι οι τιμές των δηληστηρίων οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνή καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη βδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
3: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει.
2: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
4: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεως με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και

0: Επίσης, στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα, μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
0: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζή τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
2: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός
3: σημειωμένη
2: ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
3: Καταρχάς, να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βιτσιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκαν και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο αθώος αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
4: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
3: Ήταν πραγματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα, γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, Θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
6: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
7: Χθες Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
8: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν δόλο και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
9: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
10: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
9: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
11: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
7: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
12: Καλημέρα, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή υπό κύριο Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προγραμμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
7: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και στη συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
12: Ο κ. Ζωρέα, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
7: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
13: θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε. Αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να τον προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
14: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετιμιγορία, ο σεβασμός στην ετιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχή σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικοβλού, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χώρια από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες αργά το βράδυ όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
16: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
17: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
18: Α, ναι.
17: Λοιπόν. Και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παρέτηση του Σημεών Κεδίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
18: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για, για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί. Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
20: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
21: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτιο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτιο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία, Ισπανία, Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή, Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από μένα. Έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των οκτώ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης την παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα 10 η ώρα πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA, δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στη τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα Τάσο για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
22: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι, σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λέγομαι Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
22: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
22: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επαιτειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την ευρωπαϊκή ζώνη και την εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Τάζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
0: ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
2: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνω την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πικούλας.
19: Η ώρα είναι 3.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς, να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση της, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Ιεμένης, ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σανά της πρωτεύουσας της χώρας, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκε βουλευτής ο Ιωάννης Αμανατίδης, που καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Στο μεταξύ, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοση της κοινοβουλευτικής έδρας προαναγγέλει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος Σιμεών Κεδίκογλου, γνωστοποιώντας τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χτες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός της, Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν. Η πρόταση προβλέπει σταδιακή πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες αναηλικιακή ομάδα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων. Τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο όρισε ως ειδικό αντιπρόσωπο για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, θα συμβάλλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας AirTeco στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε τη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, από την οθόνη σας και φυσικά στο Netflix International για όλο τον κόσμο. Σήμερα από το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της εκπομπής η Μαρία Κουτσιμπίρη.

0: Δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα ταξίδι στο αγαπημένο μας νησί της Νησίρου. Ένα ταξίδι που περιέχει κάτι από την ξεγνιασέα των καλοκαιριών μας. Εκεί με την, θα έλεγα, ελευθεριότητα και κοινοβιότητα της παχιάς, την ίαση των λουτρών του Ιπποκράτη, την ενεργειακή έκρηξη μέσα μας από την ηφαιστειακή λάβα, τη χαρά του πανηγυριού και άλλα πολλά σε αυτό το νησί που ζούμε κάθε χρόνο. Και βέβαια ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση του τόπου, μια παράδοση που όπου και αν σταθείς και όπου και αν βρεθείς, από το Μανδράκι και το Εμποριό έως το Μουλάρι ίσως, και από το Αυλάκι ως τη Θερμιανή, πάντα υπάρχει ένα μέρος όπου μπορείς να τραγουδήσεις, όπως και η Παλή, τη χαρά, την αγάπη, τον πόνο, όπως έκανε εδώ η Χαρούλα η Τσαλπαρά και ο Γλάφκος Μαριανάκης στο τραγούδι, στον Ορσάρικο, «Ντάχεις παραπονιάρα μου». Αμέσως μετά ακούσαμε έναν λέρικο ίσο και μια γυάλα για τον ξενιτεμό. Θα σε καλωσορίσω, Χαρούλα.
1: Καλησπέρα, Μαρία, να σε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όπως τα είπες μάλλον.
0: Ευχαριστούμε που είσαι για ακόμη μια φορά μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ξέρω πόσο δύσκολες είναι αυτές οι μέρες για σένα. Κυκλοφόρησες μόλις τον πρώτο σου δίσκο και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδος και γούρικη αυτή εδώ εκπομπή που κάνουμε για το δίσκο σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ το εύχομαι, τι να πω. Είναι πολύ παρήγορο να κυκλοφοράει κάτι έξω, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στο μυαλό σου. Είναι πολύ όμορφο.
0: Με τα παιδιά εδώ σας συνδέουν συναυλίες πολλές και πανηγύρια και καλοκαίρια.
1: Είμαστε μια παρέα που είμαστε, βασικά δεν θα έλεγα παρέα, θα έλεγα οριακά οικογένεια. Είμαστε συνάδελφοι προφανώς, αλλά είμαστε και φίλοι, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και αυτό το σχήμα είναι ένα από αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει και που ζούμε μαζί. Και έχει προκύψει φυσικά από την Ίσυρο, την οποία προείπες και προενέγγειλες πολύ όμορφα, και από τις εμπειρίες μας εκεί και από τα καλοκαίρια μας εκεί.
0: Είναι μια βιωματική σχέση αυτή που έχετε και τελικά η παράδοση, έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι μπορεί να συμβεί. Κάποτε ο Γιάννης Ομπάχ, όταν πρωτοξεκίναγα στην παραδοσιακή μουσική, μου έλεγε «Η παράδοση συμβαίνει». Και προσπαθούσα τότε να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το «συμβαίνει». Νομίζω πλέον το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, διότι ό,τι είναι να συμβεί, συμβαίνεται στην κατάλληλη ώρα, στον κατάλληλο τόπο. Να είναι στην ώρα του. Γλάφκος Μαριανάκη, σε καλωσορίζω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία. Από πλευράς μου να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η χαρά που οι φίλοι μου και οι συνάδελφοί μου, μέσα σε όλα που κάνουμε και φτιάχνουμε παρέα μαζί, έχουμε φτιάξει και ένα σχήμα το οποίο, αν και παίζει μια ευρεία γκάμα κομμάτια, αδελφοί μου, μέσα σε όλα που κάνουμε και φτιάχνουμε παρέα μαζί, έχουμε φτιάξει και ένα σχήμα το οποίο, αν και παίζει μια ευρεία γκάμα κομματιών, εδώ εστιάζει στο δωδεκανησιακό ρεπερτόριο, εξού και το όνομα.

0: αργότερα και στο τραγούδι. Και ο κλέρχος Κορκόβαλος στο κύμβαλο. Θέλεις να μας πεις και για την πρώτη ενότητα δύο λόγια.
1: Παίξαμε τον ορσάρικο σκοπό ή αλλιώς η παραπονιάρα. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Η στίχη είναι από μια αληθινή ιστορία. Δύο νέοι ερωτευμένοι δεν μπορούσαν να ζήσουν τον ερωτά τους λόγω οικονομικών διαφορών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η νέα τυφλώθηκε δουλεύοντας στα χωράφια από κάποιο κλαδί και βγήκε το εξής τραγούδι όπου η νέα καταργέται και λέει «Βουνά μην πρασινίζετε και δέντρα μην ανθείτε, όταν αναστενάζω εγώ να μαραθείτε». Της απαντάει απέναντι ο νέος «Ντάχεις παραπονιάρα μου και παναποναριά μου, σ' άκουσα παναστέναξες και ράγισε η καρδιά μου». Και μετά του απαντάει αυτή «Ποιος έπαθε τα πάθη μου, ποιος είδε τους καημούς μου, που έχασα την αγάπη μου από τους οφθαλμούς μου». Είχε χάσει τους οφθαλμούς της εντελώς. Αυτή είναι η ιστορία. Ονομάζεται Ορσάρικος. Οι ορσάριδες είναι ένα από τα βασικά επίθετα στην Ίσυρο. Πρόκειται για κάποιον πρόγονο αυτών των ανθρώπων και ένας πολύ αγαπητός σκοπός που παίζεται πάντα στην αρχή και στο τέλος και ενδιάμεσα στο νησίρικο πανηγύρι. Το αγαπάνε πολύ. Οπότε γι' αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό. Μετά ακολούθησε ένας πολύ χαρακτηριστικός χορός εμπρός, ο Λέρικος ίσως ή αλλιώς Αποστολίτικα, έτσι όπως το λένε στην Ίσυρο, ο οποίος προηγείται πάντα τη σούστας που είναι πιο γρήγορη και στον ίδιο πάνω περίπου ρυθμό, λίγο πιο αργά, ακούσαμε το Γιάλα ή Ξενιτεμένο μου πουλί, που και αυτό χορεύεται σαν εμπρός πριν από τη σούστα. Αυτή ήταν η πρώτη μας ενότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η ιστορία υπάρχει και σε αυτό το βιβλίο που συμμετέχεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Η Νησίρος χορεύει και τραγουδά από την Εταιρεία Νησιριακών Μελετών. Νομίζω αν εξαιρέσεις αυτό και εξαιρέσεις και κάτι που έχουν βγάλει ο Φίλιππος Νάκας, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάτι άλλο από καταγραφές σε βιβλίο.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά για τον Γιώργο Μακρυγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Διονυσόπουλο. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκδοση, την οποία προλογίζουν ο Μπάμπης, ο Καρούσος και διάφοροι άλλοι, ο Κυριάκος ο Κουβέντας, ο βιολιστής, και γίνεται μια προσπάθεια να φωτιστεί το πρόσωπο του Μακρυγιάννη, ο οποίος ήταν νησίριος, έδρασε βέβαια σε πολλά μέρη και κυρίως στην Αμερική. Και αυτή επίσης είναι μια αξιόλογη δουλειά που υπάρχει και μπορεί κάποιος να την προμηθευτεί.
0: Ωραία. Και εύχομαι τώρα που είσαι και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να συνεχίσεις και εσύ αυτές τις καταγραφές. Νομίζω ότι η συμβολή σου στο κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντική.
1: Στα πλαίσια των εργασιών γίνεται και αυτό, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Είναι μέσα στα πλαίσια των εργασιών. Το κάνω βέβαια και από μεράκι, αλλά ναι. Μέσα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου γίνεται και αυτό.
0: Ωραία. Να συνεχίσουμε στην επόμενη ενότητα και θέλω να μου πεις τι θα ακούσουμε.
1: Στην επόμενη ενότητα θα ακούσουμε πάλι μια σειρά από εμπρός. Οι Σιανούς, όπως τους λένε στην ΚΟ, έτσι δεν είναι, Ιάσονα. Και στην ουσία είναι ο πιο διαδεδομένος χορός, ο οποίος κρατάει πολλή ώρα. Μπαίνουν πολλά θέματα, πολλά τραγούδια που τα τραγουδάει ο χορός, δεν τα τραγουδάει ένας τραγουδιστής. Και προετοιμάζουν τη σούστα. Μετά από αυτό, συνήθως τα ίδια βήματα, αλλά με πιο μικρά κοφτά βήματα και πιο σουσταριστά, ας το πούμε, έρχεται η σούστα. Οπότε θα ακολουθήσει το γιαρούμπι, το έλα πουλί μου έλα, το τικ-τακ, η νησιροπούλα, και μετά μια σούστα που ονομάζεται σούστα χαρδέικη, είναι πιο αργή, και μια πιο γρήγορη σούστα, η σούστα νησίρου.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με 12νησιακή σούστα και πήγαμε και ταξιδέψαμε σε ένα από τα όμορφα πανηγύρια της Νησίρου με αυτή τη σούστα που μόλις ακούσαμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε πάλι εκεί. Θέλω να γνωρίσουμε και τον μικρό της παρέας, τον Ιάσονα Παπούλη, ο οποίος μας τραγούδησε εδώ κιόλας, ο οποίος παίζει και λαούτο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ο οποίος προέρχεται από μια επίσης μουσική οικογένεια εκεί στην ΚΟ, απέναντι από το νησί της
1: Νησίρου. Εγώ είμαι λίγο δίπλα, είμαι λίγο παραδίπλα.
0: Ναι, αλλά...
1: Βέβαια έχω μοιηθεί λόγω του μπαμπά, επειδή παίζει χρόνια στην πανηγύρια στην Ίσυρο, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρός και τώρα πλέον με τη σειρά μου, με τα παιδιά, παίρνω το καραβάκι.
0: Τους χαιρετισμούς μας στον μπαμπά, στον Κυριάκο.
1: Έγινε.
0: Που τον αγαπάμε και χαίρεται στα εξωτικά της παράδοσης. Αλλά εγώ θέλω να μου πεις πιο πολύ για τη γιαγιά.
1: Η γιαγιά τραγουδούσε πολύ ωραία κιόλας. Έχει δισκογραφηθεί, αν δεν κάνω λάθος, από την ΕΡΤ στη ραδιοφωνία της Ρόδου και από άλλες διάφορες καταγραφές που κατέβηκαν στο νησί.
0: Η Κατίνα.
1: Η Κατίνα. Κατίνα Κατερίνα Παπούλη. Κατερίνα Σακέλη ήταν το πατρόνιμό της. Ο θείος μου επίσης έπαιζε βιολί, ο οποίος έμαθε στον πατέρα μου, ο αδερφός της δηλαδή, ο Γιώργος Σακέλης.
0: Και εσύ μεγάλωσες όλες αυτές τις πανέμορφες.
1: Εγώ τη γιαγιά μου δυστυχώς την πρόλαβα πολύ λίγο να τραγουδάει. Βέβαια έχω αναμνήσεις, αλλά θυμάμαι πολύ λίγο γιατί έπαθε ένα εγκεφαλικό κάποια στιγμή και ήταν τα τελευταία της 7-8 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ήταν κατάκητη. Και είχε το παράπονο, η καημένη είχε χάσει τη φωνή της επίσης, εκτός από κατάκητη, ας πούμε. Οπότε τη θυμάμαι πολύ λίγο να τραγουδάει, αλλά πάντα θυμάμαι να μου δίνει στίχους. Mm. Δηλαδή εκεί που ξεκίνησα, πάντα πήγαινα στη γιαγιά, γιαγιά, τι λέει αυτό το κομμάτι, τι λέει το άλλο κομμάτι, δώσ' μου στίχους. Έχω τετράδια ολόκληρα γεμάτα.
0: Έχεις και κάποια τραγούδια τα οποία δεν παίζονται πια στην ΚΟ?
1: Πιθανώς κάποιες τυχοπλακές, ας πούμε, έχω ιδιαίτερη αδυναμία της γιαγιάς. Πιθανώς δεν παίζονται πλέον, έχουν ξεχαστεί.
0: Και την Ίσυρο πώς την ανακάλυψες? Θα μου πεις πώς την ανακάλυψες, απέναντι είναι. Θέλω να πω πώς ανακάλυψες. Υπάρχουν πολλοί που είναι στην ΚΟ και δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην Ίσυρο.
1: Καθόλου. Και υπάρχουν και πολλοί μουσικοί, θεωρώ, στην ΚΟ που δεν ασχολούνται με την ίδια αισθητική, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο επιτέλεσης. Χωρίς να κρίνουμε το μεν ή το δεν. Θεωρώ ότι στην Ίσυρο για μένα είναι λίγο πιο κοντά στο σπίτι. Λίγο πιο κοντά σε αυτό που έχω στα αυτιά μου.
0: Και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τη Βλάχα, αλλά επειδή η Βλάχα είναι από τα πιο αγαπημένα, νομίζω, έχω αυτή την εντύπωση, τραγούδια της Νησίρου, όπου τη χορεύουν όλοι και τη τραγουδάνε κιόλας μαζί τη Βλάχα, να μας μιλήσει λίγο ο Γλάφκος Μαριανάκης για αυτό το τραγούδι, αλλά να μιλήσουμε και γενικότερα, θα ήθελα, για όλους αυτούς τους εξαίρετους μεγάλους βιολάτορες, τους οποίους έχετε πατήσει.
1: Βέβαια.
0: Που έχουν περάσει από την Ίσυρο, όπως ο Χατζη Νικόλας, ο Χατζη Πέτρος, που τον γνώρισες κιόλας από τη...
2: Ναι, είναι ο πρώτος μου δάσκαλος, ναι. Ο Γιώργος Χατζη Πέτρος, από τη Σίμη. Η παράδοση του βιολιού στα Δωδεκάνησα ξεκινάει αρκετά νωρίς. Βέβαια έρχεται να αντικαθαστήσει τα παλιότερα όργανα που ήταν η λύρα και η τσαμπούνα. Πρωταγωνιστή σε αυτή την υπόθεση, αναμφίβολα στα Δωδεκάνησα, είναι ο Γιώργος Μακρυγιάννης, ο οποίος, αν και Νησίριος, από τις έρευνες που έχουμε και έχουν έρθει στην επιφάνεια, γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη από πατέρα βιολιστή, ανδρώνεται εκεί, παίζει εκεί τα πρώτα του χρόνια και σε νεαρή ηλικία έρχεται στην Ίσυρο, παντρεύεται, κάνει αρκετά παιδιά και κάνει μια μεγάλη καριέρα που εκτείνεται σε όλο το Αιγαίο και απέναντι στα παράλια. Φημολογείται ότι ταξιδεύει για να μάθει στη Ρουμανία, κατά το οποίο εκείνη την εποχή ήταν κάπως σύνηθες για όποιον ήθελε να κάνει, ας το πούμε, ένα είδος μεταπτυχιακό, να μάθει καλά την τέχνη του, έπρεπε να πάει στη Μέκα του βιολιού, που ήταν η Ρουμανία. Κάπως έτσι, λόγω αυτού του ανθρώπου, έρχονται και στην Ίσυρο κομμάτια όπως η Βλάχα, τα οποία έχουν σαφή ρουμάνικη, βαλκανική, αλλά και εβραϊκή, έτσι, απόχρωση. Το συγκεκριμένο κομμάτι το συναντάμε σε διάφορα μέρη. Το συναντάμε στη Ρουμανία, το συναντάμε στην Αίγυπτο. Υπάρχουν καταγραφές, με άλλους στίχους βέβαια. Και ο Μακρυγιάννης βέβαια δίνει τη σκυτάλη στη νέα γενιά μετά από αυτόν, την οποία είχα τη χαρά να προλάβω, το Γιάννη τον Κουλιανό. Τον γνώρισα, ήταν ένας από τους μαθητές του, ο οποίος ήταν από τη Ρόδο.
0: Τον οποίο έχουμε καταγράψει πολύ εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία.
2: Ακριβώς,
0: έχουμε...
2: είναι ένα σπουδαίο βιολί. Εγώ προσωπικά...
0: Μεγάλο αρχείο.
2: Έχω βοηθηθεί, έχω πατήσει, όπως θέλετε πείτε το, πολύ πάνω στο Γιάννη Κουλιανό, εκεί είναι τα ακούσματά μου. Και σίγουρα στο Γιώργο Χατζιπέτρο, ο οποίος ζούσε στη Ρόδο, δίδασκε στο Δημοτικό Δύο Ρόδου και κλασικό και παραδοσιακό βιολί, και τον άνθρωπο που έδωσε τα πρώτα βήματα, τα πρώτα πατήματα στο βιολί, προτού συνεχίσω και με άλλους δασκάλους. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφέρω τον Γιώργο Χατζηνικόλα, τον οποίο τον ακούω από πάρα πολύ μικρό στα πανηγύρια, και επίσης αυτός χάραξε μέσα στα αυτή μου και στην καρδιά μου τον τρόπο με τον οποίο παίζεται αυτή η μουσική, ας το πούμε, στην πράξη, πάνω στο έργο και στην επιτέλεση, ας το πούμε, αυτός ήταν. Από οικογένεια βέβαια και αυτός μουσικών, και ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον, αλλά σίγουρα θα ήθελα να αναφέρω και το σόι των Τσοπανάκηδων, βιολιστές και μουσικοί, οι οποίοι έδρασαν στην Ίσυρο και στην Αμερική και μάλιστα συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα όπως η Παπαγκίκα και άλλοι εκείνη της περίοδου, και μας δίνουν μέχρι σήμερα κάποιες ηχογραφήσεις σπουδαίες. Σε αυτούς τους ανθρώπους πατάμε, είναι γίγαντες, προσπαθούμε και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους.
0: Και βέβαια και οι επόμενοι δάσκαλοι σου, ο Κυριάκος ο Κουβέτας.
2: Βέβαια.
0: Όλοι αυτοί.
2: Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Κυριάκος και στο Οδείο Αθηνών μετά το κλασικό βιολί, ο Οδυσσέας ο Κορέλης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν κάτι μέσα σε όλο αυτό, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, αλλά πάρα πολλοί και οι φίλοι και συνάδελφοι εδώ. Ο Κλέρχος ο Κορκόβελος, ο οποίος είναι ένας ζωντανός μύθος και ζωντανός υπολογιστής και γνώστης άπειρων ρεπερτορίων, και έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργεί πολύ όμορφες παρέες που φωτίζουν άγνωστα μουσικά κομμάτια. Είναι από τα ταλέντα του αυτό, και τον ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ για την πρωτοβουλία που πήρε για σήμερα.
0: Τον ευχαριστώ και εγώ τον Κλέαρχο.
3: Ευχαριστώ, Μαρία μου, πάρα πολύ. Πρώτα εσένα και βέβαια τους φίλους, τη Χαρούλα, τον Γλάφκο, τον Ιάσονα, που έχουμε παίξει αρκετές φορές μαζί και έχουμε περάσει πολύ όμορφα. Και ευχαριστώ, Γλάφκο, για τα λόγια που είπες. Τα αγαπάω τα δωδεκάνησα κι εγώ πολύ, λόγω του οργάνου που παίζω, γιατί είναι μια περιοχή από τα νησιά της Ελλάδας, είναι το Σαντούρι, υπάρχει και υπήρχε πριν 100-200 χρόνια πιο πριν, από το 22. Και βέβαια τα αγαπάω, γιατί πάντα ζητιέται το Σαντούρι στη δωδεκανησιακή μουσική. Έχω παίξει όχι μόνο με τον Χατζιπέτρο που ανέφερε ο Γλάφκος, είχα γνωρίσει και τον Βασίλη τον Καραντάνη από τη Λέρο, τον παλιό βιολιστή, με την Άννα την Καραμπεσίνη επίσης σε κάποια αφιερώματα την πρόλαβα. Και όπως επίσης έχω και φίλους, ας πούμε, όπως το Σημειακό, το Λαουτιέρι, τον Γιάννη τον Μεγαλούδη. Πολύ καλός φίλος, με μεγάλη αγάπη στο Σαντούρι, καθόλου τυχαίο και αυτό. Και ήταν η αφορμή να είναι Ίσυρος, επειδή την αγαπάω και πηγαίνω αρκετά χρόνια, να συνεργαστούμε, να κάνουμε παρέα.
0: Ωραία, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Εγώ λέω να συνεχίσουμε, να κρατήσουμε λίγο το ρυθμό και να ακούσουμε τη Βλάχα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα κλείσουμε με ένα επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι στην Ίσυρο, το «Πάρε φραζή τη λύρα σου».
1: «Πάρε φραζή τη λύρα σου» είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι αμιγός. Νησιρίκο δεν μπορεί ίσως να μοιάζουν κάποια, αλλά εγώ τουλάχιστον εκεί το έχω συναντήσει μόνο. Είναι αγαπητό, είναι από τα τραγούδια της Τάβλας. Δεν χορεύεται δηλαδή. Και το τραγουδάνε συνήθως στην αρχή, αλλά και στο τέλος. Δηλαδή τα τραγούδια της Τάβλας τραγουδίονται στην αρχή και στο τέλος του πανηγυριού. Οπότε είναι ένα από αυτά. Στην ουσία καλή για γλέντι. Είναι ένα κάλεσμα σε γλέντι. Αυτό φανερώνουν οι στίχοι του και φανερώνουν κάποιες από τις συνήθειες των παλιών ανθρώπων που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Κλείνοντας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας κάλεσες. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος τίτλος για αυτή την εκπομπή πέρα από τα εξωτικά της παράδοσης και να έρθουμε κι εμείς να τιμήσουμε αυτή την...
0: Είστε πλέον μέλη των εξωτικών της παράδοσης, είστε εξωτικάκια.
1: Ναι, να τιμήσουμε αυτή την εκπομπή και να δώσουμε ραντεβού στους χορούς, στα γλέντια και στα πανηγύρια που έρχονται σιγά σιγά, κοντεύει και το καλοκαίρι.
0: Προσωπικά θα ευχόμουν να βρισκόμαστε σε αυτό το νησί και όχι μόνο το καλοκαίρι, να βρισκόμαστε και την άνοιξη, να βρισκόμαστε και το χειμώνα, γιατί είναι πανέμορφο όταν το δεις πρώτη φορά πράσινο, δεν πάει το μυαλό σου.
1: Και εγώ να πω, επειδή τυχαίνει να είμαι από εκεί, από την πλευρά του πατέρα μου, η μητέρα μου είναι από την Άξο, αξίζει να το πούμε και αυτό. Να μην υπάρχουν παράπονα. Ναι, αξίζει να μην κάνουμε μόνο τουρισμό, να είμαστε ουσιαστικοί επισκέπτες, να μην πηγαίνουμε μόνο, ας πούμε, για να αγοράσουμε κάτι και να φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να καταλαβαίνουμε το μέρος, τους πόνους του, το μόχθο του, τα προβλήματα που υπάρχουν πλέον στο νερό, διάφορα πράγματα τα οποία προκύπτουν και οι νησιώτες είναι αντιμέτωποι. Την ακρίβεια που συναντάει κάποιος για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Και στα τρόφιμα να φτάσουν μέχρι εκεί.
1: Ναι, όλα αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι αυτός που πηγαίνει στο μέρος πρέπει και αυτά να τα συμπεριλάβει και να δει τι μπορεί να κάνει για αυτά. Και έτσι είναι ένας πραγματικός ουσιαστικός επισκέπτης και αυτούς θέλουμε και αυτούς.
0: Και η τουριστική ανάπτυξη να μην αλλοιώσει το νησί, γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει γνωστή η Ίσυρος. Και θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί και να ζούμε το μέρος όπως είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Όχι να πηγαίνουμε
1: απόλυτα.
0: Με...
1: Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει τρόπος να μην γίνει γνωστό κάποιο μέρος. Σήμερα μοιραία θα γίνει γνωστό. Όμως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε ένα μέρος και γενικότερα τα πράγματα, αν δεν είναι καταναλωτικός και είναι με αγάπη και σεβασμό, νομίζω μόνο να δώσει. Έχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
1: Εμείς.
0: Ευχαριστώ το Γλαύκος Μαριανάκη που τραγούδησε και έπαιξε βιολί, τη Χαρούλα Τσαλπαρά που τραγούδησε, τον Ιάσονα Παπούλη τραγούδησε και έπαιξε λαούτο και τον Κλέαρχο Κορκόβολο που έπαιξε κύμβαλο και ένωσε όλη αυτή την ομάδα, τη δωδεκανησιακή ζυγιά. Να τη φέρει εδώ να κάνουμε αυτό το μικρό πανηγυράκι σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με τις ευχές μας να ξαναρχίσουν εκεί τα φεστιβάλ σύντομα, με τις ευχές μας να κρατηθούν τα πανηγύρια έτσι όπως είναι, μη εμπορικά, και όλοι να δουλεύουν συλλογικά για ένα πανηγύρι, και φυσικά να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους φίλους εκεί κάτω και την αγάπη μας. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται, ενώ το πυροσβεστικό σώμα παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται εν αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Συνελήφθη ωστόσο στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτητα από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότητα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση στις πλοίες στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αυτό δήλωσε σήμερα στη τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, το Ιράν δήλωσε ότι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Κουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, η Βρετανία χαρακτήρισε σήμερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση, όπως μετέδωσε το Sky News. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι τον πρέδεσε στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξη του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Αναβρασμό στο κόμμα, αφού παρετήθηκε και αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νατοπούλου που παρετήθηκε. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό τον Πολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Είναι απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρο και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμαθούν από 20% και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και βραδινές ώρες, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 και στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι αίθριος και θα συνεχίσει έτσι, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων, επόμενο σύντομο δελτίο στις 4.30.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
11: Ναι, coach.
10: Κουγιουμτζόπουλος.
11: Ναι, coach.
10: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
12: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: bam da bang da dang.
1: Με την ασπρόμαυρη την μπάλα θα ασχοληθούμε καθόλου ή με την κίτρινη μπάλα αποκλειστικά τώρα?
2: Το λέγαμε, για Μουντιάλ δεν λέγαμε.
1: Α, ναι, εντάξει, όχι για τα ελληνικά.
2: Θα ξαναπούμε, τώρα θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη, το Μπουμπουγιατζή λίγο για Μουντιάλ. Θα πάμε μετά στα ρεπορτάζ. Δεν είπαμε το διαιτητή του Γαλλία-Ισπανία, είναι ο Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος στην καριέρα του έχει 1.400 κίτρινες και 86 κόκκινες σε 300 μάτς. Είναι ο διαιτητής ο οποίος με τα υπέροχα αγγλικά του εξήγησε για ποιο λόγο απέβαλε τον Αλμυρόν για το χέρι στο στόμα, αν θυμάσαι καλά. Ήταν η πρώτη αποβολή στην ιστορία με τον νέο κανονισμό.
1: Ο οποίος νέος κανονισμός είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα Τάλε Κουάλε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για να σε αποβάλει, θα πρέπει εκτός από το να κάνεις την κίνηση,
2: ναι,
1: να κινείσαι, λέει, και απειλητικά προς τη μεριά είτε αντιπάλου παίκτη, είτε του προπονητικού team, είτε του διαιτητή και αυτή.
2: Είναι θέμα ερμηνείας πάλι.
1: Α, ναι.
2: Η γλώσσα του σώματος. Γιατί έγινε και στο Γαλλία Σενεγάλη.
1: Ναι, που καθόντουσαν εκεί δύο, α,
2: ναι,
1: και λέγανε
2: και μιλούσαν,
1: τι,
2: ναι,
1: η κυρία καλά, το παιδί μια χαρά και έχει, ναι, ο άλλος το χέρι. Που, και
2: πας,
1: τίποτα.
2: Αν ναι, το πάρουμε, θα πάω. Έχω κλείσει να πάω, ξέρω εγώ, στη
1: Φλόριντα Κις, Μαϊάμι
2: και τα, και τα λοιπά. Έχουμε κλείσει μια πολύ ωραία βίλα στη θάλασσα και τέτοια. Τα φώτο στυλ. Ενώ ο Αλμυρόν ήταν επιθετικό το στυλ. Πάλι όμως αν είναι θέμα ερμηνείας. Εγώ το είδα έτσι. Τώρα από χθες έρω μια συνέντευξη του Σιδηρόπουλου, του διαιτητή, ο οποίος ήταν στη φοβερή φάση με τον Μπρινιόλι σε ένα μάτς κυπέλου της ΑΕΚ με τον Άρη, που βγήκε ο Μπρινιόλι για να χτυπήσει την μπάλα και χτύπησε το κεφάλι του Σουλεϊμάνοφ.
1: Χωρίς με σκαριά, τη θυμάμαι.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, με τάπες, ναι, ναι, ναι, κανονικά.
2: Και ο Σιδηρόπουλος είπε ότι εγώ και τώρα που το βλέπω ακόμα ερμηνεύω ότι πήγε να χτυπήσει την μπάλα. Δηλαδή, ναι, αλλά προσπαθούσε να δικαιολογήσει την απόφασή του. Ναι. Ακόμα και τώρα.
1: Παιδιά, όμως είναι τι κάβει.
2: Δηλαδή, πες, έκανα λάθος.
1: Τετελεσμένες πράξεις είναι. Δεν τη χτύπησε την μπάλα,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τι,
2: μα δεν
1: ήθελε,
2: ήθελε
1: να χτυπήσει. Ναι, τι ήθελε. Έγινε, έγινε. Ναι, τι ήθελε. Τι χτύπησε. Την πέτυχε την μπάλα, όχι.
2: Και εγώ ήθελα να φρενάρω. Αλλά δεν φρενάρω. Ξαχτύπησε από πίσω. Δεν πρέπει να πληρώσω. Θα πληρώσω. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Αυτός είναι ο διαιτητής του Γαλλία-Ισπανία. Και λέγεται ότι περιμένουν εναγωνίως τι θα γίνει στους ημιτελικούς. Γιατί θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα για τη χρυσή μπάλα. Είναι πολύ υποψήφιοι, είναι προφανώς και ο Μέση, είναι και ο Μπαπέ, είναι και ο Μπέλιχα μετά όσο έχει κάνει με την Αγγλία, προφανώς και ο Ντεμπελέ και ο Χάρι Κέιν από τους υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα. Θα εξαρτηθεί από τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Το ξέρουμε αυτό, το ζήσαμε και το 22 στο Κατάρ, γιατί μέσα από την κατάκτηση του Μουντιάλ πήρε τη χρυσή μπάλα, άλλη μία μάλλον χρυσή μπάλα, ο Λιονέλ Μέση.
1: Εντάξει, οι σκέψεις μας βεβαίως είναι σε όλους αυτούς τους μεγάλους οι οποίοι βλέπουν πλέον τα χρόνια να περνούν απαγορευτικά.
2: Αντικειμενικά,
1: ναι,
2: με βάση τη χρονιά που έχει κάνει, ο παίκτη που αξίζει για μένα να την πάρει και θα ήθελα να βάλει και γκολ αύριο και να βάλει γκολ στο τελικό και ας μην το πάρει, είναι ο Ντεμπελέ. Θα κάνει πολύ καλή χρονιά με την Παρί. Στη Γαλλία είναι φωτιά, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μπαπέ δεν έκανε καλή χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντεμπελέ και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά.

0: Να ρωτήσουμε και τον Καθήλυνα αρμόδιο.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα δώσει βέβαια τη χρυσή μπάλα ο Δημήτρης Μπουγιάτης, αλλά επειδή τα παρακολουθεί πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Του το ευχόμαστε βέβαια.
0: Ναι, να φτάσει σε ένα σημείο. Ναι, γιατί όχι. Γιατί ο Φαντίνο τι έκανε, σκληρός έκανε και έγινε και πρόεδρος της FIFA. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι δεν είναι Δημήτρη. Τα μπαλάκια δεν άνοιγε η Φαντίνο. Καλά δεν θυμάμαι.
2: Ο Μπλάτερ ήταν αυτό που θυμάσαι. Αλλά έγινε όντως και αυτό από άνθρωπος. Και ο Ινφαντίνο πέρασε σε άλλη εποχή και είχε αλλάξει το σύστημα. Τα μπαλάκια είχαν γίνει πια περισσότερο ηλεκτρονικά και τα άνοιγαν παίχτες. Ο Μπλάτερ είναι ο πιο χαρακτηριστικός μπαλάκια που μάλλον έχει ως εικόνα. Ο Ινφαντίνο όμως.
0: Ήταν ο μέτρη, ας πούμε. Ήταν ο μέτρη όπως στα εστιατόρια, απλά σαν μέτρη στεκόταν εκεί πέρα.
2: Και κοίταξε, στα χρόνια που ήταν δεύτερος, έτσι ναι. Έχει επικεφαλής της FIFA, γιατί δεν ξέρω πώς θυμούνται, ο Ινφαντίνο προέκυψε την εποχή που έσκασε το σκάνδαλο FIFA, το οποίο, πάω τώρα σε άλλο θέμα, αλλά έχει ενδιαφέρον, την έπεσαν στη FIFA σε Blatter Platini, γιατί θα γινόταν διαδοχή από τον Blatter στον Platini, με πρωτοβουλία αμερικάνικη, η αμερικανική νομοθεσία και βέβαια το ισχυρό αμερικανικό κράτος. Όπως θέλει το διαβάζει κανένας, ως ασίδωτο μπορεί να το πει, έχει βάση του νόμου τους, μπορεί να επέμβουν σε εξωτερική χώρα για να επιβάλλουν τον νόμο, και δεν μιλάω τώρα επιβολή τύπου πάμε αρπάζουμε τον Μαδούρο, κίνησαν διαδικασίες στο FBI, γιατί το σκάνδαλο το οικονομικό της FIFA τότε είχε κάποια παράμετρο που άγγιζε και τα αμερικανικά συμφέροντα. Μιλάμε για χρήματα, όχι τίποτα δραματικό.
0: Ναι, για το χρηματισμό και τις...
2: Από πρωτοβουλία του FBI ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι. Είχα δει το ντοκιμαντέρ, ναι. Είχα δει το ντοκιμαντέρ, ήταν
2: στο Netflix. Κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι και πιο συνωμοσιολόγος, μην το πάει και πιο μακριά και πει ότι βλέπετε τώρα τι κάνουν οι Αμερικανοί με τον Ινφαντίνο. Η κολεγιά είναι ακραία, έτσι. Ένα παγκόσμιο κύπελο που υποτίθεται ότι γίνεται σε τρεις χώρες, αλλά της ουσίας γίνεται
0: σε
2: κατά 90% σε μία χώρα. Ναι. Το υπόλοιπο είναι το Μεξικό και ο Καναδάς είναι guest star, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εδώ υπάρχει αποκάλυψη από χθες ότι τελικώς την απόφαση εξάλληψη τιμωρίας του Μπαλογκάν την έλαβε ο Μοχάμαντ Αλ Κάμαλι χωρίς να γίνει καν ψηφοφορία. Όσο επικεφαλή τη Πιθακή Επιτροπή.
2: Η κάρτα στον Αμερικανό που έγινε ίσονος σημασίας τώρα από το πουθενά είναι απλά μια ένδειξη. Έτσι, δεν το τονίζω. Ναι. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα τώρα για την περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, ο αντίλογος είναι βέβαια ότι τέτοιο υψηλό αριθμό εισιτηρίων γεμάτων στα δύο, γιατί τα γήπεδα είναι πάρα πολύ μεγάλα όλα. Δεν υπάρχει γήπεδο των 30-40 χιλιάδων, έτσι. Είναι όλα 60 και βάλε. Λόγω του ότι είναι τα περισσότερα είναι μεταμορφωμένα, τροποποιημένα για την περίσταση. Γήπεδα baseball ή κυρίως football αμερικάνικου, είναι τεράστια, είναι 70-80 χιλιάδων. Η εμπορική επιτυχία είναι πρωτοφανής. Και πολύ περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι για ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη είναι και άσχημες οι ώρες. Για Ευρώπη είναι τραγικές οι ώρες τηλεοπτικές. Ακόμη και για την Ασία δύσκολες. Το μέγεθος όμως της οικονομικής επιτυχίας είναι πρωτοφανές. Να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας. Το ένα σκέλος αγωνιστικό το συζητάμε γιατί 48 ομάδες είναι φανερό ότι δεν χωρούσαν. Τώρα δεν είχαν καμιά δουλειά.
0: Κάτσε, 64 να τις κάνει τώρα.
2: Αυτό θα είναι ακόμη πιο πολύ ακραίο. Καταλαβαίνει κανείς ότι στο παγκόσμιο κύπελο που γίνεται τώρα ξεκίνησαν τα προβληματικά 206 ομάδες. Είναι 211 τα μέλη, αλλά κάτι ομάδες τύπου Ρωσίας που ήταν εκτός και κάτι άλλες περιπτώσεις τέτοιες τιμωριών, 206 έπαιξαν. Και όταν λέω 206 βάζω μέσα και το κάθε απίθανο κράτος μέλος της FIFA τύπου... νησιά Παπούα, τύπου Solomon Islands, τύπου ό,τι θέλει κανένας βάζει Μπουτάν, όλες αυτές οι χώρες που παίζουν δηλαδή, έτσι για το να μαζευτούμε και εμείς να πάμε να παίξουμε. Το κλάσμα βγαίνει περίπου στο 23%, δηλαδή πρακτικά μιας τέσσερις ομάδες παίζουν στα τελικά από όσες ξεκίνησαν. Τώρα με το πιθανό 64 σημαίνει αυτό ότι θα ανέβουμε, όχι στο μισό βέβαια, αλλά πάνω από
0: 30%. Πάνω από 30%. Κοντά στο 33%.
2: Ναι. Και βέβαια η εκπροσώπηση δεν είναι και αναλογική. Η Ευρώπη κέρδισε τρεις θέσεις την ώρα που η Ασία, η Αφρική, ακόμη και η Νότια Αμερική διπλασίασαν τις δικές τους. 50% αύξηση. Της Ευρώπης οι τρεις θέσεις ήταν με το ζόρι 20% η αύξηση. Δεν είναι αναλογική ούτε της ποιοτικής στάθμης των ευρωπαϊκών χωρών για παράδειγμα, ούτε. Για να μην πιάσω της επιτυχίας, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, είναι υπόθεση των Ευρωπαίων με εξαίρεση την Αργεντινή το 22 στο Κατάρ.
0: Ναι.
2: Οι Ευρωπαίοι το κατακτούσαν διαρκώς από το 2006. Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία. Οι Βραζιλιάνοι είναι πρακτικά εκτός συναγωνισμού εδώ και 24 χρόνια. Ούτε φέτος τα κατάφεραν. Πάμε για να τριανταρίσουν πια. Η Αργεντινή, με εξαίρεση το περσινό, το προηγούμενο, είχε μακρά περίοδο αποτυχιών. Έτσι, μακρά περίοδο αποτυχιών. Έναν τελικό όλο στα 30 κάτι χρόνια είχε.
0: Άρα δεν δικαιολογείται αυτή η αύξηση, η περιορισμένη αύξηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας.
2: Άρα είναι φανερό ότι είναι, αντιμετωπίζεται εχθρικά η Ευρώπη και δεν είναι. Είναι γνωστός ο λόγος, ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε FIFA και UEFA. Γιατί στη FIFA θεωρούν, μάλλον στη FIFA κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν την επόμενη ψηφοφορία και θα τα καταφέρουν από ό,τι φαίνεται. Την ώρα που η UEFA θεωρεί ότι η FIFA κάνει το παγκόσμιο κύπελλο τσιφλίκι της.
0: Ναι.
2: Και στα οικονομικά και σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη FIFA, από την UEFA μάλλον ήδη διέρευσε ότι δεν θα έχουμε προσαρμογή των κανονισμών αυτών που είχαμε στο παγκόσμιο έτσι ατόφιον. Έτσι θα γίνει επιλεκτική. Δηλαδή το κομμάτι. Το σκέλος time out και 3 λεπτά, το άλλο σκέλος κόκκινη κάρτα γιατί βάζουμε το χέρι στο στόμα, δεν θα τα εφαρμόσει η UEFA. Το ήδη το διεμήνυσε.
0: Α, μάλιστα. Δημήτρη, τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά, λέγαμε νωρίτερα ότι με βάση το τι έκανε σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και τη χρονιά, αλλά και το Μουντιάλ που κάνει τώρα με την Εθνική Γαλλίας, έχω την εντύπωση ότι ο Ντεμπελέ, εντάξει, βγάζω το Μέση λίγο έξω, γιατί δεν είμαι κατηγημενικός, ο Ντεμπελέ σένα του αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον η χρυσή μπάλα. Ειδικά άμα συνεχίσει έτσι.
2: Δεύτερη. Δεν είναι του μάτς. Πήρε πέρσι ναι. Με το Champions League της Παρί.
0: Ναι.
2: Νομίζω δεν θα προκύψει. Κοίταξε, ο κανόνας λέει ότι όποιος πάρει το Μουντιάλ έχει την πρώτη τύχη, σχεδόν την απόλυτη τύχη για τη χρυσή μπάλα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί αν δεν είχε παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω ο Κβαρατσχέλια το είχε ήδη στο τσεπάκι.
0: Ναι.
2: Με τη χρονιά που έκανε για την Παρί. Αλλά το παιδί έχει δύο αρνητικά. Είναι Γεωργιανός. Και δεν παίζει κατά συνέπεια τακτικά σε τελικές φάσεις. Αλλά ακόμη και αν παίξει, δεν μπορεί να πάει μακριά. Γεωργία είναι η πατρίδα του.
0: Ναι.
2: Αν ήταν Βραζιλιάνος ο Κβαρατσχέλια ή Αργεντινός, θα το είχαμε ήδη de facto, νομίζω. Το Star System δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Οπότε το Μουντιάλ θα ψάξουμε για να δούμε τη χρυσή μπάλα, νομίζω. Η δική μου θεωρία είναι, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, ότι ο Μέση έχει πάρει χρυσές μπάλες σε χρονιές που δεν έχει κάνει τίποτα. Αν το σηκώσει, θα το ξαναπάρει. Και εδώ που τα λέμε, κάνοντας αυτά τα πράγματα στα 39, αλλάζουμε και κάποια δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν γίνεται σε αυτήν την ηλικία. Να, από άλλος αποδεικνύει ότι γίνονται. Έτσι, ακόμη και να μην πάει η Αργεντινή ως το τέλος, ακόμη και να αποκλειστεί τώρα, ο Μέση είναι στην κουβέντα για τον καλύτερο, έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ένας 39χρονος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Τέτοια συνέπεια. Και δεν είναι μόνο 39χρονος. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, και ο Κριστιάνος στην ίδια ατζέντα πάει, αλλά ο Μέση, επειδή το πάει ακόμη παραπέρα, παίζουν ποδόσφαιρο 20 κάτι χρόνια. Παίζουν από τα 17-18 στο υψηλότερο επίπεδο, χωρίς διακοπή. Και με μια τρομακτική συνέπεια στο πόσο καλή είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, ο Μέση έχει και 2-3 χρόνια που έφυγε και αυτός. Όπως και ο Κριστιάνο, αλλά τα χρόνια του, τα σχεδόν 20 στην Μπαρτσελόνα και λίγο στην Παρί, ήταν όλα χρόνια με 30 γκολ, 40 γκολ. Δεν είναι ότι υστέρησε μια χρονιά. Πραγματικά η συνέπειά του ήταν εξωφρενική, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια που δεν θα έχει ίδια ποιότητα αστέρες. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε κουβέντα για τον Μπαπέ και τον Χάλαντ, οκ, okay, εξαιρετική, αλλά μην μπερδευόμαστε. Οι άλλοι έχουν αποδείξει ότι είναι το απόλυτο επίπεδο 2 δεκαετίες ο καθένας.
0: Ναι. Ναι.
2: Η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι αν έχει πάει περάσει και στον τελικό έστω, ακόμη και αν το χάσει, θα την πάρει. Αλλά θα πει κανείς ο Εμπαπέ δεν θα το πάρει άνω και ο Εμπαπέ βεβαίως και ο Γιαμάλ στο Star System είναι έτσι ψηλά και ο Μπέλιγκαμ είναι στο Star System ψηλά ή ο Κέιν ανάλογα ποιος θα είναι ο ήρωας. Κάπως έτσι θα πάει.
0: 8 χρυσές μπάλες έχει πάρει ο Μέση, οπότε μπορεί να πάει για την
2: 9η. Ο Μέση δεν έχω χάσει μια 6.
0: 8, 8 το είδα τώρα, το είδα τώρα για αυτόν τον λόγο.
2: Και έχει πάρει τουλάχιστον τις μισές σε χρονιές που δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
2: Ή μάλλον λάθος. Δεν ήταν καλός για Μέση. Δηλαδή δεν το πήρε η Μπαρτσελόνα το Champions League. Γιατί η Αργεντινή, να μην ξεχνιόμαστε, με αφετηρία το Copa America του 21, το 21 Μέση ήταν 34. Πριν από το Copa America που έγινε με κορονοϊό και ήταν στη Βραζιλία με άδειες εξέδρες, ήταν ο ορισμός της ομάδας που αποτυγχάνει διαρκώς. Έρχεται το παγκόσμιο στο Κατάρ μετά για να σπάσει το ταμπού και έρθει και δεύτερο Κοπα Αμέρικα μετά και να δούμε πώς έρθει και δεύτερο Μουντιάλ.
0: Από το 2009 που ήταν η πρώτη φορά, δεν ξαναπήρε τη χρυσή μπάλα το 2013, το 2016 και το 2017 που το ήταν Ρονάλντο, Κριστιάνο, το 18 ο Μόντριτς, το 22 ο Μπενζεμά, το 24 ο Ρόντρι και πέρσι ο Ντεμπέλε. Ρονάλντο, Κριστιάνο, το 18 ο Μόντριτς, το 22 ο Μπενζεμά, το 24 ο Ρόντρι και πέρσι ο Ντεμπέλε.
2: Μην ξεχνάτε ότι είναι γαλλικό το βραβείο, έτσι, από το Φράνσο.

0: μέση. Δεν ξεχνάμε και το παρελθόν. Εντάξει, αυτό μας οδηγεί.
1: Ναι, ναι, είναι πολλά τα πράγματα που έχουν οι δυο τους να χωρίσουν και, και πολλές φορές που τέθηκαν και αντιμέτωπες στην παγκόσμια κύπελα με δράμα, με μπόλικο δράμα. Αλλά κοίταξε, έγινε το βασικό που έγινε είναι ότι δεν προέκυψε καμιά έκπληξη στα πρώτη τελικά. Δηλαδή, τέσσερα φαβορί πέρασαν και τα τέσσερα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πέρασαν τα outsider. Κάποια πολύ πιστικά, η Γαλλία για παράδειγμα, το Μαρόκο δεν ανάφανε καν ολόκληρο το μάτς. Κάποια αρκετά δύσκολα, όπως η Αγγλία που δεν τις άξιζε καν. Δηλαδή, αυτό που είδα στο δεύτερο ημίχρονο από την Νορβηγία να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και την Αγγλία κλεισμένη στα καρέτης ήταν ντροπιαστικό για τους Άγγλους.
0: Ναι. Γι' αυτό και του είχε λείπει αυτό που είπε μετά.
1: Είναι ποιοτικά ανώτερη τώρα, κακά τα ψέματα, και η Αργεντινή και η Ισπανία ήταν ανώτερη των αντιπάλων τους. Ακόμη και το πήγαν τόσο στο όριο και οι δύο, είναι παράσημο για το Βέλγιο και για την Ελβετία. Δεν είναι ότι οι άλλες ομάδες ήταν ανώτερες, κακά τα ψέματα. Αλλά ξαναλέω, αφού πέρασαν τα τέσσερα φαβορί, δεν έχουμε εκπλήξει τίποτα πια. Η λογική λέει ότι η Αργεντινή έχει τον πρώτο λόγο, για το άλλο ζευγάρι είναι πολύ αυστηρό το 50-50. Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δω και στα δύο μάτς παράταση όμως. Μην δω και πέναλτι, αλλά πάω στην παράταση για να πω ότι το 90 λεπτό θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή δεν θα μου κάνει επίσης έκπληξη αν πάμε σε σκορ πολύ κλειστά, τύπου 1-0. Βλέπω δηλαδή τα πράγματα στο όριο, αρκετά στο όριο.
0: Θα το ζούμε. Προτίμηση έχεις? Εγώ θέλω Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Το έχω τελειώσει.
1: Κοίταξε, εγώ ιστορικά είμαι αγγλόφιλος, αλλά θεωρώ ότι το πρώτο ως πιθανότητα είναι να δούμε ρεβάνς του 2022 στον τελικό. Θεωρώ. Το Αργεντινή-Γαλλία να το δούμε δεύτερη φορά. Έχει συμβεί άλλη μια φορά στο παρελθόν.
0: Αργεντινή-Γερμανία.
1: Τελική με τους ίδιους ανταγωνιστές. 86 και 90. Αργεντινή-Δυτική-Γερμανία. Και τις δύο μοιράστηκαν τους τίτλους. Μία ο Ντιέγκο, μία ο Ματέους. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά. Μπορεί να συμβεί τώρα να δούμε το ίδιο ζευγάρι. 22 και 26.
0: Δημήτρη Μπουγκατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
2: Και τη φωτογραφία.
0: Και τι έχει. Το Μπέκαμ με τη Βικτόρια που είναι.
2: Καλά. Τόσο εκδηλωτική, ναι, η αντίδραση τη Βικτόρια Μπέκαμ στον γκολ τη ιστοφάρηση. Δηλαδή, μη σου τύχει.
0: Ναι, από πού είναι αυτή.
2: Ε?
0: Από πού είναι.
2: Την Αγγλία. Από πού είναι. Αγγλίδα είναι.
0: Μήπως νιώθει Αμερικανίδα πλέον.
2: Δεν ξέρω πώς νιώθει, αλλά έχει γίνει viral.
0: Δηλαδή, το βλέμμα τη είναι τι με φέρατε εδώ σήμερα.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν ήθελα να έρθω.
2: Σε φάση, ελπίζω να τελειώνει το 45 ή μου είπαν ότι έχει κι άλλο τόσο. Γιατί δεν.
0: Έχω να πάω να κάνω τα νύχια μου.
2: Ζεσταίνομαι.
0: Ναι.
2: Και μετά λέει βγήκανε κάποιοι και την έκαναν. Και την.
0: Έκραξαν.
2: Όχι. Τι? Καλά, αυτό εννοείται. Είμαι του Άγγλου. Την υπερασπίστηκαν.
0: Ότι?
2: Με πρώτο από όλου το σύζυγο. Ο οποίο φοβούμενο μην έρθει κανένα τσόκαρο,
0: ναι,
2: είπε. Πανηγύριζε, λέει, από μέσα τη.
0: Ναι.
2: Είναι
0: εκδηλωτική, ναι,
2: από την εσωτερική.
0: Δεν ήθελε. Ναι. Είχε δει τον παπαράτσι απέναντι και σου λέει: δεν θα σου δώσω πλάνο. Δεν θα σου δώσω πλάνο. Όχι. Θα καθίσω ήσυχη στην πολυθρόνα μου και θα κάνω την αδιάφορη. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, πώ, α πούμε, σ' αρέσει μια κοπέλα, ρε φίλε, που κάθεται απέναντι, εντάξει. Και είσαι τη παλιά σχολή και λε: δεν την κοιτάω, να μην τη ζώσω, α πούμε. Έτσι. Δεν ήθελα να κοιτάξει. Και από μέσα έβραζε όμω. Το αίμα τη έβραζε από μέσα.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ ήταν και μοιραίο, μην διαφράμε τώρα. Ήταν το 98 μοιραίο. Αποβλήθηκε. Έχει βραδιέ μοιραίου παίχτη, όπω είχε και βραδιέ ήρωα με την Εθνική Αγγλία. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, θέλω Γαλλία-Αργεντινή.
2: Γαλλία-Αργεντινή. Κάτι θα κάνουμε και για την περίπτωση.
0: Και θέλω και. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς μου είχε έρθει αυτό. Δεν νομίζω να είναι τόσο κλειστά τα παιχνίδια. Θα έχουμε γκολ. Αυτό εννοώ. Όταν λέω κλειστά, δεν εννοώ ένα. Θα έχουμε γκολ.
2: Ναι. Εγώ δεν βλέπω.
0: Έτσι, πως παίζει, ναι, η Γαλλία, δεν γίνεται να μην βάλει γκολ.
2: Μπορεί να παίξει να χαμελεοντήσει.
0: Αποκλείεται. Δεν είναι σωστή.
2: Είναι, ναι, δεν είναι σωστή,
0: στα χαρακτηριστικά των παικτών.
2: Ναι, κάποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να σκεφτούν μια τακτική για να εξουδετερώσουν το τίκι-τάκα των Ισπανών. Οπότε σου λέει μπορεί να χτυπήσουμε στην κόντρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό
2: τους έχω για τακτικούς, ας πούμε, να κάνουν τακτικές μεταβολές και να μην παίζουν αυτό που παίζουν.
0: Ναι, μέχρι αλλά και στιγμής. Αυτό που είπε ο Σάκης Οτσιόλης είναι απόλυτα ποδοσφαιρικό. Ότι η Ισπανία, επειδή την περιμένουν οι αντίπαλοι στο μισό γήπεδο, είχε την ευχέρεια να χτίσει παιχνίδι από την πίσω ζώνη. Με τη Γαλλία δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα έχει την πίεση και του Ολίσε και του Ντεμπελέ και του Μπαπέ και του Ντουέ ή του Μπαρκολά, ποιος θα παίξει.

0: από εκείνη την πλευρά, δεν θα είναι τόσο απλό να κυκλοφορήσει την μπάλα.
1: Καλά, μπορεί να του δώσει και καμιά παγίδα, ρε παιδί μου.
0: Ο Δε Ραμπιό δεν είναι παίκτη ο οποίο θα κάθεσαι πίσω να περιμένει. Δεν λέω ότι θα είναι αφελή, αλλά επειδή θα ασκήσει μια πίεση και οι Ισπανοί θα βρουν χώρου. Όπω και οι Γάλλοι. Δεν θεωρώ επίση την άμυνα των Ισπανών, παρότι είναι από τι πιο αποτελεσματικέ ομάδε στην άμυνα.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
0: Πολλές φορές αποτύχει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι πλάγοι μπακ να αφούν την πλευρά τους και να γίνουν δεκάρια, εφτάρι και δεκάρι, όπως είπε και ο Τσιόλης. Δηλαδή, όντως, ο Κουκουρέ, για αυτό που είπες, είναι από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά μαζί με τον Ρόδερ για μένα, για την Ισπανία.
1: Και αντιπαθέστατος σε ό,τι με αφορά.
0: Καλύτερος για ποιο λόγο.
1: Αντιπαθέστατος.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι αυτός ο οποίος θα πάρει φόρα, θα βάλει τον νόμο, θα τον απογειώσει τον άλλο, θα τον γκρεμίσει, θα σφυρίξει φάουλ και θα αρχίσει τα θεά. Θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εγώ τι του έκανα. Φίλε, τίποτα. Πήγες με τον νόμο και τον απογείωσε.
0: Μάλλον τον Ελβετό που έκανε αυτό το Καραγκιόζλικι.
1: Όχι, δεν είναι γενικότερα που έχω κάνει με τα Καραγκιόζλικι.
0: Τον είδε τι έκανε.
1: Όχι, δεν τον είδα βασικά.
0: Σοβαρά μιλά. Δες το, δες το. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δες τι έκανε Εμπολό, όπως λέγεται. Τέτοιο θέατρο δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορώ τα θέατρα. Μην με βάζεις τώρα να βλέπω.
0: Κάτσε, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε πριν από λίγο κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου όπου εργαζόταν. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, η παρουσία του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση στις ναυσιπλοείες στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στη τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γίνουμε οι φύλακες άγγελοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Η ανάφλεξη πάντως είναι γενικευμένη στη Μέση Ανατολή με πλήγματα τόσο από τον Αμερικανικό στρατό όσο και από τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφέλ Φίτο. Το ελληνικό διαβατήριο προστίθεται από σήμερα στο GovGR Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημειών και Δίκογλου. Αναβρασμό στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και αναπληρώτρια γραμματεία Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη τη πολιτική γραμματεία, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννη Αμανατίδη, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση τη Κατερίνα Ανατοπούλου, που παραιτήθηκε. Πρεμιέρα σήμερα για τι θερινέ εκτόσει, που θα διαρκέσουν έω και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στι 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πώς την λες.
1: Να κλείσουμε την κουβέντα για το Μουντιάλ. Την είδε στη φάση τώρα,
0: την είδα τη φάση.
1: Είναι σωστή η δεύτερη κίνηση για βολή.
0: Ολόσωστη.
1: Και το ερώτημα είναι πώς συνεχίζουν και το κάνουν αυτό οι παίκτες, όταν ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι έχουν 17 οθόνες μπροστά τους και ελέγχουν το οτιδήποτε. Μόνο αν υπάρχει δόλος.
0: Άγνοια κινδύνου επίσης. Και χαζομάρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και χαζομάρα.
1: Σωστά το είπες.
0: Ναι.
1: Χαζομάρα.
0: Χαζομάρα.
1: Είναι η χαζομάρα των παικτών.
0: Δεν ακολουθείς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ότι μπορείς να το κάνεις και να γλιτώσεις.
1: Ναι. Εκτός αν ξέρεις ότι αυτοί οι οποίοι κοιτούν τις οθόνες είναι δικοί σου άνθρωποι. Και θα κάνουν στραβά μάτια.
0: Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες.
1: Αν ξέρεις ότι δεν είναι δικοί σου άνθρωποι και ότι είναι ακριβοδίκαιοι, δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και λένε οι Ελβετοί ότι αδικήθηκαν. Πώς η αποβολή λέει, στήξε, λέει, και μάλιστα δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας ότι άλλαξε, λέει, όλη την εικόνα του αγώνα, λέει, και επηρέασε και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Τι λες, ρε φίλε. Πάει να πάρει η δεύτερη κίτρινη κάρτα, να κοροϊδέψει το διαιτητή και δεν πρέπει να. Πολύ σωστή είναι η απόφαση. Και πήγαν και τον παρηγόρησαν. Τον υποστήριξαν ψυχολογικά. Κρίμα στην ομάδα, τον υποστήριξαν και ψυχολογικά. Ωραία, κάτι φάπες που τα φεύγανε. Λοιπόν, αφήνουμε το Μουντιάλ.
0: Ναι, πάμε λίγο στη Θεσσαλονικιώτικη φουτμπαλέρα.
1: Δεν έχουμε πει καταρχάς για το Γιώβιτς.
0: Για το Γιώβιτς.
1: Που πήρε ο Άρης στο μπάσκετ. Δεν τον ανακοίνωσε επίσημα, αλλά έχει συμφωνήσει μαζί.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί αποκτά και το μπάσκετ Γιώβιτς. Έχουμε ένα στο ποδόσφαιρο, τώρα θα έχουμε και στο μπάσκετ.
1: Λες, ξαδέρφια.
0: Ξέρω.
1: Ποδόσφαιρο έπαιζε ο Γιώβιτς παλιά. Αυτό ο Γιώβιτς
0: πήρε. Το strike τη ΑΕΚ, λες, να έχει κάνει.
1: Ο Γιώβιτς ήταν το βασικό playmaker της Εθνικής Σερβίας. Τώρα είναι στα 35 του. Εντάξει, okay. Πάει 36 τον Νοέμβριο. Ταλαιπωρημένος μεν από μέση, αστράγαλο κτλ. Έχει τραυματισμούς, αυτό αλλίωσε την πορεία του. Δεν έχει σχέση με το Γιώβιτς από το 2014 μέχρι το 2019, όπου ήταν από τους κορυφαίους playmaker της Ευρώπης. Δηλαδή τον έβαζα μέσα στους 5 κορυφαίους. Αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης από όλους όσους έχει πάρει ο Άρης φέτος στην περιφέρεια που είναι playmaker, κανονικό. Δηλαδή είναι ο κλασικός, ο παλιός ο Άσος. Pass comes first. Πρώτα είναι η πάσα. Πρώτα είναι η δημιουργία. Τι ζητάει ο προπονητής να παίξουμε? Να παίξουμε pick and roll, ας πούμε, κίνηση. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Όχι τι θέλει καθένα στο γήπεδο. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό που λέει ο προπονητής. Και θα επιμείνει σε αυτό. Τον πήρε για το ρόλο του 7ου ξένου. Αντίστοιχο ρόλο είχε και πέρυσι στην Bayern Μονάχου. Περισσότερο για το EuroCup, δηλαδή τον πήρε τον Γιώβιτς. Απομένει η ανακοίνωση. Αν ο Γιώβιτς, του οποίου η μεταγραφή περνάει στα ψηλά, είναι υγιής, γιατί για μένα αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Είχε πάει και στον, ήταν και στον Παναθηναϊκό πριν από 4 χρόνια και λόγω τραυματισμού είχε παίξει στο 37% των αγώνων. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Βέβαια, άλλη απέτηση στον Άρη και άλλη απέτηση στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό πήγε για να παίξει 60 παιχνίδια. Ο Άρης δεν τον παίρνει για να παίξει 60 παιχνίδια, γιατί πέρασαν και τα χρόνια. Αν ο Γιώβης λοιπόν είναι υγιής και επειδή το παιδί αυτό έχει δουλέψει σε μεγάλα κλαμπ με απέτηση, με στόχο, με ευθύνη, με παραστάσεις και τα έχει όλα αυτά, μπορεί να εξελιχθεί και σε μία από τις καλύτερες μεταγραφές. Που δεν την πιστεύει κανένας, δεν ασχολείται κανένας με τον Γιώβιτς σήμερα. Αν έχει προβλήματα υγείας, αλλάζει το πράγμα. Η υγεία θα παίξει ρόλο στο Γιώβιτς. Γιατί σαν μπασκετικό μυαλό είναι τρομερό.
0: Κομπλέ.
1: Okay. Είναι καλάθης. Είναι καλάθης σε ποια έννοια? Στη δημιουργία, στην ικανότητα δημιουργίας. Έχει καλύτερο στόπ τον καλάθι. Βλέπει καλύτερες πάσεις ο καλάθις από τον Γιώβιτς. Αλλά και ο Γιώβιτς βλέπει τέτοιες πάσεις. Σουτάρει με 39% στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Το βλέπει κάποιος, λέει, ο Αμάν έχει και το σουτ. Όχι. Δεν το έχει το σουτ, δεν είναι η πρώτη επιλογή το σουτ. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σουτάρει με 39% σταθερά στη χρονιά. Εντάξει.
0: Και δεν τον παίρνεις και αυτό το πράγμα κιόλας.
1: Όχι, τον παίρνεις για δημιουργία.
0: Ναι.
1: Για να σου ελέγξει παιχνίδι, να σου ελέγξει ρυθμό, είναι καλό στην άμυνα. Πέρυσι ο Άρης πήρε τον Άντζουσιτς, ας πούμε. Δεν του βγήκε ο Άντζουσιτς. Δεν είναι Άντζουσιτς αυτός. Είναι καλύτερος. Είναι ένα άλλος παίκτης. Ο Άντζουσιτς το έχει ψιλοπαρατήσει κιόλας από ό,τι βλέπω. Λοιπόν.
0: Αρκεί να είναι υγιής, όπως είπες.
1: Επίσης για Μουντιάλ δεν είπες κουβέντα για Diego Forlán, ο οποίος αναλαμβάνει την Ουρουγουάη.
0: Μεγάλη αγάπη. Για τα μάτς Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, ως υπηρεσιακός τεχνικός αναλαμβάνει ο Diego Forlán. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι αν πάει καλά θα παραμείνει μετά τα έσχη που έγιναν. Τα έσχη, τέλος πάντων, και εγώ είμαι υπερβολικός. Μετά όλα αυτά τα οποία έγιναν με τον Μπιέλσα και τις αλληλοκατηγορίες και το ξεκατίνιασμα το εσωτερικό μέσα στα αποδυτήρια της Ουρουγουάης, φαινόταν σαν η μοναδική σωστή επιλογή.
1: Με βάση τη αδιάβαση. Λέει ο Μπιέλσα, λένε, ας πούμε, ο Μπιέλσα έχει μια συνήθεια να. εξουθενώνει, να εξαντλεί, δηλαδή να φτάνουν στα, τι να σου πω, στο σημείο του να κλαίνε οι παίκτες στην προπόνηση από την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Μπιέλσα και θέλει να ματώσεις, γιατί θεωρεί ότι έτσι θα φτάσει σε ένα σημείο όπου στη διάρκεια της χρονιάς αυτό θα το κερδίσεις. Οι παίκτες λένε από την άλλη πλευρά ότι εμείς έχουμε προερχόμαστε από μια γεμάτη χρονιά. Δεν μπορεί να μας βάζεις να τρέχουμε έτσι. Συν βέβαια την υπόθεση Σουάρες που την είχαμε συζητήσει ότι τον είχε κόψει.
0: Επίσης, εντάξει, ο Μπιέλσα είναι και star και ο ίδιος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν αυτό, ας πούμε, είχε.
1: Ότι είμαι πιο πάνω από εσάς.
0: Ότι είμαι πιο πάνω από εσάς, είχε και τριβές με τους παίκτες της εθνικής σε επίπεδο. Ναι. Το πιανού το σταρελίκι είναι μεγαλύτερο. Ναι. Ναι, ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη φήμη.
1: Έχει ένα δόγμα. Έχει μια λογική σε βαθμό δόγματος, το οποίο το δόγμα δεν αλλάζει. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό που έκανες πριν από 20 χρόνια και σε μια ομάδα η οποία είναι μαζί από τον Ιούλιο, λέω τώρα. Mm-hmm. Μέχρι και το Μάιο δεν μπορεί να έχει την ίδια τακτική σε μια εθνική ομάδα όπου έχετε καταπονημένος από μια σεζόν ένας παίκτης, ας πούμε, όπως ο της Ρεάλ, ο Βαλβέρδε. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα και σε αυτό, γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο Φορλάν έχει γράψει ιστορία με την εθνική Ουρουγουάης. Είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εθνική Ουρουγουάης, στην οποία ήταν η εθνική Ουρουγουάης ήταν από τις μεγάλες απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Δεν σ' αρέσει ο Ταχάλι, δηλαδή, τώρα.
0: Ισχύει ότι ξεκίνησε από ποδόσφαιρο Σάλας.
1: Ναι.
0: Την καριέρα του.
1: Εντάξει, και άλλοι παίκτες.
0: Οκ, ναι. Okay, δεν μας πειράζει.
1: Κάνα
0: εντάξει, okay, κανένα πρόβλημα. Προσπάθησα να δω κάποια στιγμιότυπα. Μετά θυμήθηκα εσένα που είχες πει ποτέ μην κρίνεις ένα παίκτη από τα στιγμιότυπα τα οποία είναι ανεβασμένα στο YouTube.
1: Ναι, το
0: μετά προσπάθησα να δω λίγο, να λιεύσω κάποιες πληροφορίες από το Transfermarkt. Πάλι θυμήθηκα εσένα που μου είπες ποτέ μην εμπιστεύεις το Transfermarkt για σοβαρές πληροφορίες εκτός από συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, νούμερα. Τα νούμερα είναι μέσα.
0: Ναι. Μετά θυμήθηκα λίγο την κηδεία που μας είχε επιφυλάξει τα προκριματικά του Champions League.
1: Ματσάρα είχε κάνει.
0: Εδώ στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος. Το γήπεδο της Τούμπας. Οπότε θετικό πρόσημο, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι εσένα σκέφτηκα περισσότερες φορές από ότι σκέφτηκα τον
1: γενικώς
0: τον
1: είσαι
0: τον
1: υπέρ,
0: άλλη, ρε παιδί
1: είσαι υπέρ του να παίρνει μια ομάδα έναν παίχτη που την πλήγωσε. Το πω γενικά. Ή το βλέπεις λίγο διοικητικά και λες όχι ρε αδερφέ, μου έκανε ζημιά εμένα, δεν σε παίρνει.
0: Κοίτα, σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσει καθόλου, δεν είμαι υπέρ. Γιατί το έκανε και ο ΠΑΟΚ αρκετά, αλλά το έκανε από ομάδες δεύτερες.
1: Ναι.
0: Όταν σε πλήγωνε, όταν ένας παίκτης έκανε το μάτς της καριέρας του απέναντι.
1: Με σένα,
0: δεν σημαίνει ότι ήταν αυτομάτως και καλός παίκτης, γιατί πολύ απλά αγωνιζόταν στη Λεύσκη Σόφιας πριν από 10 χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος Σουηδός είναι, οπότε θα έχει μια παιδεία, ας πούμε, διαφορετική. Δεν είναι Βαλκάνιος. Έχει και ένα βιογραφικό. Τον έχεις δει και στην Τούμπα. Έχει περάσει και λίγο χρόνος από τότε που σε κίδεψε πραγματικά. Οπότε αυτά λίγο αμβλύνονται, λίγο λιένονται όλες αυτές. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν θέλω παίκτη ο οποίος να με έχει.
1: Να σε έχει γλεντήσει.
0: Ναι, να με έχει γλεντήσει, γιατί 9 στις 10 είναι απλά το μάτς της ζωής του.
1: Άμα είναι έτσι όμως, ρε φίλε, δεν θα παίρνουμε παίκτες.
0: Γιατί δηλαδή αυτό είναι το σκάουτινγκ της ομάδας. Δηλαδή δεν έχουμε μια σοβαρή ομάδα να κάνουμε σοβαρό σκάουτινγκ.
1: Επειδή μας γλέντησε, δεν τον πάρουμε. Επειδή μας γλέντησε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένω εγώ να με γλεντήσει ένα παίκτη για να πάω τον πάρω. Από και από αυτό περιμένω δηλαδή να ξέρω.
1: Γιατί ο Σμάδε σου βάλει ένα τον πάρει 35 πόντους.
0: Μου βάλε, εντάξει.
1: Έχει να τον πάρει.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον πήρε επειδή.
1: Επειδή είναι καλό σε 35.
0: Ναι, και επειδή όχι επειδή σε κίδεψε στο παλατάκι, α πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή το...
1: Ο καλό. Τον καλό τον παίκτη πάει να πάρει. Τώρα, άμα έχει τύχει να σε γλεντήσει, όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με την ίδια λογική ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να σπάσει τη ρήτρα του Γιώβιτς, ας πούμε, και να τον πάρει ο Center 4, γιατί του βάλε 7. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τον Dessers.
1: Όχι,
0: έχει Center 4 στη διάθεση.
1: Το παίρνει ελεύθερο. Εντάξει, τώρα είναι, έψαχνε και ο Πάκο, έψαχνε αριστερό εξτρέμ.
0: Οκ, το καταλαβαίνω. Είναι ατυχέστατο το παράδειγμα που έφερε με τον Γιώβιτς.
1: Μόνο ένα προβληματισμό έχει τον Ταχάλι.
0: Εμένα μου φαίνεται, στις φωτογραφίες επίσης, μου φαίνεται πολύ γυάλινος αυτό το ποδαράκι το τελικά του, ας πούμε.
1: Λεπτοκαμωμένος.
0: Φέρατε κι εσείς έναν λεπτοκαμωμένο, δεν ξέρω αν έπιασε.
1: Ποιο να πω.
0: Τώρα, στον Ιανουάριο φέρατε, στα τελευταία φέρατε ένα λεπτοκαμωμένο.
1: Α, τον Μπουσάιντ λες.
0: Ναι.
1: Τον Μπουσάιντ, ναι. Πήγε σχολείο το πρωί. Έτσι μου
0: αυτό το ποδαράκι όταν το είδα, δεν λέω. Μπορεί, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Κουνιέμαι, χτυπάω ξύλο, υγιέστατος έρχεται να ενσωματωθεί, να τον δούμε, αλλά από ταχύτητα και από στιγμιότητα. Τα έχει μια χαρά.
1: Τα έχει αυτά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ο Ελουστόντο τραυματίστηκε, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Εδώ περιμένω πάλι το μάθημα να μου κάνεις τι είναι, δύο μήνες, ένας μήνας, μια
1: όχι,
0: εβδομάδα,
1: δέκα μέρες. Λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Okay.
1: Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε από την Αλαΐν.
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία ήρθε.
0: Ήρθενε, τι είναι ο Σάντα Μαρία.
1: Ή μέσο, οχτάρι είναι.
0: Κι άλλο.
1: Εξαρό οχτάρι είναι, εξαρό οχτάρι. Πιο πολύ προς το έξι, εξαρό οχτάρι. Εγώ πως τον είδα, ξέρω, δεν είναι έξι καθαρό, εξαρό οχτάρι.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε αρκετά εξάρια.
1: Οχτάρια όχι.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Οχτάρια αρκετά.
0: Οχτάρια έχουμε.
1: Οχτάρια αρκετά. Πιο πολύ στο έξι είναι ο Σάντα
0: Μαρία.
1: Δηλαδή
0: με ποιον θα παίζει δίπλα
1: του. Τώρα να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα κάτι. Εξαρτάται τι θέλει να παίξει μια ομάδα. Δηλαδή αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Ωραία. Αυτό δεν απαιτεί από το εξάρι να έχει καλή πάσα. Να μην είναι ο Σιώπης, ρε φίλε, ο οποίος δεν την έχει την πάσα ο Μανώλης.
0: Εντάξει.
1: Να έχει καλή πάσα. Δηλαδή να είναι καλό στο δημιουργικό κομμάτι. Αφού θα παίξω. Στο 80% των αγώνων θα παίξω με κατοχή μπάλας. Άρα το εξάρι μου το βασικό πρέπει να έχει την ικανότητα στην πάσα. Δεν θέλω μόνο να τρέχει. Άρα χρειάζεσαι τέτοιο παίκτη. Ο Σάντα Μαρία έχει την ικανότητα στην πάσα. Δεν λέω ότι είναι top, αλλά έχει την ικανότητα στην πάσα. Σε αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θέλει να παίξει ο Λύση, ας πούμε, στον πάγο πονητή του ΠΑΟΚ, είναι ποδόσφαιρο κατοχής. Δεν του ταιριάζει ο Σιώπης. Ο Σιώπης είναι για να τρέχει, να κόβει.
0: Εξάρια πέρσι ποιο είχε ο. Ποια είχε.
1: Το εξάρι δεν είναι μόνο.
0: Ο Μητέ ήταν εξάρι, ας πούμε.
1: Όχι, 8. Καθαρό.
0: 8, καθαρό.
1: Καθαρό.
0: Ο Ζαφίρης ήταν εξάρι.
1: Όχι. 8.
0: Ο Σντόεφ ήταν εξάρι.
1: Για μένα όχι. Δεν έχει. Πάω κάτι χωρίς 6.
0: Α, δεν υπήρχε ούτε.
1: Όχι, δεν παίζει με.
0: Α, εντάξει,
1: άρα. Το τελευταίο εξάρι που θυμάμαι ήταν ο Κάνιας. Εξάρι. Είναι όμως το τι θες να παίξεις. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου έπαιζε με 3-8 γιατί ήθελε να έχει κατοχή μπάλας. Ήθελε σε κάθε παιχνίδι να γράφει 70% πλάς. Σε παιχνίδι που δεν μπορούσε να γράψει 70% πλάς, ήθελε να έχει επέκταση οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε σε γρήγορο παιχνίδι μετάβασης. Να έχουν την μπάσα. Μπορεί να κάνει την 24 μπαλιά. Ο Μεϊτέ μπορεί. Μπορεί να κάνει την κάνει ο Ζαφίρης. Μπορεί. Αυτό νομίζω ότι θέλει να κάνει και ο Λύση. Παίρνοντας τον Σάντα Μαρία. Αν έπαιρνε το Σιώπη, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι θέλει να παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, στο παιχνίδι που παίζει ο Άρης, ταιριάζει ο Σιώπης. Γιατί,
0: ναι,
1: ψάχνει
0: ναι.
1: κατοχή μπάλας ο Άρης.
0: Όχι.
1: Δεν ψάχνει κατοχή μπάλας. Θα ψάξει τα παιχνίδια στο Χαριλάου και απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες. Δεν θα πάει να παίξει με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό με κατοχή μπάλας. Ούτε στο Χαριλάου δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Θα έχει ένα 40% στην καλή περίπτωση. Άρα λοιπόν θέλει ένα Σιώπη, ένα τρεχαντήρι στον άξονα. Γι' αυτό.
0: Τον πήρε το Μανώλη.
1: Όχι, λέω ποιον θα ήθελε.
0: Α,
1: ποιον
0: επειδή θα ήθελε. Τον παρουσιάζουμε έτσι, μην δημιουργήσουμε κανένα.
1: Όχι, το κάνω ως παράδειγμα. Okay. Ο Λούκας Άσα, για ποιο λόγο στον Άρη έκανε σπουδαία δουλειά. Γιατί ο Άρης έπαιζε έτσι. Ο Σάσα δεν είχε πάσα. Ενώ από τον Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ θα απαιτήσει την πάσα.
0: Πάντως τα θέματα του ΠΑΟΚ παραμένουν ανοιχτά. Αυτά τα λίγο πολύ γνωστά. Δηλαδή πρέπει να ενισχυθεί για μένα ιδανικά και πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά στην άμυνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η υπόθεση του Χατζηδιάκου πρέπει να κλείσει είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Και για του Γιαννούλη. Ναι.
0: Ναι, και του Γιαννούλη επίσης για να δουν αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
1: Δεν έχει σασπέντερ, Δημήτρη, είναι ωραίο το καλοκαίρι.
0: Ρε φίλε, δεν έχει υποχρεώσει όμως δηλαδή.
1: Πρέπει να έχει λίγο σασπένση ιστορία. Τουλάχιστον εσύ έχει και δύο ονόματα για τα οποία συζητάς. Άλλοι δεν έχουν το όνομα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν έχουν όνομα.
0: Δεν είπαμε ότι δεν θα κρίνουμε από τον ανταγωνισμό. Δεν βολεύει κανένα.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Αναπόφευκτη. Έχετε αυτή τη συζήτηση αναπόφευκτα. Ένα όνομα να συζητήσουμε. Μιλάμε για το Σιώπη πόσο καιρό. Μιλάμε
0: μα
1: για
0: πήρε,
1: το...
0: δεν πήρε.
1: Διαβάζω τώρα αποκάλυψη. Λέει ο Μανού Γκαρθία, ο Άρης ασχολείται με τον Μανού Γκαρθία. Την άνοιξη τα λέγαμε αυτά τα πράγματα. Καλοκαίρι φτάσαμε, κοντεύει να έρθει 15 Αύγουστο και ακόμα με το πόσο ο Άρης θέλει τον Μανού Γκαρθία. Δεν θα τον πάρει τον Μανού Γκαρθία, ναι ή όχι. Θα τον πάρει, ναι ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλο θέλω να σου πω, δεν το λέω για σένα. Ασχολείται, λέει, με τον Μανού Γκαρθία. Ωραία, τρεις μήνες ασχολείται με τον Μανού Γκαρθία. Πέρασαν τρεις μήνες. Δεν τον έχεις πάρει. Άλλοι παίκτες δεν υπάρχουνε. Νιώθεις ότι έχεις το χρόνο.
0: Πάντως.
1: Πήγε ο Άρης στην Πτολεμαϊδα. Θα σου γράψω και τα ονόματα. Λοιπόν, κεντρική αμυντική. Δυο πιτσιρικάδες. Και ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο έφυγε κιόλας γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση. Άρα πήγε με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Και πιτσιρικάδες.
1: Τους πιτσιρικάδες. Άντε να είναι τρεις. Δεξί μπακ Φαντιγκά, και πιτσιρικάδες. Αριστερό μπακ, πιτσιρικάδες. Τι είναι αυτό, προετοιμασία είναι αυτό? Είναι προετοιμασία, δηλαδή
0: αυτός
1: έτσι...
0: ο Ματάρ Τιάμ, τι είναι?
1: Ο Τιάμ είναι το παιδί ο πιτσιρικάς, που ήρθε πέρσι. Ένα ηλικιώδη και το παιδί μπορεί να έχει φοβερά στοιχεία. Δεν το έχω δει το παιδί να παίζει και δεν θα κρίνω κάποιον αν δεν το δω να παίζει. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, είναι αυτές συνθήκες να κάνεις προετοιμασία?
0: Μισό λεπτό, ρε,
1: χωρίς άμυνα.
0: Εμείς εδώ λέγαμε ότι ο Άρης έχει τεράστιο ρόστερ, ότι έχει ένα σκασμό ενεργά συμβόλαια από τα οποία κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ναι,
0: πού
1: μπροστά
0: είναι αυτά τα ενεργά συμβόλαια?
1: Στο κέντρο έχει Καλανόπουλο, έχει Γέντσεν, έχει Ράτσις, είναι ο Χόγκλα. Ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί δεν έχει έρθει, δεν ξέρει κανένας. Έχει Γιάννιώτα, έχει Μπουσαΐντ, έχει Δόνι, έχει Καντεβέρ, έχει Κουαμέ, έχει Μωρόν.
0: 11
1: Τι 11?
0: 11 μετράω, όσους πρόλαβα να μετρήσω. 11 έχει
1: σημαίνει. Έχει Αλφαρέλα.
0: 12.
1: Έχει θέλω να σου πω όμως ότι θα πάει να... τώρα είναι να επιστρέψει αύριο. Αύριο επιστρέφει. Και σε μια εβδομάδα πάει στην Ιταλία. Και θα πάει να παίξει φιλικό με την Άντερ 23 της Αταλάντα, ένα παιχνίδι. Θα παίξει μετά 30 του μηνός ένα παιχνίδι με τη Μόντσα. Και θα παίξει μετά και με την Νάπολη κάποια στιγμή. Και λέω τώρα εγώ, με ποια άμυνα? Πήγε να πάρει τον Μάγνουσον. Σωστά, λέει ότι εγώ σε αξιολογώ για 10 δραχμές. Εσύ ζητάς 15 δραχμές, πάω αλλού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πας αλλού, δεν θα έπρεπε να είσαι έτοιμος? Έχει φτάσει 13 Ιουλίου και δεν έχει κέντρο άμυνας. Γιατί σου λυπάμαι και χειρότερα. Θα μου πεις ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό δικαιολογία. Ίσα ίσα, όταν δεν έχεις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και όταν σκοπεύεις να φτιάξεις μια άμυνα από την αρχή, όπως θα κάνεις, είναι η ευκαιρία σου να την ετοιμάσεις σωστά την ομάδα. Τι σημαίνει ετοιμάζω σωστά την ομάδα? Ότι τους έχω στην προετοιμασία.
0: Καλά, με την ίδια λογική και ο Ηρακλής έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Γιατί είναι στην ίδια πάνω κάτω λογική,
1: ναι,
0: με τον
1: Άρη. Ηρακλής. Και έχει πάρει όμως κάποιος παίκτης ο Ηρακλής. Ο Άρης δεν έχει πάρει κανένα. Έχει φέρει κάποιος παίκτης ο Ηρακλής. Θα μου πεις βέβαια διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί φτιάχνει ομάδα από μηδενική βάση. Και εκεί υπάρχει λάθος. Ινσίνιε. 2,5 μήνες Ινσίνιε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθει, ναι ή όχι? Θα έρθει, ρε φίλε.
0: Αν δεν έρθει,
1: να πάω να πάρω κάποιον άλλον. Αυτά τα ξέρεις τα μεταγραφικά σύνδια, επειδή τα έχω ζήσει. Ρεπορταζιακά βέβαια, δεν βγαίνουν σε καλό. Γιατί μετά αναγκάζεσαι και παίρνεις κάτι, τι κάνεις, τι παθαίνεις. Λες ότι εγώ θέλω να πάρω, πρώτη με επιλογή είναι ο Γιώργος. Δεν πάω λοιπόν στον Γιώργο να του πω ότι φίλε, θα σε περιμένω μέχρι τις 25 Ιουνίου. Δεύτερη επιλογή είναι ο Δημήτρης. Τρίτη επιλογή είναι ο Γιάννης και τέταρτη ο Κώστας. Πάει, υπογράφει ο Κώστας αλλού. Εσύ περιμένεις τον Γιώργο. Φτάνει 25. Σου λέει ο Γιώργος, μου δίνεις 4,5 μέρες να σου δώσω. Σου φεύγει και δεύτερη επιλογή που είναι ο Δημήτρης. Σου φεύγει και μετά και τρίτη επιλογή. Σου απαντάει και αρνητικά ο Γιώργος και ξαφνικά μένεις χωρίς επιλογές. Γιατί αυτούς τους 4 είχε χωρίσει και ένιωθες ότι ήσουν απόλυτα προετοιμασμένος. Κάθε χρόνο ο Άρης την πατάει έτσι. Γιατί βάζει και ψηλά τον πήξη στις μεταγραφές. Φέτος βλέπω και ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί προσπαθεί να πάρει παίκτες στη χαμηλότερη δυνατή αξία. Οικονομική εννοώ. Δηλαδή να κάνει value for money επιλογές.
0: Δεν είχε πάντως, δεν ακούστηκαν συγκρίσεις. Δηλαδή για το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ είχαν πει, ή για την άμυνα ας πούμε γενικά, είχαν πει Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, αιμονικά. Δεν ξέρω.
1: Συγκρίσεις υπάρχουν.
0: Συγκρίσεις υπάρχουν. Ονόματα, δεν ξέρεις, ακούστηκαν και άλλα ονόματα.
1: Άλλη σύγκριση υπάρχει.
0: Βασικά έχεις τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό κάθε φορά, ρε παιδί μου.
1: Σύγκριση με τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Η υπόθεση του Οσμάν αγγίζει και το ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ.
1: 100%.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σου λέει ο άλλος πάει, δίνει 11 και, και παίρνει παίχτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εντάξει, και η απάντηση είναι ότι και εγώ έδωσα 12 και σου φέρα ένα με τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και σου κράτησα το μεγαλύτερο ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου για να γίνω και.
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Και Ζαφύρη. Μεταγραφή 12 εκατομμύριων ήταν.
1: Ναι,
0: και
1: η Ζαφύρη. Και
0: η μεταγραφή. Για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτή την εσωτερική, α πούμε, κουβέντα.
1: Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει παίχτε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει. Το βασικό του πρόβλημα, φέρνοντας το Άτο και τον Τάχα Άλλη, το βασικό του πρόβλημα είναι η άμυνα, επειδή τραυματίστηκε και ο Λουστόντο. Αλλά θα έπρεπε τον έναν ακόμη στόπερ τον είχε φέρει. Αν θες την άποψη.
0: Ναι, και εγώ αυτό.
1: Να τον είχε φέρει ήδη. Δηλαδή, ξέρεις ότι εκεί πέρα πονάζει, δεν φύγει ο Κέτς Γιώρα, έφυγε το Λόβρεν, τον τελείωσες και πολύ σωστά έπραξες με το Λόβρεν. Αλλά για να πας ορακισμένος, αλλά νιώθει ο Πάκος ότι στον πρώτο, ότι δεν θα έχει δύσκολο έργο στους πρώτους αγώνες της επόμενης εβδομάδας. Μεθεπόμενης μάλλον εβδομάδας. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα βέβαια.
0: Καλά,
1: τα οποία στα εξήγησα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται τώρα. Είπαμε, η σύγκριση γενικά δεν είναι καλή. Ας μην συγκρίνουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Πληρώνει όλο το συμβόλαιό του στη Λέστερ, 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
1: 23χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος πέρσι έχασε όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμού. Ρίσκο δηλαδή. Μια επιλογή, ρίσκο. Σε φιλικά παιχνίδια είχαμε την ΑΕΚ, η οποία ανοίξε την Τεγκράφσαπ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Λέουβεν. Τώρα,
0: αυτό που θα ήθελα να σε παρακαλέσω.
1: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν εν τω μεταξύ, ναι. Τώρα είναι τελευταία είδηση αυτή. Και πολλά άλλα στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Να
1: πάρα
0: σε
1: πολλά
0: παρακαλέσω κάποια στιγμή στη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα συνάδελφο από την Αθήνα, ο οποίος να έχει λίγο μία εικόνα για το τι γίνεται με το τηλεοπτικό τοπίο.
1: Τι τηλεοπτικό.
0: Δηλαδή.
1: Έχει τελειώσει.
0: Ναι, έχει τελειώσει. Αλλά σε ποιο. Η ερώτηση είναι απλή. Πού θα βλέπω Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Πού θα βλέπω Παναθηναϊκό. Η απάντηση είναι επίσης απλή.
1: Στον
0: Παναθηναϊκό θα βλέπεις, ναι, στο Sky, μέχρι ότου δημιουργηθεί η καινούργια, ναι, πλατφόρμα. Και με το που ξεκινάει η λέξη πλατφόρμα,
1: ναι,
0: αρχίζουν τα ερωτήματα. Και κανείς, ναι, δεν ξέρει τίποτα να σου πει.
1: Α, ναι.
0: Έχει ξεκαθαρίσει αυτό λίγο.
1: Αν θα είναι, δηλαδή, λέει στην πλατφόρμα, αν θα είναι τη, ναι, δηλαδή, Nova, τη Κοσμοτέ.
0: Nova, Κοσμοτέ, μήπως βρουν καμιά άλλη, μήπως είναι στην HBO, μήπως είναι στη Vodafone, μήπως είναι στον Antenna Plus. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ξέρω. Το ξέρω αυτό, ναι.
0: Και επειδή φαντάζομαι ότι απασχολεί και τους φίλους του Ηρακλή να ξέρουν και ποιο θα είναι το κόστος, αν θέλουν να δουν την ομάδα τους. Και γενικότερα, γιατί ο κ. Μανεμβασιώτης ήταν πάρα πολύ κοινικός.
1: Ναι.
0: Πήγαμε εκεί που μας έδωσαν περισσότερα, είπε. Έτσι. Και υπέγραψε.
1: Όπα. Όπα.
0: Έχουμε έρθει.
1: Βαλαντσιούνας διαψεύδει ότι συμφώνησε με την Ζαλγκίρις Κάουνας.
0: Α, μη μου το κάνεις αυτό τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ευχαριστώ, δημοσιογράφη. Διέψευσε ότι έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει στη Ζαλγκίρις. Δύσκολο βράδυ σε περιμένει.
0: Εμένα, γιατί. Έτσι και υποψιαστώ ότι θα έρθει ο Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟΚ.
1: Γράφτηκε χθες ότι έχει δώσει εντολή ο Τέλης Μιστακίδης στον Γιώργο Τσιάρα να κάνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται, για να πάει το Βαλαντσιούνας.
0: Και άλλον σέντερ.
1: Δώσ' του μία επιταγή και ας βάλει το ποσό. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Καλά, είναι προφανές ότι αλλάζει πάλι το
0: ρόστερ.
1: Το ρόστερ. Λοιπόν, κλείνουμε τα υπόλοιπα αύριο. Θα έχουμε πολλά πράγματα αύριο, γιατί και η νύχτα θα είναι μεγάλη σήμερα. Περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις, κυρίως στο μπάσκετ. Αν προκύψει στο ποδόσφαιρο κάτι, εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί στις 7.30 και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Κινδύνος όμως δεν κρύβει μόνο η φωτιά, αλλά και η θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ σε συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώ ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για τον περιστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση ναυσιπλοείας, είπε δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα είμαστε ο φύλακας άγγελος των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Άμεση ήταν η απάντηση Τεχεράνης, που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ειρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου την ίδια ώρα που ο αναβρασμός επικρατεί στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ο γραμματέας νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, αποχωρώντας από την πολιτική γραμματεία, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε από τη θέση της στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό Ντουμπολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του Πασόκ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμαθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεμφώσεις το απόγευμα, η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Fever Corporation. 30 years anniversary tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Fever Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία Φλογητά στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη και μια εκτοκατηγορουμένο για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου που εργαζόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα γίνουμε οι φύλακες άγγελοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση απάντηση της Τεχεράνης που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει η ΣΥΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζου. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφέλ Φίτο. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Δημοψήφισμα ζητάει η νεολαία του κόμματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7. Στην Καμάρα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα διαδηλώσουν με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, ενώ την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, πάντως, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί για τις 9 το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρών και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, αποτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, νωρίτερα στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίγγες. Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίνης στο πλαίσιο του διεθνούς συντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παρατήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Τάχθος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοντοπούλου στην Α Θεσσαλονίκη, η οποία είχε παραιτηθεί. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 άτομα από τον αντιοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, κυρίως στα Ρωνινά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει το

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία στα Φλογητά Χαλκιδικής. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφαλείας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται ότι συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραίτησεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για έναν κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλνουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μολομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παρήχαν οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού σινεμά, πάντα όμορφος, γοητευτικός, έτοιμος να υποδηθεί είτε κάποιον μεσονικό πρίγκιπα, είτε κάποιον πλούσιο κακομαθημένο γόνο που ξοδεύει τα λεφτά του μπαμπά και δεν έχει μούτρα να γυρίσει σπίτι, είτε κάποιον μεσήλικα που μετά από χρόνια μοναξιάς, παρά τη φήμη και τον πλούτο, επιστρέφει στο χωριό του για να πει αντίο στον Αλφρέντο και στο σινεμά ο Παράδεισος. Εκεί πιστεύω, στα 1988, τον έμαθε ο κόσμος ο πολύς, κύριος στη χώρα μας, ενδεχομένως και λόγω της τεράστιας επιτυχίας, το αναφέραμε νωρίτερα, του έργου σινεμά ο Παράδεισος, αλλά για να γελάμε, πάντα είναι ένα ζητούμενο της εκπομπής, όταν μας το επιτρέπει βέβαια το θέμα. Εμείς οι τρυφερά αιμονικοί φετιχητές του σινεμά, που αν είχαμε λεφτά θα τα σμπρώχναμε όλα σε πιθανό πληστηριασμό των φλατ ασημί μπαλερίνων που φορούσε η Ντενεύ στο «Σατανάς οδηγούσε στο χορό», τον ξέραμε από τότε που τον επέλεγε ο Ροζέ Βαντίμ να τον βάλει συμπροταγωνιστή δίπλα στην ερωμένη του στο προαναφερθέν έργο εν έτη 1962. Να σας πω τι, να το δείτε. Μία ώρα, 23 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα κρατάει. Επί μία ώρα, 23 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα θα λέτε μέσα σας: άμα σε πιάσω ρε Βικόπουλε, θα σε κάνω κομμάτια. Αλλά στο 35ο δευτερόλεπτο θα πείτε: ο Χαμάν, τι έγινε τώρα ρε παιδιά, τι εργάρα ήταν αυτή.

0: Ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που οι Led Zeppelin επέτρεπαν ένα δικό τους τραγούδι να ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία. Και δεν ήταν πολλές οι φορές που συνέβη αυτό. Και η ταινία αυτή ήταν το Le Crabe Tambour του 1977, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν μας τον είπες. Ροζέ Βαντίμ, Κατρίν Ντενεύ, ποιος είναι? Μη στεναχωριέστε καθόλου, φίλες και φίλοι. Δεν θα μείνουμε έτσι. Προς το παρόν να πούμε την καλησπέρα μας. Το καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3, και το ότι ο Θανάσης Βικόπουλος θα είναι στην παρουσίαση, ήταν και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία αυτού του κύκλου, με την έννοια του ότι από αύριο και μέχρι και τις 28 Ιουλίου μπαίνουμε σε μια λογική, οι παλαιότεροι τη γνωρίζουν, επαναλήψεων συγκεκριμένων ημερομηνιών. Η εκπομπή για μερικές μέρες πάει λίγο να ξεκουραστεί, αλλά θα ξαναταμώσουμε όπως πάντα γίνεται εδώ και 11 χρόνια. Και ήταν εκεί, σε όλα όσα προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Ζακ Περέν, για πρώτη φορά σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό επί γαλλικού εδάφους, στο «Ο διάβολος οδηγούσε το χορό», όπως ήταν και σε ένα άλλο εκεί, αύγαλτος ακόμη, στο «Λαβεριτέ του Κλουζό», εκεί όπου είχε λάμψει η επίσης πιτσιρίκα τότε Μπριζίτ Μπαρντό, όπως θα είναι και χρόνια μετά αλλού, θα δούμε πού, στις μεγάλες στιγμές της Nouvelle Vague, χωρίς ποτέ να κλείνει την πόρτα στους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες, που έβλεπαν και αυτοί στο πρόσωπό του αυτόν που μπορεί να γίνει πολλά. Και βέβαια θα δώσει το δικό του παρόν στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα, και μάλιστα σε μια εποχή δύσκολη για τον τόπο μας. Ο Ζακ Αντρέ Σιμονέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου του 1941. Ο πατέρας του, Αλεξάντρ Σιμονέ, ήταν διευθυντής της Comédie Française, και η μητέρα του, η ηθοποιός Μαρί Περέν. Περέν, ναι. Το δικό της επώνυμο θα υιοθετούσε ως το δικό του καλλιτεχνικό. Και βέβαια σημαντικό στην ιστορία μας να πούμε ότι ήταν νεψιός του ηθοποιού Αντουάν Μπαλπέτα, ο οποίος ήταν και νονός της αδελφής του. Μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων φίτησε σε οικοτροφείο. Αφού πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, στα 15 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε ως τηλετυπογράφος στην Air France και σε διάφορες δουλειές στο λιανικό εμπόριο πριν μπει στον κόσμο του θεάτρου, συνεργαζόμενος αρχικά με τον θείο του που προαναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα ο Περέν εγγράφηκε στα μαθήματα υποκριτικής της ανωτάτης δραματικής σχολής της χώρας του. Θα κάνει ένα πέρασμα στο έργο «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει, ζωή θέλει και την τύχη της, γιατί το λέμε αυτό, ο Περέν ποτέ δεν είχε ξεχάσει τους ανθρώπους της δραματικής σχολής στην οποία είχε φοιτήσει. Σε μια παραγωγή της, θεατρική, πήγε να βοηθήσει και παρόν ήταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Βαλέριο Τσουρλίνι, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και τον πήρε στην ταινία του του 1960, στο «Η κοπέλα με τη βαλίτσα». Η Κλαούντια Καρδινάλη ήταν η κοπέλα. Ενώ θα του δώσει και ρόλο, και συγκεκριμένα το ρόλο του αδελφού του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, στο «Κρόνακα Φαμιλιάρη» του 1962. Ένα χρόνο νωρίτερα όμως είχε προκαλέσει σάλο. Όχι αυτός μόνο, αλλά θέλω να σας πω. Πάμε για κινηματογραφικά δράματα. Κομμάτι-κομμάτι. Ο καπιταλιστικός ορθολογισμός και η απανθρωπιά του τότε νέου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος, που ξεπηδούσε μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννούσε, φίλες και φίλοι, έναν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη της δεκαετίας του 50. Η ανάγκη για νέες φόρμες στον κινηματογράφο ήταν εμφανής. Το κλασικό πρότυπο του Hollywood δεχόταν κριτική, καθώς και η παραδοσιακή ανάπτυξη και έκβαση μιας ιστορίας θεωρούνταν τετριμένα. Το νέο κύμα, στα γαλλικά Nouvelle Vague, ερχόταν να αλλάξει το χάρτη, σπάζοντας, όπως είπαμε πολλές φορές, τα νεύρα των φίλων του σινεμά. Οι παρέες εκείνες, κακά τα ψέματα, έδωσαν στον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς άλλους ρόλους, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική και χρήσιμη για την εποχή της αντίληψη. Που αναφέρουμε την πρώτη ταινία από την οποία περνά ο Ζακ Περέν, ήταν «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, στίχη Ζακ Πρεβέ, τραγουδά Yves Montand, «Les filles mortes».
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Φοβερό γύρισμα, έτσι. Παραπονό δεν έχετε. Από Led Zeppelin, Yves Montand. Και πού να δείτε και τη συνέχεια. Μια τέτοια ψυχαναγκαστική παρέα με σκηνοθέτη τον Ζακ Προυντόν γύριζε, που λέτε φίλες και φίλοι, την ταινία «Ο ήλιος στα μάτια σου», στην οποία έπαιζε και ο Ζακ Περέν, ο οποίος όμως τι πήγε και έκανε. Τα άφτιαξε με τη συμπροταγωνίστριά του την Άννα Καρίνα, η οποία όμως, Άννα Καρίνα, ήταν παντρεμένη με τον καρδινάλιο της Νουβέλ Βαγκ, Ζαν Λιγκ Γκοντάρ. Έλα ρε φίλε, πώς τόλμησες. Η Καρίνα τι κάνει? Πάει και ανακοινώνει στον Κοντάρ ότι θα τον αφήσει για τον νεαρό ηθοποιό Ζακ Πέρεν. Ο Κοντάρ διαλύει τα πάντα στο σπίτι του, τα πάντα φίλες και φίλοι, έτσι δεν έμεινε ούτε τσιγαροπιατάκι, ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Συντετριμένη η Καρίνα παίρνει βαρβιτουρικά και πέφτει σε κόμμα, αλλά με δεδομένο το ότι είχε ήδη κλείσει ραντεβού το ίδιο βράδυ με τον Πέρεν, ο άλλος ανησύχησε, σου λέει πού είναι αυτή, ούτε τηλέφωνο δεν πήρε. Πάει κατά το σπίτι, βρίσκει τρόπο, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει, ξερεί. Καλή ασθενοφόρο. Η κοπέλα σώθηκε. Το τι έγινε σε εφημερίδες, περιττό να σας το πω. Όλες έγραφαν ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα θα χώριζαν και ότι η Καρίνα θα παντρευόταν τον Ζακ Περέν, αλλά τον Γενάρη του 62 ανακοινώθηκε ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα τα ξαναβρήκανε, τσακ, εκτός παιχνιδιού ο Ζακ. Ο Κοντάρ όμως παλικάρι, έτσι, κακό δεν του έκανε του παιδιού. Δεν πειράζει βέβαια, παρηγορήθηκε ο Περέν στην αγκαλιά, έστω και για λόγους σεναρίου, της μικρούλας τότε Κατρίν Ντενεύ, στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε. Ο Σατανάς οδηγούσε το χορό. Του Αλγερινού, όπως γράψαν στον τίτλο που ζούσε στη Γαλλία, Γκρίσα Γκάμπατ, σε σενάριο του Ροζέ Βαντίμ, που τα είχε τότε με την Παρντό, αλλά μετά τα έφτιαξε με την Ντενεύ. Έτσι πάνε αυτά. Προσοχή. Μην κοιτάτε που γράφει σκηνοθεσία Γκάμπατ, όλο Βαντίμ τα έκανε εδώ που τα λέμε. Αυτό που μετράει στο έργο είναι προσοχή. Μην κοιτάτε που γράφει σκηνοθεσία Γκάμπατ, όλο Βαντίμ τα έκανε εδώ που τα λέμε. Αυτό που μετράει στο έργο είναι πολλά.

Μεγάλη μορφή και αυτό τη Nouvelle Vague, ο οποίος όμως είχε πλέον εξωστρακιστεί από τους άλλους επειδή είχε τολμήσει να γυρίσει το υπέροχο αντιπολεμικό musical «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου». Και έχρωμο και musical. Ο Τριφό και ο Κοντάρ τον έψαχναν με αεροζόλ. Ο Ντεμί όμως θα αποδείξει με τις Ομπρέλες του Χερβούργου ότι τα γκρουπούσκουλα δεν είναι καλή κατάσταση και ότι είναι σημαντικό εμείς που καταγγέλουμε τον μπαμπά να μη γινόμαστε οι ίδιοι αλλά και χειρότεροι από αυτόν. Η χαμένη μέσα στην καμπαρντίνα της στο σταθμό Κατρίν Ντενεύ είναι η Γαλλία που βλέπει τον έρωτά της, τον Καστελνουόβο, να φεύγει στον πόλεμο του Αλγερίου, αλλά δυστυχώς να μην τον περιμένει να γυρίσει. Ο Ντεμί θα πάρει το χρυσό φοίνικα στις Κάνες, η Ντενεύ γίνεται το απόλυτο σύμβολο και ο Ντεμί αποφασίζει να ξανακάνει Nouvelle Vague με τους δικούς του έγχρωμους και musical όρους και ξανά βέβαια με την Κατρίν Ντενεύ. Είχε έρθει η ώρα για τις Δεσποινίδες του Ροξφόρ. Η λογική του είναι μία. Ο ιδεατός έρωτας και η πραγματικότητα. Οι δίδυμες Ντελφίν και Σολάνς, δασκάλα χορού και δασκάλα μουσικής και φιλόδοξη συνθέτρια αντιστοίχως, ονειρεύονται μια ζωή γεμάτη τέχνη και έρωτα στο Παρίσι, μακριά από την ασφυκτική μικρή ζωή, και το κάνουν στο λιμάνι του Ροσφόρ. Ο ναύτης Μαξάνς, Νάτος ο Περέν, ονειρεύεται την ιδανική γυναίκα, την οποία ζωγραφίζει με τη μορφή της Ντελφίν, χωρίς όμως να την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

0: C'est un joli portrait. Mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα. Αναμένονται πορείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του γαλλικού και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου σινεμά, είμαστε ειλικρινείς, του μεγάλου Ζακ Περέν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Πανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, πάντα δηλώνει παρόν από νωρίς τα απογεύματα, όπως και η Τατιάνα μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, στον Χρήστο, τον Γιάννη Τολιώνη και τον Χρήστο τον Χαζηχριστοδούλου, την Ειρήνη να χαιρετήσουμε, τη Δήμητρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Νανά και στη Γεωργία. Αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ζακ Ρεβό, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου και ένας άνθρωπος που στα χρόνια εκείνα είχε επιφορτιστεί το ιερό καθήκον να ντουμπλάρει τους ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το ιστορικό τραγούδι του Μαξάνς, του Ναύτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα είχε ερωτευτεί την ιδεατό όλο αυτό, έτσι είχε ζωγραφίσει μια γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος χωρίς να την έχει δει ποτέ και τελικά την συναντά στις δεσποινίδες του Ροφόρ στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ, στο πλευρό της βέβαια και η αδελφή της, η Φρανσουά Ντορλεάκ, η οποία τραγικό μερικούς μήνες αργότερα στην πρεμιέρα της ταινίας και καθοδόν για το αεροδρόμιο θα χάσει τη ζωή της σε τροχαίο. Η μουσική ήταν του Μισελ Λεγκράν και η στίχη του σκηνοθέτη, του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του Ζακ Ντεμί. Γύρισμα όμως τώρα και στο μουσικό χαλί, από κάτω ζήτα. Μια δεκαετία αλλαγών συγκρούσεων, μια δεκαετία σταθμός στην παγκόσμια ιστορία, σε πάρα πολλούς τομείς, φεύγει. Είναι αυτή η δεκαετία του 60. Αλλά ο Ζακ Περέν, που την έχει ρουφήξει μέχρι το μεδούλι της, θέλει να γίνει πλέον αυτός ο φορέας ουσιαστικά του μηνύματος που ο μεγάλος Ζακ Ντεμί άφηνε με τις δεσποινίδες του Ροσφόρ. Του μηνύματος της δεύτερης ευκαιρίας σε νέους αλλά και παλιούς κινηματογραφιστές. Παράλληλα με την υποκριτική, λοιπόν, ο Περέν αποφασίζει να γίνει και παραγωγός. Ο Περέν εγκαινιάζει αυτήν τη νέα δραστηριότητά του με το θρυλικό «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά το 1969. Τι είχε συμβεί? Με το ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που διαπραγματεύεται στο υπέροχο έργο του «Τη δολοφονία» του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη εδώ στη Θεσσαλονίκη, με το βιβλίο λοιπόν στα χέρια, ο Γαβράς τρέχει στον Ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και μαζί ετοιμάζουν το σενάριο, χωρίς όμως να έχουν λεφτά στην τσέπη για την ταινία. Παραγωγός δεν βρισκόταν στον ορίζοντα, φίλες και φίλοι. Ποιος θα επένδυε σε μια ταινία που είχε στο επίκεντρό της τη δολοφονία ενός βουλευτή της αριστεράς στη χώρα μας? Το εγχείρημα κινδύνευε να μην υλοποιηθεί. Και ως απομηχανής θεός, ο Ζακ Περέν δηλώνει παρόν και προτείνει στον Γαβρά να γυριστεί η ταινία στην Αλγερία, καθότι εκεί είχε πάρα πολλούς φίλους που μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στην παραγωγή, για την οποία βέβαια ο ίδιος ο Περέν είχε βάλει το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και πράγματι, εκεί στο Αλγέρι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γύρισμα θα γίνουν όλα. Εκεί, στο Αλγέρι, όπου έσπευσαν μορφές του σινεμά, φίλες και φίλοι, Ιβ Μοντάν, στο ρόλο του Λαμπράκη,
η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου του, ο ανεπανάληπτος Jean-Louis Trintignant στο ρόλο του άμεμπτου και ακέραιου ανακριτή Χρήστου Σαρτζετάκη. Και η λίστα τελειωμό δεν είχε, φίλες και φίλοι. Φρανσουά Περιέ ως δημόσιος κατήγορος, ο Ρενάτο Σαλβατόρη, τι μορφή, Θεέ μου, τι μορφή πραγματικά, στο ρόλο του Γκοτζαμάνη που οδηγούσε το τρίκυκλο, γίγαντες, έτσι, του παγκόσμιου σινεμά, που δεν ήταν βέβαια και μόνοι, έτσι. Όσο για τον Περέν, όσοι έχετε δει το έργο, θα το θυμάστε, κράτησε για τον εαυτό του τον ρόλο, και όσοι δεν το θυμάστε, εγώ θα σας το θυμίσω τώρα, το ρόλο του φωτορεπόρτερ που από την πρώτη στιγμή βουτά στα γεγονότα, γίνεται, θα λέγαμε, τσιμπούρι στο κορμί του συστήματος, στο κορμί του παλατιού και του παρακράτους της δεξιάς, και βοηθά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλείνοντας αυτό το πραγματικά ιστορικό κεφάλαιο, αναφυσβήτητα, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ταινία θα πάμε και σε ό,τι αφορά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα.

Το παλικάρι έχει καημό, το αναγνωρίσατε, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Μίκης Θοδωράκης, εκτέλεση ανεπανάληπτη Μαρία Φαραντούρη. Παραγωγός και στο Le Trangleur του 1970 ο Περέν, το φοβερό εκείνο έργο του Βεκιάλη, αλλά και πάλι σε έργο του Γαβρά στην κατάσταση πολιορκίας του 1972 με τον Μοντάν και τον Σαλβατόρη. Άλλος ένας πολύ μεγάλος σταθμός για τον Περέν, επαναλαμβάνω αυτή τη φορά στο επίπεδο της παραγωγής. Ήταν φοβερά δύσκολο όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο και θα το καταλάβετε γιατί. Στα 1970, και ενώ ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός διεισδύει επιθετικά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας στρατιωτικά πραξικοπήματα και πρημοδοτώντας άγριες αντιλαϊκές μεθοδεύσεις, σε μια χώρα που δεν κατονομάζεται αλλά εννοείται εύκολα ως η Ουρουγουάη, οι ένοπλοι αντάρτες του Παμάρος απαγάγουν έναν Βραζιλιάνο και έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Βασικό στόχος η ανταλλαγή τους με 150 πολιτικούς κρατούμενους που ενέχονται για δήθεν τρομοκρατική δράση στη φυλάκιση και τον βασανισμό των οποίων έχουν αποφασιστικά συμβάλει οι δύο παράκτορες που προαναφέραμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τον Γαβρά να διασκευάζει για τον κινηματογράφο την πραγματική ιστορία της απαγωγής από τους κομμουνιστές αντάρτες του Παμάρος του Αμερικανού αρχιπράκτορα Νταν Μητριώνε, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στις λεγόμενες αποτελεσματικές τεχνικές ανάκρισης. Βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και όχι μόνο. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε το δάχτυλό του σε κάθε λογής άθλια μηχανογραφία στα χρόνια εκείνα στη Λατινική Αμερική. Για τον Περέν είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Αλγερίας. Τίτλος είναι αυτός ταινίας, άλλη μια δικιά του παραγωγή, μέσα από την οποία καυτηριαζόταν η βάναυση πολιτική της Μητρόπολης Γαλλίας, όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά σε όλες τις αποικίες. Βλέπετε, ο Περέν, και πάντα θα στεκόμαστε σε αυτό, τους μεγάλους σταθμούς, τα τρένα στους μεγάλους σταθμούς πάντοτε σταματούν. Ο Περέν ήταν ένα ακόμη παιδί μιας όχθης που πολλές φορές βρήκαμε μπροστά μας, της αριστερής όχθης του Σικουάνα, της όχθης των μεγάλων σκηνοθετών, των μεγάλων ηθοποιών, των αραφτάδων, των σχεδιαστών, των υποδηματοποιών, μιας όχθης που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, σε εκείνο το πολύ δύσκολο μεταπολεμικό περιβάλλον, αντιστάθηκε στην αμερικανοποίηση της γαλλικής παράδοσης, του γαλλικού τρόπου σκέψης και δημιουργίας, συγκρουόμενη πολλές φορές ακόμη και με το ίδιο το παρελθόν της χώρας, όπου αυτό ήταν αντιδημοκρατικό, μικροαστικό και κυρίως συντηρητικό. Περίπου 20 παραγωγές του, όλες εξαιρετικές, μεταξύ των οποίων και ντοκιμαντέρ, τα οποία πραγματικά προσέφεραν τα μέγιστα στον τομέα της επιμόρφωσης, όπως ήταν το κορυφαίο «Μικρόκοσμος», όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντιδράσεις μικροοργανισμών και εντόμων, όπως ήταν το «Oceans» του 2010 για τους ωκεανούς της γης ή το υπέροχο «Seasons» του 2015 με θέμα τη ζωή του ευρωπαϊκού δάσους στο πέρασμα των αιώνων.

0: Στο επίπεδο της υποκριτικής, η δεκαετία του 70 μπαίνει για τον Περέν συμμετέχοντα σε ένα ακόμη συμβολικό φιλμ, και αυτό αξίζει να το δείτε, του Ντεμί, το έργο «Η προβιά του Γαϊδάρου», βασισμένο σε ένα αγαπημένο για τους Γάλλους παραμύθι του μεγάλου δικού τους παραμυθά, του Σαρλς Περό. Να μην τα ξαναλέμε για να ξαναγελάσουμε κιόλας, έτσι. Όταν ο Ντεμί έκανε ταινίες, είχε πάντοτε την Κατρίν Ντενεύ στο μυαλό του. Πάντοτε. Το ζητούμενο ήταν εάν εκείνη ήταν ελεύθερη την περίοδο εκείνη. Και ήταν. Τι έργο κι αυτό. Προσέξτε, πραγματικά είναι να χάνεις τα λογικά σου. Ο Μπλε Βασιλιάς, τον οποίον υποδύεται ο γίγας Ζαν Μαρέ, χάνει την αγαπημένη του σύζυγο, την οποίαν υποδύεται με καστανά μαλλιά η Κατρίν Ντενεύ. Προσοχή. Πριν ξεψυχήσει η βασίλισσα, τι του λέει άτιμη. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα παντρευτείς ξανά και θα αποκτήσεις τον πολυπόθητο για τη διαιώνιση του βασιλείου αρσενικό διάδοχο. Αλλά θα παντρευτείς μόνο με μία γυναίκα που θα είναι πιο όμορφη από εμένα. Τον πέθανε τον άνθρωπο, έτσι. Παρένθεση. Τελικά τα παραμύθια τα έγραφαν κάποτε για να περνούν την ώρα τους αυτοί που θα διάβαζαν, και κυρίως τα παιδιά, ή για να σφιχτεί το μέσα μας. Κλείνει παρένθεση. Το παραμύθι αυτό, που είναι πολλά, είναι Ζακ Κοκτό, είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας, είναι Στακτοπούτα, είναι η Πάλη της Ψυχής με τους Θεσμούς, είναι Συμπλέγματα, θέλει και ένα πρίγκιπα. Ο Ντεμί δεν είχε ξεχάσει το πόσο όμορφα είχαν ταιριάξει στην κάμερα αρμονικά ο Περέν με την Ντενεύ στις Δεσποινίδες του Ροσφόρ, και τον καλεί. Και εκείνος τον δικαιώνει και με το παραπάνω. Πάμε σε εκείνη την ταινία, φίλες και φίλοι, πάμε στο το Μάρι του Γαϊδάρου, σε μουσική Μισελ Λεγκράντ, τραγουδά η Κριστιάν Λεγκράντ, το Κονσί de la Fe de Lila.
1: La situation

Ρώμη, δεκαετία του 80. Ο διάσημος σκηνοθέτης στο σενάριο, Σαλβατόρε Ντι Βίτα, γυρίζει σπίτι του, όπου η σύντροφός του του λέει ότι τηλεφώνησε η μητέρα του από το χωριό για να τον ενημερώσει πως πέθανε ο Αλφρέντο. Ο Σαλβατόρε δεν είχε πάει στο χωριό του, το Τζαν Χάλντο, στη Σικελία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Είμαστε στο σινεμά «Ο Παράδεισος» του μεγάλου Τζουζέπε Τορνατόρε, μια μεγάλη επιτυχία του 1988. Ένα υπέροχο έργο που διατρέχει την πολιτική ιστορία μιας χώρας, της Ιταλίας, μέσα από τη σχέση ενός ανθρώπου, του Φιλίπ Νουαρέ, που χειρίζεται το μηχάνημα προβολής ενός κινηματογράφου, του Cinema El Paradiso, σε αυτό το χωριό, στο Τζαν Χάλντο, και ενός μικρού παιδιού που μεγαλώνει, χάνεται και επιστρέφει, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στον τόπο του για την κηδεία του ανθρώπου που ουσιαστικά του είχε μάθει τα πάντα. Και είναι φοβερή εκείνη η σκηνή, πραγματικά, φίλες και φίλοι, που ο Ζακ Περέν θα πάρει στα χέρια του ένα καρούλι, ένα κινηματογραφικό καρούλι, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο μέντορας του Αλφρέντο, από όλα εκείνα τα κομμένα, απαγορευμένα από τον τοπικό επίσκοπο φιλιά. Διότι, σύμφωνα με το σενάριο, καλή η ταινία θα ήταν αυτή η οποία δεν θα περιείχε φιλί μέσα. Τρία χρόνια σχεδόν μετά την περιπέτεια με την θεόμουρλη Άννα Καρίνα, Νάνια αναπαυμένη η ψυχούλα της, με αγάπη το λέμε, και γι' αυτό την αγαπήσαμε άλλωστε, επειδή ήταν θεότρελη, ο Περέν παντρεύτηκε και παντρεύτηκε την παραγωγό Μαρί Μονίκ Φλόγανς το 1995. Απέκτησαν τρεις γιους, το Ματιέ, το Μαξάνς και το Λάνσελοτ. Οι δύο πρώτοι ηθοποιοί. Όμορφα συνεχίστηκε η ζωή του, με πολλή δημιουργία, αναμνήσεις από αυτό το συναρπαστικό χθες του, μέχρι τις 21 Απριλίου του 2002, όταν η μεγάλη αυτή μορφή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων. Να ψάξετε ταινίες του όσοι δεν έχετε δει, πραγματικά, και αυτές που αναφέρομαι αλλά και άλλες είναι μοναδικές και είναι υπέροχες, διότι κουβαλούν την στόφα πολλών εποχών, κυρίως των παλαιότερων εποχών, κατά τη διάρκεια των οποίων η 7η τέχνη σου ζητούσε να πας χαράματα στο κάστρο για να κάνεις τον υπότη, διότι ο σκηνοθέτης ήθελε να πετύχει το κατάλληλο φως, το οποίο τότε δεν το έφτιαχνες με εικονική πραγματικότητα. Των εποχών εκείνων που, αν το βάψιμο στο πρόσωπο της Φρανσουά Ντορλεάκ δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν επρόκειτο να ακούσεις την ατάκα «Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε στον υπολογιστή». Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ημέρες. Ραντεβού ξανά, όπως είπαμε, στα τέλη του μήνα, και εμείς, να και η τελευταία ανατροπή, σας αποχαιρετούμε με τραγούδι από ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρξε παραγωγός ο Ζακ Περέν. Στο ντοκιμαντέρ «Οκεανή» του 2010 ακούγεται το τραγούδι «Ocean Will Be» από τους Γκαμπριέλ Γιακούμπ και Μπρούνο Κούλε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ανιούσα πήραν εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο RT News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης σε ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα παραιτηθέντα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καμάρα και στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η πρώτη γίνεται από άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Η δεύτερη από εργατικά σωματεία με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη ζήτοντας την άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Θα αναμένεται πορεία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμουτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παράσχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet. Είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά στα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Bon Viver, την Bon Viver, όλοι την Bon Viver. Είμαστε πουθενά, δεν θα πάμε διακοπές. Δευτεράρα σήμερα και δευτεράρα για μας που δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο. Δευτεράρα γιατί έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό που θα είναι όταν είναι, τέλος πάντων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Δευτέρας, Δευτεράρας, 13 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνο Μανουσάκη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στη συντροφιά και στα μηνύματα 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα, εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν. Όσοι είστε στους δρόμους, έχετε το νου σας, έχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, μία στο άγαλμα Βενιζέλου, εκεί στην Αριστοτέλους με Εγνατία, από εργαζόμενους που διαμαρτύρονται ζητώντας αντιπυρικά μέτρα ή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, όπως θέλετε πείτε το, γιατί μετά τις φωτιές σε Ωραιόκαστρο, σε Καλοχώρη και τις φωτιές κυρίως σε εργοστάσια με διάφορα υλικά τα οποία είναι είτε ανακυκλώσιμα είτε εκλείουν τοξικό νέφος, διαμαρτύρονται γιατί δεν ξέρουν τι αναπνεύσαμε και θέλουν να ληφθούν μέτρα. Την ίδια ώρα στην Καμάρα, εδώ στο Δημητρίου Γούναρη, με Εγνατία έχουμε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών που κάνουν πορεία για το νεαρό που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Θα ακολουθήσουν πορείες στους δρόμους, έχετε το νου σας.

Το Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟΚ έκανε κόλπο γκρόσο, παίρνοντας από το Παναθηναϊκό τον διεθνή Τούρκο forward Τσέντι Οσμάν, σπάζοντας τα ταμεία, αφού όχι μόνο έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στον μπασκετμπολίστα, αλλά έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να σπάσει το συμβόλαιο του παίκτη, στο οποίο υπήρχε, δεν υπήρχε buyout. Οπότε αυτό που λέγαμε, ότι ΠΑΟΚ και Άρης αρχίζουν να δυναμώνουν και μάλιστα επικίνδυνα, επικίνδυνα για τους νότιους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για μας εδώ πάνω ιδανικά έρχεται να επιβεβαιωθεί, και τώρα το επόμενο βήμα είναι το Λιόπουλος, ο οποίος έχει γίνει μήλων της Έριδος μεταξύ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟ και Άρης λοιπόν έχουν βάλει στο στόχαστρό του τον Βασίλη το Λιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και ο Άρης φαίνεται έτοιμος να κάνει την κίνησή του, καθώς από τον από τους κιτρινόμαυρους πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βασίλη το Λιόπουλο, και δεδομένου ότι ο ρόλος του πέρυσι ήταν περιορισμένος, αναζητά κάπου που θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Ένας από τους δύο θα είναι ο τυχερός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο ομάδες δυναμώνουν, αλλά και ότι χθες ο περιού ο λόγος Βασίλης Τολιόπουλος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Χατζηπαρασίδου βάφτισαν χθες τον γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Χατζηπαρασίδου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Έτσι για την ιστορία.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 54 ολόκληρα χρόνια, στις 13 Ιουλίου 1972, έγινε ένα ιστορικό ρεκόρ από τα ιστορικότερα ρεκόρ του αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Αριστίδης Μούμογλου χάρισε μια ρεκόρ από τα ιστορικότερα ρεκόρ του αθλητισμού στην Ελλάδα.

Νέων και οι παίκτες του Ηρακλή το μόνο που έκαναν ήταν να δίνουν την μπάλα στον Μούμογλου. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής προηγούνταν με 63-29, με το Μούμογλου να έχει ήδη σημειώσει 52 πόντους. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής πέτυχε 107 πόντους, με τον Μούμογλου να βάζει άλλους 93, φτάνοντας συνολικά τους 145, επίδοση που αποτελεί προφανώς μέχρι σήμερα κορυφαίο ατομικό ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ουμίν και του παγκόσμιου. Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Ο ίδιος, περιγράφοντας μετά τον αγώνα τι έγινε, είπε «Το χέρι μου είχε πάθει αγκύλωση με τον ασουτάρο. Ευστόχησε σε 72 δίποντα», δεν υπήρχε ακόμα το δίποντα, το τρίποντο, «και είχε 1 στις 6 βολές». Αναδείχθηκε τελικά πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος εκείνης της περίοδου με 654 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου με 601 πόντους. Ο δεύτερος στην Ελλάδα με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το 1981, σε αγώνα με αντίπαλο τον Άρη, όταν ο Γιαννάκης έπαιζε στον Ιωνικό Νικαίας, 113-114 στην παράταση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης λοιπόν έβαλε 73 πόντους και ο τρίτος είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος στον ίδιο αγώνα έβαλε 62 πόντους. Διανοηθείτε τη διαφορά από τους 145 στους 73.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Ενώπιον της

0: Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που σχετίζεται με την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», απάντησε το Ιράν. Ισχυρή άνοδο, άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παραιτήσεις. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωή Κουτελοπούλου αυτή τη στιγμή στη ραδιοσκηνοθεσία. Αλλάζουν έτσι, περνάω, όποιος περνάει από εδώ μπαίνει και μέσα. Αλλά είναι πολύ ωραία η συντροφιά μας. Και να έρθετε κι εσείς, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά σε όλη την παρέα, στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228 και πάμε σε Μουντιάλ. Αύριο βράδυ στις 10 ο πρώτος ημιτελικός, Γαλλία-Ισπανία, RTL2 Sport, και μεθαύριο την ίδια ώρα Αγγλία-Αργεντινή στην RTL1. Και πάμε να δούμε τι λένε οι πλατφόρμες όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο πλατφόρμες λοιπόν με στατιστικές πιθανότητες για το ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει αυτό το τρόπαιο και οι δύο δίνουν ως πρώτο φαβορί τη Γαλλία. Σε όλες και στις δύο η κατάταξη είναι ίδια, απλώς αλλάζουν τα ποσοστά. Γιατί ακολουθεί η Ισπανία ως δεύτερο φαβορί, με αρκετή διαφορά τουλάχιστον στη μία από τις δύο πλατφόρμες. Στη συνέχεια η Αγγλία και με μικρή διαφορά στο τέλος η Αργεντινή. Στην πρώτη πλατφόρμα η Γαλλία έχει πιθανότητες 34,05% να κατακτήσει το Μουντιάλ. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Με την Ισπανία να ακολουθεί αλλά πολύ χαμηλά, 23,45%, η Αγγλία στο 21,94% και η Αργεντινή στο 20,55%. Στην δεύτερη πλατφόρμα οι πιθανότητες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον του πρώτου με το δεύτερο. Η Γαλλία έχει 31,7%, η Ισπανία 25,1%, η Αγγλία 22,2% και η Αργεντινή 21%. Όλα πάντως θα κριθούν αύριο και μεθαύριο στο χορτάρι, εκεί όπου όλοι δείχνουν τις δυνατότητές τους και είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε το Αργεντινή-Αγγλία, ήδη ένα κάζο η Νορβηγία το έχει πάθει. Μετά την ήττα της Νορβηγίας λοιπόν από την Αγγλία, πριν μάλλον από τον αγώνα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες των δύο χωρών είχαν βάλει μεταξύ τους ένα ιδιαίτερο στοίχημα. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν ότι όποια χώρα θα γνώριζε τον αποκλεισμό, η αεροπορική εταιρεία εκείνης της χώρας θα ήταν υποχρεωμένη για μια ημέρα να αλλάξει το λογότυπό της ως ένδειξη αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, η συμφωνία ενεργοποιήθηκε και η πλευρά της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας αναγκάστηκε να τηρήσει τη δέσμευσή της, χαρίζοντας μια χιουμοριστική στιγμή στους φίλους του ποδοσφαίρου. Πάντως όλοι αναμένουν το επόμενο αγώνα, τον ημιτελικό Αγγλίας με Αργεντινή, ο οποίος θα ξυπνήσει μνήμες του 1986. Τότε λοιπόν όλοι θυμούνται το χέρι του Θεού σε εκείνο το παιχνίδι, και τώρα οι δύο εθνικές ομάδες έχουν ζητήσει να φορέσουν τις ίδιες πάνω κάτω εμφανίσεις όπως και σε εκείνον το προημιτελικό του 1986. Οι Αργεντινοί θέλουν να επαναλάβουν εκείνη τη νίκη, οι Άγγλοι να πάρουν τη ρεβάνς, και μιλάμε για μια αναμέτρηση φωτιά. Λοιπόν, οι Αλμπισελέστε έχουν ζητήσει να φορέσουν την μπλε φανέλα που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα, ενώ τα τρία λιοντάρια θα αγωνιστούν με την κλασική λευκή σε ένα πολυαναμενόμενο ριμάτς του 1986. 40 είναι, 50 είναι. 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά.

Ποιος θυμάται το Πολ το χταπόδι? Λοιπόν, ο Πολ το χταπόδι ήταν το πρώτο ζώο προγνώστης όσον αφορά τους αγώνες του Μουντιάλ. Είχε ξεκινήσει το 2010 και ζούσε σε έναν ιδρύο της Γερμανίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο γιατί είχε απόλυτη επιτυχία, 8 στα 8 σωστά προγνωστικά. Ο Πολ λοιπόν πώς προέβλεπε τους αγώνες? Οι φροντιστές του τοποθετούσαν μέσα στο ενιδρίο δύο διαφανή κουτιά, το καθένα από τα οποία έφερε στην εξωτερική του όψη τη σημαία μιας χώρας. Μέσα στα κουτιά υπήρχε η αγαπημένη του τροφή. Ο Πολ πλησίαζε τα κουτιά, τα περιεργαζόταν, άνοιγε το καπάκι του ενός με τα πλοκάμια για να φάει το μύδι. Το κουτί που επέλεγε να ανοίξει πρώτο θεωρούνταν η πρόβλεψή του για τον νικητή. Ωστόσο, αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση στη αυτή την προφητική καριέρα του, καθώς στον ημιτελικό του 2010 επέλεξε το κουτί της Ισπανίας, η οποία αντιμετώπιζε τη Γερμανία. Η Ισπανία νίκησε και όλοι οι Γερμανοί ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πολ. Άλλοι άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές εναντίον του κτλ. Έφτασε σε σημείο ο πρωθυπουργός τότε της Ισπανίας να προτείνει επίσημη κρατική προστασία στον Πολ, ενώ ο Ισπανός υπουργός βιομηχανίας ζήτησε να μεταφερθεί το χταπόδι στην Ισπανία για να μην κινδυνεύσει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και ο Πολ πέθανε από φυσικά αίτια και μάλιστα έχει και μνημείο, ένα άγαλμα χταποδιού στο ενίδριο που ζούσε. Η κληρονομιά του Πολ αποδείχτηκε βαριά, καθώς στη συνέχεια όσοι τον ακολούθησαν δεν είχαν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Στο Μουντιάλ του 2014 η Χελώνα Καμπεσάο κολυμπούσε σε μια ειδική δεξαμενή, κρέμονταν ψάρια κάτω από τις σημαίες των δύο χωρών, καθώς και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε την ισοπαλία. Η Βραζιλιάνα Χελώνα ξεκίνησε σωστά, προβλέποντας την νίκη της Βραζιλίας επί της Κροατίας, αλλά στη συνέχεια απέτυχε σε βασικές προβλέψεις. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι κόντραρε το Πολ ήταν η Νέλη ο Ελέφαντας στο Μουντιάλ του 2014 και στο Euro που ακολούθησε. Επίσης στο ζωολογικό κήπο της Γερμανίας ζούσε, κλωτζούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου προς δύο εστίες που είχαν πάνω σημαίες των δύο αντιπάλων, όπου έβαζε γκολ αντιστοιχούσε στην ομάδα που θα έχανε. Είχε ποσοστό επιτυχίας περίπου 90%, προβλέποντας σωστά 30 από τα 33 αποτελέσματα σε βάθος ετών για Μουντιάλ και Euro. Ο διάδοχος του Πολ ήταν από την Ιαπωνία, ο Ραμπιό το χταπόδι, στο Μουντιάλ του 2018 πέτυχε τα 3 στα 3 στις προβλέψεις, αλλά ωστόσο η καριέρα του είχε άδοξο τέλος, αφού ο ψαράς ο οποίος τον έπιασε στη συνέχεια τον πούλησε, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τις προβλέψεις του. Και τέλος, ο Αχιλλέας ο γάτος στο Μουντιάλ του 2018 ήταν μια από τις γάτες φύλακες του Μουσείου Ερμιτάζ της Ρωσίας, μέχρι που μια μέρα έγινε και αυτός μελλοντολόγος. Του παρουσίαζαν δύο ίδια μπολ με φαγητό, το καθένα δίπλα στη σημαία μιας ομάδας. Το γεγονός ήταν κοφός, τον βοηθούσε να μην αποσπάται από τη φασαρία που έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπήρχαν και τηλεοπτικές καλύψεις, όχι αστείες αυτές τις προβλέψεις. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στο κύπελο συνομοσπονδιών με 3 στα 4. Στο Μουντιάλ είχε ποσοστό επιτυχίας 66%, προβλέποντας σωστά 4 πρώτες φορές, αλλά μετά έκανε πολλά λάθη. Σαν τον Πολ, κανένας.

Καλησπέρα και στην Ατάσα, η οποία λέει: ο Μπόμπος Φουγκαράκης εμένα δεν μου πει τίποτα για το τι να παίξω στοίχημα όσον αφορά το Μουντιάλ. Άμα περιμένεις από τον Μπόμπος Φουγκαράκη, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Μπορούσε να ρωτήσεις τον Πάτρικ Αστέρι όμως. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Περιμένουμε. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, απαντά η ανώτατη Ιρανική στρατιωτική διοίκηση. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούς, δηλώνουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Ανεβαίνουν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Earth News, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του, ο 70χρονος ζήτησε συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με τη Ζωή Κουτελοπούλου παραδόξως ακόμη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο Viber στο 693-0078-228. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία με τη γάτα της, αραγμένη, τεντωμένη στο κρεβάτι δίπλα στα μαξιλάρια, και λέει άλλοι προπονούνται μέχρι και στον ύπνο τους για να μην φάνε γκολ, και άλλοι αρχίζουν τα ίξεις αφήξεις και μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Άτιμη κοινωνία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Και ενώ το σύριαλ Αντετοκούμπο έλαβε τέλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτό του LeBron James είναι ακόμα εν πλήρη εξελίξη, με τον Αμερικανό Superstar να διαμηνύει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες 5 μέρες σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί, καθώς δήλωσε ότι δεν θα συνεχίσει στους Lakers, και τα σενάρια να τον θέλουν συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και μάλιστα τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ακόμα περισσότερο, γιατί ο LeBron James έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Λίγο πριν επιστρέψει λοιπόν στην Αμερική και στους Miami Heat, ο Greek Freak φαίνεται ότι θα ανταμώσει με τον King James. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι ήδη στους Miami Heat και ο ίδιος ο LeBron James ή αν όχι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντετοκούμπο και James, που διατηρούν μια πολύ καλή φιλική σχέση, έχουν επιλέξει τη Μύκονο για τις διακοπές τους στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο King James και η δεύτερη που θα επισκεφθεί τη Μύκονο, και στην οποία είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με τη σύζυγό του. Πριν από 2 χρόνια είχε ξανάρθει το Σεπτέμβριο του 2024 στην Ελλάδα ο LeBron James για να δώσει το παρόν στο γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Διακοπές στην Ελλάδα είναι και ένα άλλο μεγάλο όνομα του NBA, παλιότερο βέβαια, αλλά ωστόσο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τη χώρα μας. Ο Magic Johnson λοιπόν είναι θαυμαστής των ελληνικών νησιών και το δείχνει και φέτος. Βρέθηκε στους Παξούς για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του Κούκη. Τα τελευταία χρόνια ο θρύλος του NBA τιμά συχνά πυκνά τη χώρα μας και δει το Αιγαίο για να απολαύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Λοιπόν, μια που έχουμε νέες αναταράξεις εκεί στα στενά του Ορμούζ και άνοδο στην τιμή του καυσίμων, έχει μια έρευνα που λέει πότε να βάζετε βενζίνη, πότε να φουλάρετε βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι τέλος πάντων, καύσιμα. Ποια είναι η φθηνότερη μέρα? Ναι, και όμως υπάρχει και αυτή. Οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί να επιλέγουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρο, το να ανάψει το λαμπάκι ή λίγο πριν κάνουν ένα ταξίδι. Ωστόσο, υπάρχει η μέρα της εβδομάδας η οποία είναι πιο φτηνή σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Σε βάθος χρόνου οι χρήστες λένε ότι μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή εξοικονόμηση για όσους τουλάχιστον ανεφοδιάζουν συχνά το αυτοκίνητό τους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντυπήσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές. Αναλύοντας τα δεδομένα, η πλατφόρμα σύγκριση τιμών βενζίνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά και κάποιες σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν και στις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Ποια λοιπόν είναι η μέρα αυτή? Η εφαρμογή λοιπόν, αναλύοντας τα δεδομένα, διαπίστωσε ότι η Δευτέρα προσέφερε σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης και είναι η καλύτερη μέρα για φουλάρισμα. Σήμερα λοιπόν πηγαίνετε να βάλετε. Τα ευρήματα επίσης έδειξαν ότι η Παρασκευή, συνήθως μια από τις πιο ακριβές μέρες για βενζίνη, έχουμε αυτό την αίσθηση δηλαδή, είναι από τις φθηνότερες σχετικά. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις ότι οι οδηγοί θέλουν να γεμίσουν Παρασκευή για να προετοιμαστούν για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα λοιπόν πρώτη, μετά τη Δευτέρα παραδόξως η Κυριακή είναι η φθηνότερη μέρα για γέμισμα του ντεπόζου του. Ποια είναι η μακράν πιο ακριβή μέρα για αγορά καυσίμων? Κι όμως είναι η Πέμπτη. Ναι, καλά ακούσατε. Η Πέμπτη είναι η πιο ακριβή ημέρα και ακολουθούν στη συνέχεια η Τετάρτη και το Σάββατο. Οπότε προτιμάτε Δευτέρα, Κυριακή και Παρασκευή για φουλάρισμα. Και μάλιστα με αυτή τη σειρά.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει μήνυμα και εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078. Στέλνει μήνυμα και εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία Γερακινή στη Χαλκιδική μία 66χρονη υπήκο Σερβίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με

0: 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει και απόψε την καλησπέρα. Και έχω και Αποστόλη Κοσμόγλου. Αλλάζουμε τρίτος στη σειρά. Αποστόλη Κοσμόγλου λοιπόν αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και όπως είπαμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής του Jurassic Park σε ηλικία 78 ετών, έχει βγει μια ανακοίνωση ότι πωλείται σε δημοπρασία μάλιστα το απολίθωμα ενός ολόκληρου δεινόσαυρου από διάσημο οίκο. Πρόκειται για το απολίθωμα ενός τυρανόσαυρου που φέρνει το παρατσούκλι γκάς, ανακαλύφθηκε στην Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε ανασκαφές από το 2021 έως το 2023. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα απολιθώματα δεινοσαύρου T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και πήρε το όνομα γκάς προς τιμή του κτηνοτρόφου που ήταν ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου βρέθηκε το απολίθωμα. Ποιος να του το έλεγε του καημένου του δεινόσαυρου ότι θα τον ονόμαζαν γκάς. Στις αρχές Ιουλίου λοιπόν ο οίκος αυτός αποκάλυψε που κατέχει το απολίθωμα, καλώντας το κοινό να το θαυμάσει, με καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουλίου αύριο. Και αναλυτές συμπεραίνουν ότι μετά από αυτή την ημέρα θα διοργανωθεί η δημοπρασία για την πώληση του απολιθώματος. Ο γκάς αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και φτάνει σε ύψος τα 3,8 μέτρα. Το απολίθωμα του γκάς έχει ήδη εκτιμηθεί στα 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τιμή θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Είναι πιθανό να γίνει ο πιο ακριβός δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ, ναι, γιατί έχουν πουληθεί στο παρελθόν και άλλοι. Το ρεκόρ για δημοπρασία δεινοσαύρου κατέχει επί του παρόντος ο Apex, ένας στεγόσαυρος που πωλήθηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό 11 φορές πιο υψηλό από την αρχική εκτίμηση της αξίας του πριν από τη δημοπρασία. Είναι σαφές πλέον πως το ποσό που μπορεί να πιάσει ο γκάς είναι αστρονομικό και η ιστορία έχει πυροδοτήσει συζητήσεις με το αν η δημοπράτηση των απολιθωμάτων εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τέτοια δέγματα θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για μουσεία και επιστήμονες οι οποίοι με τη δουλειά τους μπορούν να αναδείξουν και να παράγουν νέα γνώση. Οι υπεύθυνοι που διοργανώνουν δημοπρασίες λένε ότι είναι ανάγκη να γίνονται για να συγκεντρώνονται ποσά που θα χρηματοδοτούν τις χρονοβόρες και επικίνδυνες ανασκαφές. Άντε βγάλε άκρη, αν είχατε λεφτά θα τον αγοράζατε τον γκάς?

at the bottom of the

0: Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι ήταν τουλάχιστον δύσκολο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο όσον αφορά την Ευρώπη, και πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που καίνε περισσότερο ρεύμα, και αυτό λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών. Οι καύσονες λοιπόν έχουν υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ζουν, και εκεί που μερικές χώρες, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη, δεν είχαν καν κλιματιστικό, είδαμε πριν από λίγες μέρες εικόνες σε τέτοιες χώρες με καταναλωτές να παίζουν ξύλο για να προμηθευτούν ένα κλιματιστικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύουν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δροσιστούν διπλασιάστηκε μέσα σε μια εξαετία, εκτινάσσοντας τη συνολική κατανάλωση από 4.500 τερατζάουλ το 2018 στα 80.400 το 2024. Ποιες χώρες καίνε περισσότερο ρεύμα? Η γεωγραφία του Ευρωπαϊκού Νότου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες. Όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ενέργειας, η Ιταλία κρατά τα πρωτεία στην Ευρώπη με 26.300 τερατζάουλ, δεύτερη η Ισπανία, πολύ πιο πίσω όμως με 14.300, η Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.900 για τις ανάγκες ψύξης των σπιτιών. Το σκηνικό ανατρέπεται αν εξετάσουμε πόσο πολύ επηρεάζει το air condition στο συνολικό λογαριασμό κάθε σπιτιού. Σε αυτή την κατηγορία οι μεσογειακές και νησιωτικές χώρες παίρνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα, με την Κύπρο να οδηγεί την κούρσα. Βρίσκεται στην κορυφή, το 16% της συνολικής ενέργειας ενός νοικοκυριού πηγαίνει αποκλειστικά στον κλιματισμό. Η Μάλτα ακολουθεί με 15%. Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο 7,4%. Οπότε όπως βλέπετε, τα πιο πολλά λεφτά μας τα τρώει ψήξη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ. Κατά σειρά εμφανίσεων, Κωνσταντίνο Μανουσάκη, Ζωή Κουτελοπούλου, Αποστόλη Κοσμόγλου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες. Στο fade out ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν, ανάμεσά τους της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τις χρεώσεις τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στην οποία εξειδικεύτηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. «Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση 6 μελών. «Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου», αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε και ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά του 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών και τη χρήση εναέριων μέσων. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Όσοι να πάνε διακοπές αρχίζουν και ψάχνουν πού θα πάνε. Οι προνοητικοί τα έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήρια και τη διαμονή τους και έτσι γλιτώσαν και μερικά ευρώ. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Οι Έλληνες ήμασταν ελάχιστοι, σε βαθμό που αν ακούγαμε ελληνικά αγκαλιαζόμασταν συγκινημένοι. Δηλαδή τύπου ότι που είσαι πατριώτη, τέτοια φάση ήταν. Πάρα πολλούς Βαλκάνιους, πολλούς Σέρβους. Και πολλούς Ρουμάνους είχε. Ευχαριστημένοι είναι οι ξενοδόχοι, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων. Δυσαρεστημένοι είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Δεν ξοδεύουν. Εν ολίγης, οι τουρίστες που έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια είναι λίγο σφιχτοί ως προς την εστίαση. Νυχτερινή βάρδια, Δευτέρας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν θα ξεκινήσω με κάποια σοβαρή είδηση, αλλά με ένα απολαυστικό βίντεο που είδα μόλις τώρα, μια 74χρονη επιβάτηδα σε ένα αεροδρόμιο της Ρωσίας, συγκεκριμένα στο Βλαντικαυκάζ, στη Βόρεια Οσετία, μπέρδεψε το κυλιόμενο διάδρομο, ξέρετε, το διάδρομο που περπατάτε, ανεβαίνετε πάνω και σας πάει αυτό εκεί που πρέπει να σας πάει, με τον ημάντα των αποσκευών. Ξέρετε, που περνάνε οι βαλίτσες και καταλήγουν σε ένα τεράστιο χώρο όλες μαζί. Μπέρδεψε λοιπόν η επιβάτηδα τον κυλιόμενο διάδρομο, μπήκε στον ημάντα που μεταφέρει τις βαλίτσες. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποια άλλη βαλίτσα. Ξεκίνησε ο ημάντας να δουλεύει γιατί είχε αισθητήρα. Ξαφανίστηκε η γιαγιά από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μαζί με τις αποσκευές σε έναν μεγάλο χώρο. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι για να βρουν τη γιαγιά, γιατί νομίζανε ότι θα έχει χτυπήσει. Η ίδια δεν έπαθε τίποτα και μάλιστα όταν τη ρώτησαν αν ήξερε ότι είναι τόσο διασκεδαστικό, θα το ξανά έκανα σίγουρα. Είπε, είναι απολαυστικό το βίντεο, σας το λέω γιατί ό,τι και να σας συμβεί σε αυτή τη ζωή, μην το παίρνετε και τόσο σοβαρά. Βρείτε και την λίγο ευχάριστη πλευρά των όσων παθαίνουμε.

Να ήμασταν τώρα στα Κουφονίσια, ε. Όσοι βρέθηκαν στα Κουφονίσια το Σάββατο, εκεί που κάναν τις βουτιές τους, ήταν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εκεί που οι λουόμενοι ψάχνανε να πιούνε κάτι, να δροσιστούν, εμφανίστηκε ένα πλωτό αναψυκτήριο. Ένα σκάφος λοιπόν που το είχε διαμορφώσει ο ιδιοκτήτης του έτσι ώστε να λειτουργεί ως αναψυκτήριο μέσα στη θάλασσα, έφτασε στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο γνωστές παραλίες στα Κουφονίσια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι είναι κατά γάλανα τα νερά και περπατάς κάτω και νιώθεις ότι περπατάς σε χαλί. Φανταστικό μέρος στα Κουφονίσια. Κάποιοι απόρρισαν, ειδοποίησαν το λιμενικό, ήρθε το λιμενικό, έψαξε να δει αν υπάρχει κάποια άδεια για να λειτουργεί αυτό το σκάφος ως πλωτό αναψυκτήριο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε καμία άδεια. Έτσι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και απαγγέλθαν κατηγορίες. Το λιμεναρχείο Νάξου έκανε την προανάκριση για την υπόθεση και περιμένει ο άνθρωπος από την εισαγγελία Νάξου να βγουν οι ποινές. We'll be right back.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στους 4.561 συνεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε

0: όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, ο αγαπημένος Αυστραλός ηθοποιός. Το ξαφνικά το λέω γιατί αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε η οικογένειά του, έτσι το ανακοίνωσε. Έφυγε εντελώς ξαφνικά, είπε για την ακρίβεια. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες το Jurassic Park και τον άνθρωπο, ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται από τη γουρασγέρα στην άκρη του τρόμου και το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, όπως και στην προφητεία, τα μαθήματα πιάνου. Οι νεότεροι τον μάθαν μέσα από την πολύ δημοφιλή σειρά, το Peaky Blinders. Ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός, πολύ δουλευταράς, παιδιά. 53 χρόνια καριέρα, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, δεκάδες, και σε ερώτηση που του κάναν γιατί δεν κυνηγάει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε μια πανέξυπνη ατάκα. Στην επιτυχία βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Την αποτυχία τη χρεώνεται πάντα ο πρωταγωνιστής. Και εγώ δεν θέλω τέτοια άγχη στη ζωή μου. Τον αγάπησα πραγματικά με αυτή του τη δήλωση. Πολύ λανθασμένα σήμερα όλοι νόμιζαν ότι έφυγε από καρκίνο, γιατί το 2022 είχε διαγνωστεί με ένα λέμφωμα ταφ-κυτάρων, ένα είδος καρκίνου του αίματος. Όμως είχε ανακοινωθεί πριν κάτι μήνες ότι κατάφερε και το ξεπέρασε. Οπότε αναμένουμε και εμείς την αιτία θανάτου. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του ήταν η εξής: με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νίλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Χωρίς να είναι πρωταγωνιστής, κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ. Είναι μέσα στους 15 ηθοποιούς όπου οι ταινίες τους έχουν φέρει τα περισσότερα χρήματα πίσω στα ταμεία. Και αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ εργατικός και έχει παίξει σε πάρα πολλές επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι μόνο τα Jurassic Park έχουν φέρει πίσω δισεκατομμύρια, οπότε αναμφισβήτητα θα ήταν σίγουρα μέσα στους πιο πετυχημένους.

Θα σας πάω στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα περιστατικό βίας, αλλά όχι με πρωταγωνιστές κριτικούς ή άλλους Έλληνες, αλλά Γερμανούς. Ένας 27χρονος έδιρε την πρώην 25χρονη, την πρώην κοπέλα του, μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αμουδάρα της Κρήτης. Αλλά η ιστορία, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί. Το ζευγάρι χώρισε πριν από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό. Ο 27χρονος, μετά το χωρισμό, συνέχισε να την ενοχλεί με μηνύματα, με απειλές, με τηλέφωνα. Η 25χρονη αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της, να μην έχουν επαφές ούτε μέσω διαδικτύου, ούτε μέσω τηλεφώνων. Κρυβόταν από το σπίτι της, έφυγε, έμενε αλλού. Κάποια στιγμή τον έχασε. Ο 27χρονος αποφάσισε να βελτιώσει τον εαυτό του και πήγε στην Ταϊλάνδη να εκπαιδευτεί στο kickboxing και στο box, σε πολεμικές τέχνες. Η κοπέλα είπε ότι ησύχασε, προφανώς γιατί δεν την ενοχλούσε, προχώρησε στη ζωή της, βρήκε μια καινούργια σχέση. Με αυτή τη σχέση είπανε δεν πάμε διακοπές και αποφάσισα να πάνε διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα. Κλείνουνε το ξενοδοχείο μέσα από την κάρτα του συντρόφου τους για να μην αφήσουν ίχνη, γιατί ακόμα φοβόταν η κοπέλα. Όλα καλά, όλα ωραία, φτάνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όμως κάνει ένα τραγικό λάθος η 25χρονη και παίρνει κάτι από το μπαρ με τη χρεωστική της κάρτα και έρχεται mail στον κοινό λογαριασμό που διατηρούσανε όταν ήταν με τον 27χρονο. Αμέσως ο 27χρονος κλείνει εισιτήριο από Γερμανία για Κρήτη στο ξενοδοχείο που έμεναν, κλείνει ένα δωμάτιο, αλλά φτάνει από το αεροδρόμιο, φτάνει στο αεροδρόμιο της Κρήτης, πηγαίνει κατευθείαν στη σουίτα που μέναν τα παιδιά, πηδάει έναν φράχτη, εντοπίζει το ζευγάρι που ήταν στην πισίνα και λιαζότανε, ορμάει στον 19χρονο σύντροφό της, τον χτυπάει, τον αφήνει ανέστητο και πηγαίνει στην 25χρονη και ξεκινάει να τη χτυπάει. Από τις φωνές της 25χρονης και μετά του 19χρονου όταν συνήλθε, οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 27χρονος τράπηκε σε φυγή. Μετά από κάμποση ώρα πήγε στο αεροδρόμιο να βγάλει καινούριο εισιτήριο και να φύγει. Φυσικά τον έπιασε η αστυνομία και εκεί ξεκινάει ένα ακόμη καλύτερο σοου. Είπε ότι ναι, ήρθα για να της μιλήσω γιατί με χώρισε με ένα μήνυμα και εγώ ήθελα να μου δώσει μια εξήγηση από κοντά. Δεν τη χτύπησα ποτέ και ο 19χρονος και αυτοί γλίστρησαν στα πλακάκια της πισίνας, πέσαν κάτω και γι' αυτό έχουν σημάδια. Πολύ πιστικό, άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι γλιστράν τα πλακάκια της πισίνας και όταν πέφτεις έχεις μολόπες παντού. Συνελήφθη, αν έχετε την απορία, ο δράστης, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι κατηγορίες έχει? Κακουγερματική δίωξη, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ελπίζουμε να πάρει και μια πολύ βαριά τιμωρία.

Όσοι πιστέψαμε πριν από λίγες εβδομάδες ότι θα υπάρξει ειρήνη στο Ιράν και η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα σταματήσει να έχει τα βάσανά της, εξαπατηθήκαμε καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντασης. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, σφοδρούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει και ένας νεκρός, έτσι ανακοίνωσε το καθεστώς του Ιράν, και 4 τραυματίες. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, όπου χτυπιέται ένα υποβρύχιο του Ιράν από θαλάσσια ντρόουν. Με τούτα και με εκείνα, το βαρέλι ανέβηκε 4%, το πετρέλαιο, το βαρέλι είναι στα $80 αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε, οι ειδικοί λένε, όχι οι πληροφορίες, ότι σε λιγότερο από 48 ώρες το βαρέλι θα φτάσει στα $90. Με πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά περάσανε και στα ελληνικά βενζινάδικα. Αν κάνατε σήμερα μια βόλτα στις 7 που βγήκα εγώ, είχε άλλη τιμή από αυτή που είχε το μεσημέρι η τιμή της βενζίνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν με βοηθάνε οι Ιρανοί, είναι κακά παιδιά, δεν έχω πολλές επιλογές, σε ελεύθερη μετάφραση σας το λέω. Μετά έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, από εδώ και πέρα θα τα φυλάνε αυτοί, έτσι κι αλλιώς τα φυλούσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα πληρώνονται γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα βάλουν ένα φόρο 20% στα φορτία που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά το Ιράν αντέδρασε και είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να επιτρέψουν να ελέγξει κάποιος άλλος στα στενά του Ορμούζ. Από ανέκαθεν τα ελέγχανε αυτοί ιστορικά. Με τούτα και με εκείνα ανεβαίνουν και τα μεταφορικά για τους εφοπλιστές, για την εφοδιαστική αλυσίδα. Οπότε ξέρετε που θα καταλήξει όλη αυτή η διαμάχη, τι θα αυξηθεί. Θα πιάτε μια μέρα σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ και θα δείτε τις τιμές να έχουν ανέβει κι άλλο από αυτό που υπάρχει. Από πότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος, ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ? Από αύριο το βράδυ στις 11 η ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που θα εφαρμόσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κατά τις χρεώσεις τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιμπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από ένα πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα οι Χούθη κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σανάα, την οποία ελέγχουν και απείλησαν με αντίπεινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα κοντά στα 80 δολάρια. Στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Τον οδικό χάρτη για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους από την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με τα πρώτα να αναμένεται να παραδοθούν το 2028 με 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο κύριος Μακρόν ανέφερε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο θα ξεκινήσει ασκήσεις τους επόμενους μήνες σε γειτονικές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση δηλαδή της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο απολογισμός από τους δίδυμους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες. ο αριθμός των τραυματιών από το σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι έρχονται σε 17.907. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε με το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Η Ισπανία αντιμετώπιζε το Βέλγιο. Στο παραένα κατάφερε και κέρδισε με 2-1. Μαχητικοί οι Βέλγοι, όχι ότι απείλησαν πολύ επιθετικά, αλλά και οι Ισπανοί δεν βρήκαν στόχο. Ο Γιαμάλ επηρέασε τον αγώνα όσο και εγώ. Ήταν άφαντος. Αλλά για ακόμη μια φορά η Ισπανία έδειξε ότι είναι ομάδα. Δηλαδή μέσα από την επιμονή των περισσότερων παικτών κατάφερε και κέρδισε το αποτέλεσμα. Και φυσικά θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Αύριο στις 10 το παιχνίδι το περιμένουν πώς και πώς όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μεγάλο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα το κερδίσει. Φαβοροί δίνουν τη Γαλλία με το απίστευτο ατομικό ταλέντο που έχουν οι Γάλλοι. Η Ισπανία είναι περισσότερο ομάδα. Και πάμε στην Αγγλία, όπου χρειάστηκε τη βοήθεια της διατησίας για να κάμψει την Νορβηγία. Στο 1-1 έβαλε ένα γκόλ η Νορβηγία που ακυρώθηκε εντελώς λανθασμένα. Δόθηκε ένα φάουλ που δεν δίνεται ούτε στο κλασικό μπαλέτο. Τη γλίτωσαν οι Άγγλοι, σοβαρεύτηκαν στην παράταση και με ένα γκόλ του Μπέλιχαμ πήραν την πρόκριση. Και έτσι την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 10 θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή. Οι παλαιότεροι θυμάστε ότι οι Άγγλοι έχουν χάσει Μουντιάλ από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα. Πάλι δίνεται φαβορή η Αγγλία, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι κάτι θα γίνει και ο Μέση θα καταφέρει να οδηγήσει την Αργεντινή στο τελικό. Οι περισσότεροι θέλουν να δουν το Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει. Το αξίζει για τη συνολική του πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έσκασε η είδηση το Σαββατοκύριακο ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από τον Παναθηναϊκό τον Οσμάν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Σήμερα ακούγονται πάρα πολλά εκατομμύρια και για τον Τολιόπουλο. Ακούγεται και το όνομα του Ντόρσεϊ ότι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσα εκατομμύρια εδώ οι μπασκετικοί φιλαθλοί για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ζαλιστεί από τα νούμερα. 9 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε να δούμε τέτοια συμβόλαια από την εποχή του 1990, όπου οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δίναν τα περισσότερα χρήματα στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αρκεί να γίνει σωστή και οργανωμένη δουλειά και να μην είναι μόνο πυροτεχνήματα.

Όσοι είχατε την απορία πότε θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά σε λειτουργία, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας. Μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πιστοποιήσεις αυτές είναι των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίρνονται δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο μέλλον, και αυτό είναι το σωστό. Αυτοί που ξέρουν μιλούν για λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα γίνει παράδοση στην Καλαμαριά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αρχίσει και ακούγεται όλο και πιο συχνά η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι δίκαιο αίτημα των κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης, που άλλωστε είναι και πάρα πολύ σε πληθυσμό και το έχουν ανάγκη ένα ακόμη μέσο μεταφοράς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό και καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο.

0: Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σας είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, είχαν πει ότι αν δεν φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, θα θεωρείται αποτυχία. Και το κατάφεραν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Είναι η δεύτερη ταινία που φέτος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πρώτη ήταν παιδική, είναι το Super Mario. Και αν νομίζετε ότι είναι μικρό κατόρθωμα, σας λέω ότι η ταινία Hunger Games, που θεωρείται μεγάλη πρακτική επιτυχία, είχε εισπράξεις μόλις 865 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα. Δεν πήγαν οι Αμερικάνοι να τη δούνε. Τα 371 εκατομμύρια δολάρια είναι μόνο στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα 629 είναι από τις διεθνείς αγορές, με τους περισσότερους, λέει, που έχουν πάει. Σχεδόν όλη η Ιαπωνία πήγε να δει την ταινία. Μην ξεχνάτε ότι έχει και ένα ρεκόρ ο Michael Jackson στην Ιαπωνία. Τότε που δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο, είχε αναγγείλει μια συναυλία στο Τόκιο και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν online αγορές τότε. Στήθηκαν οι άνθρωποι έξω από δισκάδικα για να αγοράσουν, και εκδοτήρια εισιτηρίων, για να αγοράσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, και τα τελειώσαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Τον αγαπούν πάρα πολύ οι Ιάπωνες τον Michael Jackson, από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά, όπως είπαμε, είχε σπάσει και η ταινία Michael ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι η βιογραφική ταινία με τα περισσότερα έσοδα. Η προηγούμενη ήταν το Bohemian Rhapsody, που μιλούσε φυσικά για τους Queen και το Freddie Mercury. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και αν νομίζετε ότι ο μόνο Michael Jackson σπάει ρεκόρ ακόμη και μετά θάνατον, πλανάστε, γιατί η Madonna με το καινούργιο της δίσκο, το Confessions 2, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έγινε το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού charts. Έτσι μπήκε δίπλα στους Beatles, είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του αντίστοιχου πίνακα με τις επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κριτικοί λένε ότι όλος παραδόξως το άλμπουμ της Madonna είναι πάρα πολύ καλό σε αντίθεση με, τις προηγούμενες δουλειές της. Άλλωστε φαίνεται και από τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί για την περιοδία της που αναμένεται να γίνει. Σίγουρα λέει είναι φαβορή για τα φετινά Grammy η Madonna με το καινούριο δίσκο. Μάλιστα έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Madonna και Michael Jackson ξαναβρέθηκαν μαζί στο top 10 του Billboard μετά από 25 χρόνια. Είχε να συμβεί αυτό το πράγμα 25 χρόνια. Ο βασιλιάς της pop και η βασίλισσα της pop.

Διαβάζω εδώ ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τουρίστες, κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Λείπανε οι Γερμανοί και οι Άγγλοι τουρίστες, κυρίως στη Χαλκιδική και στην περιοχή του Πηλίου. Δεν είχαν φτάσει ως τώρα, άρχισαν να έρχονται λοιπόν. Και αυτό φέρνει χαμόγελα τόσο στους καταστηματάρχες στην εστίαση, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, παπούτσια. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όλοι ξέρετε ότι αν περιμένετε την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων δεν θα βρείτε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή τώρα στις 19 Ιουλίου. Από τις 11 έως 8 λοιπόν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6. Κάτι που το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Μέχρι τις 6 δουλεύεις, δεν χρειάζεται να το πάμε μέχρι τις 8 τελευταία στιγμή, να μπορέσουν να κάνουν, να βγουν έστω και για ένα ποτό οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε. Συγκρίνετε φυσικά τις τιμές με τις προηγούμενες. Αν θέλατε κάτι τόσο πολύ να το πάρετε και περιμένατε να πέσουν οι τιμές, τώρα είναι η ώρα. Στηρίζεται το λιανικό εμπόριο στους τουρίστες. Φαίνεται, κινείται αρκετό χρήμα από αυτούς προς στα καταστήματά μας. Καλό είναι, από όπου και αν έρχεται, να παραμείνουν επιχειρήσεις ανοιχτές και ας είναι από που να είναι. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τώρα την έχει αντικαταστήσει ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινά αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ότι δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο Αμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά, όπως αναφέρουν οι αντάρτες Χούθη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στα 80 δολάρια, στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στην Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. «Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτή την αχρία αιματοχυσία στην Ουκρανία», τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόβαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων αγυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.